Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλεριάζονταν από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Δεύτερη ώρα εκπομπής, Μάιρα Ξίδη, στη ρύθμιση του ήχου. 3 η ώρα και περίπου 3 λεπτά το μεσημέρι πάντοτε στην Ελλάδα. Στο ίδιο κλίμα συνεχίζουμε και εμείς. Μόλις ακούσαμε το Τριαντάφυλλο με τη Γιώτα Λίδια και τον Στελάκη Περπινιάδη στα δεύτερα φωνητικά, ενώ ακολουθεί Ιωάννα Γεροκοπούλου, Βασίλης Τσιτσάνης και η Γερακίνα.

Αγαπημένος Γιάννης Παπαϊωάννου, ο ζέπος του Γιάννη Παπαϊωάννου και ο Δημήτρης Περδικόπουλος μαζί με τον Παπαϊωάννου εδώ, θα μας απασχολήσει στην αυριανή μας εκπομπή. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στην Καλλιρόη που μας ακούει από Μάλθιο Μεσσηνίας. Επίσης την Τίνα που βρίσκεται στην Ικαρία τώρα, τους χαιρετισμούς μας. Εμείς να παραμείνουμε στο ίδιο κλίμα. Μην ξεχνάτε τα μηνύματά σας. Γράφετε τη λέξη φωνή κεφαλαία ελληνικά ή λατινικά. Αφήνετε κενό. Γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54 160. Ο Στελάκης Πεπινιάδης εδώ, Δημήτρης Περδικόπουλος και ένα καλαματιανό αυτή τη φορά, ο Αμαξάς.

Εκπληκτικότερα, εγώ δίνει Μάρκου Μαμακάρη και ένα σιρτό του Μάρκου Μαμακάρη, προπολεμική ηχογράφηση του 1938, μονάχος μες στη μοναξιά. Ο Δημήτρης Περδικόπουλος επιστρέφει τώρα μαζί με τον Μάρκο Μπαμπακάρη και τον Απόστολο Χατζηχρήστο και εδώ προπολεμική ηχογράφηση του 1940. Ο Δημήτρης Περδικόπουλος, έχουμε ξανααναφερθεί σε αυτόν τον πολύ σπουδαίο μουσικό τραγουδιστή, συνθέτη, στιχουργό και οργανοπαίκτη. Έπαιζε κιθάρα από τα Φιλιατρά Μεσσηνίας. Έφυγε από τη ζωή τον Ιούνιο του 1952, γεννήθηκε το 1914 και συνέβαλε στην είσοδο του Βασίλη Τσιτσάνη στη δισκογραφία. Να ακούσουμε εμείς την παλιοτραχαντήρα τώρα ή αλλιώς ο BB.

Και αυτή ήταν η τράτα ηχογραφημένη στο Σικάγο της Αμερικής το 1932 από τον Κώστα Δούσα, ορχήστρα με κιθάρα και μπάντζο. Ενώ για την συνέχεια ακόμη μια προπολεμική ηχογράφηση από την Κρήτη, αυτή τη φορά και αυτό το ιδιαίτερο μουσικό όργανο, το έκορδο μουσικό όργανο, το Μπουλγαρί, για να ακούσουμε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, Γιάννης Μπερνιδάκης Μπαξεβάνης, ο Στέλιος Φουσταλιέρης Φουσταλιεράκης και η Πονεμένη Καρδιά.

Και εδώ η Δόμνα Σαμίου σε νεαρή ηλικία το 1955 μαζί με την Νικολέτα Καπρί και το Γιάννη Μπαρδάνη, και μόλις ακούσαμε «Εγώ είμαι ένας ψαρά». Παιδί, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον Νίκο που μας ακούει από το Ξυλόκαστρο. Ευχαριστούμε για την όμορφη θαλασσινή φωτογραφία. Πιο πίσω στο χρόνο να πάμε τώρα, για την ακρίβεια να επιστρέψουμε. Στο 1933 η Ρόζα Ασκενάζη, εδώ στο Κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας και Αρμενάκη.

Πολύ αγαπημένο τραγούδι αυτό από την Πελοπόννησο, Νίκος Ρέλιος στο κλαρίνο εδώ, εκπληκτικός, η Ρίτα Αμπατζή στην ερμηνεία το 1934, η Γαλιάνδρα ή αλλιώς το Πιπίνι μου. Ενώ για τη συνέχεια, επίσης πολύ αγαπημένος και των ακροατών των Λαϊκών Δρόμων, το συγκεκριμένο Ισούστα η Πολίτικη με τον Αντώνη Διαμαντίδη Νταλκά.

0: Όχι, κόγια! Γεια σου, παπαγί! Γεια σου, τον πουλί με τη δουλειά!
1: Εκπληκτικός Κώστας Καρβέλης εδώ με την κιθάρα του και στη διεύθυνση της ορχήστρας. Παπατζής ακούσαμε, δηλαδή ο Αντώνης Αμυράλης, με αυτό το ιδιαίτερο μουσικό όργανο την Φύσα. Φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, Λαϊκοί Δρόμοι ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Έλενα Φαλιρέα, Μάιρα Ξίδη, στη ρύθμιση του ήχου ανανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο και εγώ σας αποχαιρετώ για αρχή με τον Κώστα Τσανάκο Χατζηχρήστο σε ένα τραγούδι του Παναγιώτη Τούντα, Κράσο Πίνο, και ακολουθεί Μαρίκα Παπαγκίκα και τα παιδιά της γειτονιάς σου.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στους ιστορικούς περιπάτους. Μια εκπομπή που εξερευνά άγνωστες πτυχές της ιστορίας με απλό αλλά επιστημονικό τρόπο, με εκλεκτούς καλεσμένους και ατμοσφαιρικές μουσικές. Οι ιστορικοί περίπατοι ακούγονται δυνατά από τη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο. Στο μικρόφωνο είναι η Μαριλένα Κατσίμη και ο Κώστας Κυριακάκης επιμελείται τους ήχους και το μοντάζ της εκπομπής.

Τα τελευταία χρόνια ακούμε αλλά και βιώνουμε ότι συμβαίνει μια επιστροφή προς τον θεσμό του πανηγυριού. Είναι πραγματικά κάτι καινούριο και πού οφείλεται? Υπάρχει όντως ένας τουρισμός των πανηγυριών, δηλαδή νέοι άνθρωποι που επισκέπτονται τόπους για να πάνε στα πανηγύρια τους? Το καλοκαίρι του 2024 σημαδεύτηκε από έντονες αντιδράσεις τοπικών κοινωνιών απέναντι στην επιδρομή παραθεριστών στα πανηγύρια τους. Τι ακριβώς γίνεται εδώ? Υπάρχει ένας συγκεκριμένος κώδικας συμπεριφοράς που θα έπρεπε να υιοθετείτε όταν προσερχόμαστε σε ένα πανηγύρι? Και τελικά, τι είναι προσέλευση και τι συμμετοχή? Μαζί μας και πάλι σε αυτό το ταξίδι στην καρδιά του ελληνικού πανηγυριού, που είναι πολύ περισσότερα από μια λαϊκή γιορτή, είναι η εθνολόγος και λαογράφος Παναγιώτα

0: Παναγιώτα, επειδή ήρθαμε πολύ κοντά στο πρώτο επεισόδιο και επειδή ακούω και Λοκομόντο και επειδή έχουμε περίπου την ίδια ηλικία, λέω να μιλάμε στον Ενικό. Και σήμερα θα μιλήσουμε για την επιστροφή του πανηγυριού.
1: Νομίζω ότι το πρώτο επεισόδιο επιτέλεσε ακριβώς σε ένα βαθμό και αυτό το οποίο αναζητάν πλέον οι άνθρωποι στα πανηγύρια, δηλαδή την επαφή, την επικοινωνία, και δημιούργησε αυτή την αίσθηση οικειότητας που περιέγραψε η Μαριλένα. Ναι, δεν είναι τυχαίο ότι ακούσαμε το πλατανιώτικο νερό από τους Λοκομόντο και δεν είναι και καινούριο αυτό το φαινόμενο. Έχει να κάνει με μια γενικότερη επανεπίσκεψη, σαν να ξαναγυρνάμε να το ξαναδούμε, στην έννοια της παράδοσης και της παραδοσιακότητας στην πόλη. Αν θέλουμε να το προσδιορίσουμε λίγο και χρονικά, το βλέπουμε με μια ιδιαίτερη ένταση προς τα τέλη της δεκαετίας του 2010. Η στροφή προς τα πανηγυριά βέβαια είναι κάτι το οποίο υπήρχε και καλλιεργήθηκε έντονα από τη δεκαετία του 90 κιόλας, όταν άρχισε και όλη αυτή η δημοσιογραφική ανίχνευση του θέματος. Δεν μπορώ να ξεχάσω ότι στις αρχές του 2000 ήταν αγαπημένο θέμα των καλοκαιρινών αφιερωμάτων των κυριακάτικων εφημερίδων και μάλιστα μπορεί να αποτελέσει και ένα από τα πράγματα που κοιτάει η εθνολογική ματιά, το πώς ο λόγος για τα πανηγύρια κινήθηκε σε λεξιλόγια που καθόρισαν και τη στάση των ανθρώπων που όλο και περισσότερο τα έβαζαν στο πρόγραμμα των θερινών τους διαφυγών και διακοπών. Άρα δεν είναι κάτι καινούριο που προκύπτει μόνο στα μετά COVID χρόνια. Είδαμε ότι η περίοδος της πανδημίας ήταν μια κρίσιμη στιγμή για τη διοργάνωση των πανηγυριών. Είδαμε πόσο ανθεκτικό στοιχείο είναι τα πανηγύρια και ακριβώς αυτή η αίσθηση της ανθεκτικότητας, και αν το θες και της αντίστασης που προέβαλαν πάρα πολλοί τοπικοί σύλλογοι ως προς την επιμονή να οργανωθεί το πανηγύρι παρά την απαγόρευση και παρά τα μέτρα COVID και ότι θα τηρηθούν οι συστάσεις αλλά θα γίνει το πανηγύρι μας, είναι ένας από τους λόγους που ίσως εμπνέουν και τον κόσμο να γυρίσει προς αυτά. Είναι και άλλοι λόγοι βέβαια, λιγότερο ίσως ρομαντικοί από αυτή την ανάγνωση της ανθεκτικότητας και αντιστασιακότητας που μπορεί να έχει γενικότερα η παράδοση και στη συγκεκριμένη περίπτωση η οργάνωση ενός πανηγυριού.
0: Τι είναι οικονομική, θες να πεις?
1: Είναι οικονομική, είναι λίγο άλλο ένα από αυτά τα οποία στη λίστα των πραγμάτων που θέλουμε να δούμε. Είναι λοιπόν και εμπεριοθυρικοί οι λόγοι. Σίγουρα υπάρχει, ειδικά για τους νεότερους που βλέπουμε να τα αγκαλιάζουν, μία αναζήτηση αυθόρμητης κοινωνικότητας. Εγώ δεν θα δω τόσο πολύ ότι το κομμάτι το οικονομικό του, ότι θέλουν να πάνε και να φάνε και να πιούνε χωρίς να πληρώσουν, όσο
0: όχι,
1: θα βρεθούν.
0: Το αντίθετο έλεγα, ότι ναι, θέλουν να τα διοργανώνουν γιατί είναι και μια πηγή εσόδων.
1: Ω, βέβαια. Ήταν πάντα, είχε πάντα μια έντονη οικονομική διάσταση το πανηγύρι. Από τις νύφες και τους γαμπρούς και τους γάμους που στείνονταν στα πανηγύρια με αφορμή ένα πανηγύρι, μέχρι την εμποροπανήγυρη που ήταν σύμφυτο κομμάτι. Απλώς τον τελευταίο καιρό η ιστορία με τα πανηγύρια δεν έρχεται και πέφτει μόνη της. Είναι κάτι το οποίο δουλεύεται και ζυμώνεται χρόνια και στο αστικό περιβάλλον στο οποίο ζουν οι άνθρωποι που τα καλοκαίρια καταλήγουμε ως παραθεριστές για κάποιες μέρες σε τόπους που διοργανώνονται και πανηγύρια. Η στροφή προς το παραδοσιακό κρατάει καλά τα τελευταία 25 χρόνια και το εντοπίζουμε από τη μουσική, όπως ακούσαμε πριν από λίγο, μέχρι την εικαστική δημιουργία, μέχρι την εναλλακτική επαγγελματική ενασχόληση, αρκεί να δούμε πόσα εργαστήρια κεραμικής ξεφυτρώνουν στις αστικές και αρκετά εξευγενισμένα αστικές περιοχές της πόλης μας, που από μια παλιά τεχνική προσπαθείς να δημιουργήσεις μια νέα φόρμα προσαρμοσμένη στις δικές μας ανάγκες. Άρα γενικότερα εντάζεται μέσα σε μια λογική επιστροφής στην παραδοσιακότητα, στο τι μπορώ να αντλήσω από εκεί. Η νοσταλγία είναι ένας άλλος λόγος. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι η έννοια της νοσταλγίας εμπεριέχει σε πολύ μεγάλο βαθμό την εξειδανίκευση και την ωρεοποίηση. Από μία απόσταση ασφαλείας, τόσο χωρικά όσο και χρονικά, πολλά πράγματα από αυτά τα οποία συνέβαιναν στην ιδανική μας κοινότητα που οργανώνει το πανηγύρι, τα παραβλέπουμε ή δεν τα γνωρίζουμε ή τα αφήνουμε, κρατώντας μόνο αυτή την αίσθηση του μεγάλου κύκλου του χορού. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το εντοπίζουμε σε μεγάλο βαθμό να αναφύεται στα χρόνια της κρίσης. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω την στροφή προς το κομμάτι παραδοσιακών εκφράσεων από την αυξανόμενη στροφή προς το πανηγύρι που παρατηρούμε όλο και περισσότερο στα μετά COVID χρόνια, στη μεταπανδημική περίοδο. Η αίσθηση της αλληλεγγύης που νιώθουμε ότι διαπνέει την κοινότητα, όχι αδίκως, γιατί υπάρχουν μαρτυρίες για το πώς συχνά στην παραδοσιακή κοινωνία μοιράζονταν τις δουλειές, βοηθούσαν αλληλέγγυα ο ένας τον άλλον, δεν υπήρχε αυτή η αίσθηση της ιδιοκτησίας τόσο περιχαρακωμένη. Μιλάμε για μια κοινότητα, ξαναλέω, έτσι όπως έχουμε μαρτυρίες της για ίσως και προπολεμικά. Αξίες όπως είναι αυτές που διαφημίζονται τώρα και τις ξαναβρίσκουμε μέσα από την αειφορία, όπως είναι της ανακύκλωσης, του no waste. Όλα αυτά έρχονται και δημιουργούν μια μαγική εικόνα κοινότητας όπου δεν υπάρχουν τριβές, όπου δεν υπάρχουν ανθρώπινα πάθη. Όλα αυτά τα παραβλέπουμε και είναι λίγο οι νοσταλγικές προβολές που έλεγα πριν. Και αυτά είναι που μας οδηγούν και στη γιορτή της κοινότητας. Όταν μιλάω για προβολές επιλεκτικές, θέλουμε να αγνοούμε τις ιεραρχίες που υπήρχαν στην κοινότητα. Οι ιεραρχίες έμφυλες, οι ιεραρχίες οικονομικές, οι ιεραρχίες εθνοτικές συχνά. Σε ένα πανηγύρι δεν θα πιανόταν μιας ομάδας μαζί με μιας άλλης ομάδας ή δεν είναι καθόλου σαφές ότι αυτό που τώρα κάνουμε ψάχνοντας εμπειρίες και θα πάμε στο πανηγύρι στη Σαμαρίνα, αν ήμασταν τότε θα μπορούσαμε εύκολα να το κάνουμε, αν δεν ήμασταν και εμείς σαμαρινιώτες ή δεν είχαμε έναν συγκεκριμένο λόγο να είμαστε εκεί. Άρα η νοσταλγία, νομίζω, και η αίσθηση του να ανήκω έστω λίγο μέσα σε μια κοινότητα η οποία, αν υπήρχε κάμερα θα βλέπατε ότι τώρα το βάζω εντός πολλών εισαγωγικών, δίνει το χέρι ο ένας με τον άλλον, όλα αυτά είναι φράσεις που έχουμε αλλιεύσει κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων με ανθρώπους που πηγαίνουν στα πανηγύρια, ειδικό στα νησιά. Η δύναμη του κύκλου, η ενέργεια του κύκλου, επιλεκτική νοσταλγία και προσωπικές προβολές μας οδηγούν λοιπόν στο πανηγύρι. Και μια εμπειριοθυ

0: στον Αρτεμόνα από την Ειρήνη Κονιτοπούλου Λεγάκη.
1: Μέσα από αυτό το συρτό που πραγματικά μας κάνει βόλτα στους οικισμούς της χώρας της Σύφνου, δεν μπορώ να μην θυμηθώ ότι από ένα πανηγύρι της Σύφνου ξεκίνησε πέρυσι όλη η συζήτηση τον Αύγουστο, αρχές του περσινού Αυγούστου, σε σχέση με το πώς προσερχόμαστε σε αυτά τα πανηγύρια, τα μικρά, τα χειροποίητα, τα τόσο ριζωμένα στον τόπο τους, και τι ακριβώς, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τον όρο συνέπεια, τι νιώθουν ίσως και η τοπική κοινότητα και οι άνθρωποι οι οποίοι τα προσέχουν αυτά τα πανηγυράκια, είναι υπεύθυνοι για τη διοργάνωσή τους, όταν βλέπουν να βγαίνουν καραβιές ανθρώπων για να συμμετέχουν σε αυτό, ακόμη και ως παρακαθήμενοι και όχι ως χορευτές. Σε απλά ελληνικά, πώς εξυπηρετείς ένα τέτοιο πλήθος ανθρώπων?
0: Το οποίο πλήθος κατέφτασε για να νιώσει αυτή την εμπειρία που έλεγες πριν.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Γιατί πια έχει γίνει ένα τόσο πολύ διαφημισμένο προϊόν την ίδια στιγμή.
0: Ακριβώς.
1: Το πανηγύρι, όχι εν αγνία, με ευθύνη και των τοπικών αρχών, που δεν μπορεί κανείς να διαχειριστεί το πόσο ξεπερνάει πρακτικά πλέον τη δυνατότητα τοπογραφικά και σε ανθρώπινο δυναμικό να υπάρξει μια ομαλή συμμετοχή του κόσμου, χωρίς να διαταραχτεί ούτε το τοπίο, ούτε οι συμπεριφορές, ούτε οι συνήθειες.
0: Άρα εκεί τι γίνεται?
1: Νομίζω ότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε, και σαν συμπεριφορά δεν αφορά μόνο τα πανηγύρια στα μικρά ξοκλήσια των Κυκλάδων, αλλά και φεστιβαλικές εκδηλώσεις σε κορφές βουνών. Δηλαδή το να σκεφτούμε και να οργανώσουμε πράγματα με το νου να μην ξεπεράσουμε την κλίμακα που μπορεί να αντέξει ο τόπος, είναι πολύ βασικό. Αν έπρεπε να κάνουμε έναν οδικό χάρτη του καλού παραθεριστή, το πρώτο που θα έπρεπε να βάλουμε μέσα στα μπαγκάζια μας θα ήταν να αφήσουμε την αδειμονία και την αδιφαγία του να δούμε και να νιώσουμε τα πάντα και να κάνουμε τα πάντα, και να αφήσουμε τον τόπο να μας μιλήσει και να μας προσκαλέσει για να μπορέσουμε και να βρεθούμε σε μια ισορροπία.
0: Να μην πάμε ως εισβολής, λες.
1: Να μην πάμε ως εισβολής, να μην πάμε ως αρμένιδες που ήρθαμε να σας κάνουμε μία βίζιτα η οποία δεν θα τελειώσει ποτέ, και να ακούσουμε τον τοπικό πληθυσμό να μας δεχτεί με τον τρόπο που θα μας δεχτεί. Είπαμε ότι είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού πανηγυριού η φιλοξενία. Το να δημιουργούμε τέτοια ένταση και με τον τοπικό πληθυσμό, νομίζω ότι η συζήτηση φεύγει και πηγαίνει σε ένα άλλο επίπεδο, αυτό του πώς οι τοπικές κοινωνίες μπορούν να διαχειριστούν όλο αυτόν τον κόσμο που έρχεται για μια πολύ μικρή περίοδο για να δει πολύ συγκεκριμένα πράγματα και τελικά καταλήγει να πνίγει τον τόπο και να πνίγεται μέσα σε αυτόν τον τόπο. Πολλά ακούγονται, και θετικά και αρνητικά, με την έννοια ότι φυσικά και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να βλέπουμε νέες γενιές να επιλέγουν να έρθουν σε ένα πανηγύρι. Το ζήτημα είναι πόσο θα αφαιθούμε να ζήσουμε το πανηγύρι με τους ρυθμούς του πανηγυριού και όχι με τους ρυθμούς που έχουμε συνηθίσει στα αστικά γλέντια. Δηλαδή από το 0 στο 100 σε 13 δευτερόλεπτα. Ένα πανηγύρι δεν είναι τετρακίνητος κινητήρας. Ένα πανηγύρι έχει τη δική του καύση. Οποιαδήποτε εμπειρία για να μπορέσεις να την εσωτερικεύσεις έχει τους δικούς της χρόνους. Και εδώ είναι που θα μπορούσε να είναι διδακτική η κοινότητα και το πώς ζούσε η κοινότητα.

0: ή καριώτικος, αυτό το ξέρουν πια όλοι.
1: Αυτό το ξέρουν όλοι και έχει και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι το ξέρουμε πια από εκτελέσεις σαν αυτή του Νικού Οικονομίδη, γιατί βασίζεται σε δύο από τους τέσσερις σκοπούς του νησιού που έτειναν να ξεχαστούν. Η δεκαετία του 80 ήρθε με αυτή την ηλουστρασιόν τουριστική εκτέλεση του αγαπητότατου και αξιολογότατου Γιάννη Πάριου κατά τα λοιπά, αλλά καθόλου ικαριώτικου χαρακτήρα που στην Ικαριά δεν θα το ακούσεις καν, παρά μόνο ίσως περιπεκτικά και με μια διάθεση αυτοσαρκασμού. Παρά τα αυτά βάλαμε το κομμάτι αυτό γιατί η Ικαρία είναι ένας τόπος τον οποίο έχουμε συνδυάσει και συνηθίσει με αρκετά ανεκτική συμπεριφορά, με μια ανοιχτωσιά. Από πολύ νωρίς τα πανηγύρια της γίνονται δημοφιλή σε έναν κόσμο αναπάντεχο σε πανηγύρι παραδοσιακό. Αυτό δημιούργησε έναν τέτοιο συνωστισμό, μια τέτοια δημοφιλία που πλέον τα τελευταία χρόνια οι Λαγκαδινοί, ας πούμε, δεν πηγαίνουν στο πανηγύρι τους το καλοκαίρι γιατί δεν μπορούν να χορέψουν, δεν μπορούν να εκφραστούν. Ο χορός του πανηγυριού δεν είναι μόνο ξεφάντωμα. Ίσως έχει ένα νόημα να συζητήσουμε τις παρεξηγήσεις με αφορμή την περίπτωση της Ικαρίας. Δεν είναι μόνο ξεφάντωμα, για να μην πω ότι δεν είναι ξεφάντωμα ένα πανηγύρι. Μιλήσαμε πρωτήτερα και την προηγούμενη φορά αλλά και σήμερα, Μαριλένα, για την τάξη του πανηγυριού, για το χρόνο του πανηγυριού. Θα πω τη λέξη ήθος που κοίται μακριά από μια διάθεση ηθικολογίας, με την έννοια περισσότερο του έθους, με την έννοια του τρόπου με τον οποίο πλησιάζεις τα πράγματα. Η αδειμονία, η ταχύτητα, το εξαναγκασμένο ξεφάντωμα είναι πράγματα που μας εμποδίζουν, αν το θέλουμε, είναι φακοί που διαστρεβλώνουν το βλέμμα μας και τη θέασή μας πάνω στο κομμάτι του πανηγυριού, πόσο μάλλον όταν δεν θέλουμε απλώς να το δούμε, αλλά να το ζήσουμε.
0: Δεν είναι πάρτι, μας εξηγείς.
1: Δεν είναι πάρτι, το γλέντι έχει το χρόνο του. Δεν είναι ένας συνωστισμός ή δεν έπρεπε να είναι ένας συνωστισμός. Αυτό εννοώ όταν λέω ήθος και τάξη. Υπήρχε η στιγμή που θα χόρευε κάθε παρέα. Αυτό το ότι ο χορός, το χοροστάσι κατακλείζεται και γίνεται ένα ακίνητο καζάνι που κινείται κυκλωτικά, είναι κάτι που ξένησε πάρα πολύ τον πληθυσμό στην Ικαρία, είναι κάτι που ξενίζει πάρα πολύ τον κόσμο στην Ίσυρο και στα πανηγύρια της Νησίρου.
0: Εγώ το έχω νιώσει στην Νησίρου, γιατί από τον ένα χρόνο στον άλλο, ενώ την πρώτη χρονιά ένιωσα ότι δεν έχω ξαναυπάρξει σε κάτι πιο ωραίο, τη δεύτερη χρονιά ένιωσα ότι δεν θέλουν τους ξένους. Και ίσως έχουν δίκιο.
1: Ακριβώς το να φτάνουμε στο σημείο να δημιουργούνται τέτοιες πολώσεις συμπεριφοράς, γιατί περί αυτού επρόκειτο και πριν που συζητούσαμε για την περίπτωση της Σύφνου, η Ικαρία, η Νήσυρος, ένα ιδανικό τόξο καλοκαιρινών πανηγυριών, και όσο νούπο αυτό το τόξο δείχνει να αντικατοπτρίζεται και στην περίπτωση των βουνών σιγά σιγά, και στα ορεινά πανηγύρια μπορούμε να εντοπίσουμε, στα πανηγύρια της Ηπείρου το χειμώνα εντοπίζουμε πλέον τέτοιες περιπτώσεις τόσο έντονης παρεμβατικής παρουσίας παραθεριστών, γιατί προσπαθώ να αποφεύγω και τη λέξη του τουρίστα, που από την έκπληξη και τη χαρά όταν αυτό παρατηρείται σε μικρότερους αριθμούς, πλέον έχει γίνει αμηχανία και αποστασιοποίηση από τον ντόπιο πληθυσμό.
0: Είναι κάτι σαν τον υπερτουρισμό.
1: Είναι κάτι σαν τον υπερτουρισμό, ο οποίος άκουγα πρόσφατα ότι και ως έννοια είναι αντιφατικό, γιατί ο τουρισμός δεν θα μπορούσε να υπάρξει αν ήταν ένα μεμονωμένο φαινόμενο, δεν θα καταγραφόταν, άρα ο υπερτουρισμός είναι ούτως ή άλλως. Νομίζω ότι περισσότερο και από το πληθυσμιακό του βάρος είναι μια νοοτροπία πόλης που μεταφέρεται. Mm-hmm. Και η οποία χαρακτηρίζεται από αυτό που συζητούσαμε προηγουμένως, αυτή την μανία της συμμετοχής, αυτή την εμπειριοθυρία, αγνώντας ότι για τον άλλον είναι η στιγμή που περίμενε, γιατί όταν μένει εκεί όλο το χρόνο στην Ίσυρο, το πανηγύρι περιμένει για να ακούσει τη μουσική του και να του ανακληθούν και αυτά που είναι να του ανακληθούν. Ή ο ξενιτεμένος που έρχεται, τότε περιμένει να δει το σόι. Άρα αυτά, επειδή εξακολουθούν να συνέχουν τους τοπικούς πληθυσμούς όσοι έχουν απομείνει, καλό είναι να τα ακούμε και να τραβάμε λίγο το χειρόφρενο της ξέφρενης κούρσας. Καταλαβαίνω την ανάγκη και την ικανοποίηση και πάρα πολλοί κόσμος έχει σπεύσει μετά από πανηγύρια καλοκαιρινά το Σεπτέμβρη να μάθει χορό για να μην ξαναπάθει. Όλα αυτά τα έχουμε ακούσει. Για να μην ξαναπάθω το περσινό. Θέλω να μάθω χορό για να πάω του χρόνου και να ξέρω να χορεύω τουλάχιστον. Αυτά λένε ίσως και άνθρωποι οι οποίοι ένιωσαν και οι ίδιοι πιεσμένοι αλλά και οι ίδιοι φορείς πίεσης στον τοπικό πληθυσμό.
0: Έτσι.
1: Και βέβαια όλο αυτό δημιουργεί εντάσεις και πιέσεις που συχνά φεύγουν από τα όρια μιας συμπεριφοράς ήπιας. Και το επιχείρημα «κάθε καλό πανηγύρι έχει τον καυγά του» είναι λίγο επιχείρημα σαλούν. Κάθε καλό πανηγύρι δεν σημαίνει ότι θα καταλήξει σε ανταλλαγή και διαγωνισμών ανάμεσα σε παραθεριστές και ντόπιους, γιατί έτσι θεωρούμε ότι είναι το καλό πανηγύρι. Άλλα τα ευτράπελα, τα εσωτερικά που μπορεί να σου διηγηθούν αναφερόμενοι σε παλιές μορφές γλεντιστών από την κοινότητα, και άλλο τώρα να έρχονται στα χέρια άνθρωποι επειδή δεν αφέθηκαν να χορέψουν έτσι ως είχαν παραγγείλει το χορό, γιατί εμείς από την πόλη δεν ξέρουμε και την τάξη του, παραγγέλνει ο άλλος, πληρώνει τα όργανα, τα παιχνίδια. Έτσι λένε τα όργανα για να παίξουν.

0: «Κρασί μου σε πίνω για καλό», ένα υπέροχο τραγούδι από την Κόνιτσα της Ηπείρου. Και εδώ, Παναγιώτα, θα ήθελα να πω ότι ταυτίζομαι και εγώ με αυτά που λες για τους φιλοξενούμενους, γιατί και εμένα μου αρέσει πολύ να πηγαίνω σε πανηγύρια και θέλω και να χορεύω και να νιώθω όλη αυτή την ενέργεια. Και η αλήθεια είναι ότι κάποιες λίγες φορές έχω αισθανθεί και ότι είμαι ανεπιθύμητη και δεν είναι ωραίο συνέστημα αυτό.
1: Μαριλένα, δύο λόγοι υπάρχουν για να συμβεί αυτό. Ένας είναι το αδιφάγο που είπαμε πριν, το ανορίωτο, και ο άλλος είναι πραγματικά να είναι ένα πανηγύρι ή μια εθιμική εκδήλωση η οποία μπορεί για λόγους των τελεστών να μας κρατάει ένα βήμα πίσω ή να μας επιτρέπει μέχρι σε ενός σημείου. Αυτό το λέω κυρίως για συγκεκριμένες εθιμικές διαδικασίες που είναι πιο ξεκάθαρα και σαφή τα όρια ανάμεσα στο παρακολουθώ ως κοινό ή συμμετέχω στο βαθμό που μου επιτρέπουν σε ένα χορό, αλλά δεν νομίζω ότι κάποιος από τα μαστοροχώρια της Κόνιτσας θα μας πει να μην χορέψουμε το «Κρασί μου σε πίνω για καλό», αν πάμε ήρεμα και καλά και πιαστούμε στο τέλος. Και αφού γραστούμε, θα μου πεις, αφού γράζεσαι κάτι που σωματικά κάνεις, ναι, αφού γραστούμε τον τρόπο με τον οποίο το χορεύουν εκεί και δεν πάμε να επιβάλλουμε τον τρόπο που μπορεί να μας το έχει δείξει ο δικός μας ο δάσκαλος στο χύψη χορευτικό της πόλης. Άλλωστε, αυτό είναι και η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο αστικό πανηγύρι και το πανηγύρι του κάθε τόπου, ότι εκεί λειτουργείς στον κάθε τόπο μέσα στα πλαίσια που σου έθετε ο τόπος, γιατί τώρα βλέπουμε να έχουν αντιστραφεί τελείως και οι όροι και να περιμένουν οι τόποι στους οποίους αναπαράγεται αυτή η παραδοσιακότητα, για να το συζητήσουμε με όρους πόλης πια και ερευνητικού αντικειμένου, να έχει ανατραπεί λοιπόν η σχέση, και από εκεί που πήγαινε η πόλη για να πάρει το οξυγόνο της και να γυρίσει φέρνοντάς το στο δικό της χώρο, είτε ως αντικείμενο διδασκαλίας αν επρόκειτο για χορό, είτε ως ανάμνηση αν επρόκειτο για αναφορά στον τόπο καταγωγής, πλέον να περιμένει ο τόπος που γίνονται τα πανηγύρια τους Αθηναίζους για να τους δείξουμε πώς χορεύουν, πώς γλεντάνε. Τόσο πολύ έχει γίνει επιδραστική η παρουσία μας που πια συχνά κάνουν ένα βήμα πίσω από την τοπική τους συμπεριφορά και βλέπουμε να διαφοροποιούνται πράγματα, αυτά κυρίως στο πιο τεχνικό κομμάτι του ρεπερτορίου, του χορευτικού ας πούμε. Πώς πανελληνιοποιείται ένα ρεπερτόριο και θα φτάσουμε σε ένα σημείο να κυκλοφορεί ακτίνα δίσκου ας πούμε ή λίστα στο Spotify με το best of του ελληνικού πανηγυριού, περνώντας με έναν οδοστρωτήρα και χάνοντας κάθε αίσθηση τοπικότητας. Το αστικό πανηγύρι.
0: Τι είναι το αστικό πανηγύρι?
1: Το αστικό πανηγύρι είναι αυτή η φοβερή σύγχυση που επικρατεί. Δεν εννοώ με τον όρο αστικό πανηγύρι τις εμποροπανηγύρις, ναι, που είπαμε, κατάλω, πιο πριν. Γι' αυτό και αν ήταν γραπτό το κείμενο, γραπτή η συνομιλία μας αυτή τη στιγμή, θα το έβαζα εντός εισαγωγικών. Χρησιμοποιώ τον όρο που χρησιμοποιούν

0: και πολλές τοπικές δημοτικές αρχές ανά την Ελλάδα, το έχουμε δει και εδώ στην πόλη μας, για τη διοργάνωση στην πραγματικότητα γιορτών με παραδοσιακή μουσική χωρίς την διαμεσολάβηση πάλκου και σκηνής. Τι εννοώ? Μουσικά συγκροτήματα και καλείται όλος ο κόσμος να χορέψει. Και εκεί είναι λίγο αυτό το φαινόμενο του DJ Λυκιού, που θα χορέψουμε 3 από τη Μακεδονία και 2 από την Ήπειρο, και ξαφνικά αυτό βαφτίζεται αστικό πανηγύρι και το βλέπουμε να αναπαράγεται στην πραγματικότητα, δημιουργώντας μία σύγχυση ανάμεσα στο πανηγύρι και το γλέντι. Γιατί αν είπαμε ότι το πανηγύρι έχει την άμεση σύνδεση με την γιορταστική περίσταση, με το θρησκευτικό εορτολόγιο, το αστικό πανηγύρι δεν έχει κάποια τέτοια σύνδεση, ή μη μόνο ενδεχομένως την έναρξη μιας συγκεκριμένης σειράς εκδηλώσεων εν ώψη καλοκαιριού που μπορεί να κάνει ο Χίοψη Δήμος.
1: Όχι, και είναι ένας Δήμος. Παντού.
0: Κατά κύριο λόγο στα Άστεα. Κατά κύριο λόγο στα Άστεα. Μιλάμε για Αθήνα, μιλάμε για Θεσσαλονίκη. Πουλάει πάρα πολύ πια. Αλλά δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, τα γλυκά και τα ήπια και τα οργανικά δεμένα με την καθημερινότητα των ανθρώπων που έχει ένα πανηγύρι στην Κο ή στην Θεσσαλία ή στη Θράκη. Είναι ένα πράγμα ξεκομμένο, ένα πράγμα που εντάσσεται πολύ περισσότερο στην εμπορευματική αντίληψη της καθημερινότητάς μας.

0: Μιλώντας για αστική αντίληψη, για αστικό πανηγύρι, δισκογραφικό γεγονός, τουριστικό προϊόν, εντάξει, της δεκαετίας του 80 είναι δισκογραφημένο αυτό το χρόνια και χρόνια τώρα τριγυρνό, που καμία σχέση, είπαμε και προηγουμένως, δεν έχει με την Ικαρία. Δεν είναι το μόνο πράγμα που δεν έχει σχέση με κάτι άλλο. Στην πραγματικότητα θα μπορούσαμε να κάνουμε έναν οδηγό του τι δεν είναι πανηγύρι. Το πρώτο που θα βάζαμε είναι ότι το πανηγύρι δεν είναι φάση. Η περσινή συζήτηση άνοιξε μια μεγάλη κουβέντα ανάμεσα στις φυλές που πάνε στα πανηγύρια και ακούστηκαν πολύ βαριές κουβέντες. Είναι οι φασέοι, είναι οι γκρούβαλοι, είναι... Ναι, ταμπελοποιήθηκαν συμπεριφορές. Έτσι όπως εύκολα πλέον έχουμε μάθει να ταμπελοποιούμε στην εποχή του διαδικτύου και του διαδικτυακού λόγου.
1: Παρόλο που έχω παιδιά και μιλάνε συνέχεια φασέοι, κάγκουρες και τέτοια, δεν έχω καταλάβει ακόμα ποιος είναι ποιος. Στα πανηγυρία πάνε οι φασέοι λοιπόν, okay.
0: Όχι, πάνε και οι γκρούβαλοι.
1: Α, οι γκρούβαλοι.
0: Οι κάγκουρες δεν πάνε.
1: Α, εντάξει.
0: Τώρα η νέα γενιά, αν μας άκουγε, που θα είχε ένα ενδιαφέρον, θα γέλαγε. Τα πανηγύρια λοιπόν δεν είναι φάση. Τα πανηγύρια είναι διαδικασία. Αν ορίζουμε τη φάση ως κάτι στιγμιαίο που συμβαίνει τώρα, που καλό είναι να μην χάσουμε, τα πανηγύρια είναι διαδικασία. Τα πανηγύρια δεν είναι μπίζνα. Τα πανηγύρια είναι η στιγμή που θα υπάρξουν και οικονομικές σχέσεις, αλλά που είναι η όποια κοινότητα υπεύθυνη για αυτές. Τα πανηγύρια δεν είναι ένα γλέντι και ένα ξεφάντωμα, όπως είπαμε, ανορίωτο, χωρίς όρια. Δεν είναι η κορύφωση των διακοπών. Τα πανηγύρια δεν είναι τρόπος διασκέδασης. Είναι τρόπος να υπάρχει και να συναντιέται η κοινότητα. Και ίσως αυτό είναι το κορυφαίο σημείο που θα πρέπει να προσέξουμε, γιατί είναι αυτό που φέρνει σε τόσο μεγάλη διαφοροποίηση αυτούς που θεωρούν οργανικό κομμάτι τους το πανηγύρι και αυτούς που έρχονται απλώς για να το δουν. Επίσης, το πανηγύρι δεν είναι έκσταση. Είναι αυτές οι λέξεις που συγκεκριμένη μερίδα, σχεδόν όλους τους λαογράφους και εθνολόγους, μας πιέζουν σαν καρφίτσα. Μέθεξη, διονυσιασμός, έκσταση, όλη αυτή η αναγωγή στο παλιό για κάτι το οποίο είναι λιγότερο παλιό από το παλιό, αλλά εκφράζει το ακραίο συναίσθημα στο οποίο προσβλέπουμε. Τα πανηγύρια έχουν, όπως είπαμε, την τάξη τους, το χρόνο τους, τον τόπο τους, την ώρα τους, τη λειτουργία τους.
1: Και δεν έχουν σχέση με το Διόνυσο, εννοείς, και όλο αυτό το...
0: Με την έννοια που είπαμε προηγουμένως, αυτή της βαθιάς σχέσης του ανθρώπου
1: με το θείο
0: και το βιωμένο χρόνο, έτσι όπως προκύπτει από τη σχέση με τη φύση, τη φύση που δουλεύω και τη φύση μέσα στην οποία ζω, σίγουρα από προελληνική περίοδο να το πάμε και από την προελληνική αρχαιότητα να το δούμε, τα ορόσημα κουμπώνουν. Γιατί ακόμη οι τροπές του ήλιου είναι οι ίδιες. Δηλαδή έχουμε το θερινό ηλιοστάσιο, έχουμε το χειμερινό ηλιοστάσιο. Εκεί είμαστε πάντοτε να αγωνιούμε για το εάν θα μπουμπουκιάσουν τα δέντρα στην Ημαθία για να έχουμε κανένα ροδάκινο να φάμε εδώ εισλογικά στη μας. Και είναι κοινή αγωνία αυτή από την αρχαιότητα, φαντάζομαι, ξαναλέω, και τους προελληνικούς χρόνους. Το να πέφτουμε πάνω σε συμπτώσεις, συγκρίνοντας με την αρχαία ελληνική γραμματεία, είναι αναπόφευκτο. Αλλά είναι και λίγο για τα πανηγύρια της κάθε στιγμής να πρέπει να παίρνουν αξία η νομιμοποίηση με το να ανάγονται στα ανθεστήρια ή στα ρουσάλια, τα ρωμαϊκά ή. Είναι αυτό που είναι, μας συνέχει για τους λόγους που μας συνέχει και φυσικά συνομιλεί με τους καιρούς.
1: Και σίγουρα έχει κανόνες και σίγουρα δεν ξεφεύγουν στα πανηγύρια.
0: Δεν ξεφεύγουν.
1: Πίνουνε πολύ, πίνουνε ίσα ίσα, αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
0: Γι' αυτό και ένα από τα μαγικά στοιχεία του να μελετάς τοπικές κοινωνίες είναι να βλέπεις ότι τις απαντήσεις για κάτι που ζητάμε για το πανηγύρι θα τις πάρεις παρατηρώντας τι συμβαίνει σε έναν καφενέ. Η παρεξήγηση που έχει επικρατήσει σε σχέση με το κέφι και το αλκοόλ στην πόλη ανάγεται κυρίως στην μετανεωτερική αστική μας κατάθλιψη. Δηλαδή δεν θα πιούν του σκοτωμού για να κεφίσουν σε απλά ελληνικά στο πανηγύρι. Θα πιούν με μέτρο και με τον τρόπο τους και αυτό δηλώνει μερακλίκι. Ένα άλλο κομμάτι του πανηγυριού που τίνει να χαθεί πια έτσι ως το προσεγγίζουμε είναι η έννοια του μερακιού, του να χορέψεις την ώρα που θες, αυτό που θα ακούσεις. Έτσι λειτουργούσαν και στην Κάρπαθο, έτσι λειτουργούν με την ώρα και τον κανόνα, εκεί πολύ αυστηρότερα, της έντονα οικογενειοκρατικά δομημένης σειράς του πανηγυριού και όχι της υπερβολής, γιατί δεν μπορώ, εάν δεν πιω, να ξεπεράσω τον εαυτό μου και να χορέψω.
1: Και σε άντρες και σε γυναίκες, ή οι γυναίκες δεν πίνουν ούτως ή άλλως.
0: Πλέον είναι λίγο περίεργο να το περιορίζουμε. Είναι αυτά που λέω ότι δεν διαφοροποιούνται ακριβώς οι συμπεριφορές με βάση χωροταξικούς όρους στο χωριό ή στην πόλη, οι γυναίκες ή οι άντρες. Όλο αυτό πια έχει αρχίσει και αμβλύνεται. Είναι περισσότερο σημαντικό να καταλάβουμε το πότε, τι, για πόσο και πώς κάνεις. Και όντως δεν είναι στο πανηγυριού τα πρέπει η κατανάλωση αλκοόλ. Έρχεται ως ένα πράγμα πολύ γλυκό και όταν αυτό το ξεφρένιασμα το δικό μας εδώ, το αστικό, δεν θα το δεις εύκολα, παρά μόνο σε περιθωριακές μορφές.

0: ακούγοντας ας πούμε τη Ροδακινιά με τη φωνή του Κώστα του Κατζιλιέρη, ο οποίος είναι ένας από τους γλυκύτερους λαλιτάδες και πιο αγαπητικούς, με την έννοια ότι δεν είναι το τραγουδί μόνο τον τόπο του, αλλά συλλέγει και πληροφορίες και έχει προλάβει και έχει συλλέξει εξαιρετικά πράγματα που έχουν να κάνουν με την μεσσηνιακή πλευρά του Νταΐγετου. Έρχεται στο μυαλό μου και πάλι το πόσο μεγάλη έκπληξη ένιωσα πέρυσι με το πανηγυράκι κοντά στο χωριό Νέδουσα στη Μεσσηνία, μόλις στα 18 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στο προάβλιο χώρο εκκλησιάς, ένα τελείως χειροποίητο πανηγύρι με όλο το σύλλογο να έχει πέσει μέσα στην προετοιμασία του. Εξαιρετική στιγμή του ήταν οι γυναίκες οι οποίες σέρβιραν τις σαλάτες, που κάποια στιγμή ένιωσαν και αυτές το δικαίωμα πριν τελειώσει το σερβίρισμα να ρίξουν μια γυροβολιά, και ήταν από τα πιο όμορφα τσάμικα που έχω δει, με τις ποδιές του συλλόγου και τα χέρια ακόμη νοτισμένα από τις ντομάτες που έκοβαν. Και είναι έκπληξη, γιατί έχουμε συνηθίσει να τα ψάχνουμε τα αληθινά πανηγυράκια πολύ μακριά, να τα κρατάμε κρυφά, να μην τα μολογάμε, και τελικά να τα βλέπεις να συμβαίνουν με μια φυσικότητα που περιλαμβάνει όλο το χωριό, περιλαμβάνει και κόσμο από την κοντινή πόλη. Νομίζω ότι όταν πηγαίνει κανείς με λιγότερες προσδοκίες, τελικά ανταμώνει πολύ περισσότερη αλήθεια. Και εδώ έρχομαι λίγο, πολύ συνειδητά δεν επέλεξα τον όρο αυθεντικό, αλλά αληθινό, γιατί είναι ένας από τους πιο αμφιλεγόμενους και πολιτικά πια όρους αυτός της αυθεντικότητας. Δημιουργεί ιεραρχίες ανάμεσα σε αυτό το οποίο είναι το πρότυπο που ανάγεσαι ή που πρέπει να προστατέψεις για να μείνει αναλύωτο, άλλη μία λέξη, έντονα φορτισμένη πολιτικά πλέον στην επιστημονική κοινότητα. Είναι αυτό το οποίο μπαίνει λίγο σαν ζάχαρη στα γρανάζια του αβίαστου μετασχηματισμού, και έχουμε δει ότι εάν θέλουμε να παρατηρούμε τα πράγματα να γίνονται, είναι αναπόφευκτο να σταματήσεις την αλλαγή. Το ζήτημα είναι πόσο η κοινότητα μπαίνει μέσα σε αυτή τη ροή με μια συνένεση και με μια φυσικότητα, σαν ένα ανθρώπινο σώμα που αποδέχεται το πέρασμα του χρόνου, αποδέχεται τη μόδα, ίσως μεγαλύτερη καθυστέρηση μερικοί από μας αποδεχόμαστε να φορέσουμε το χ ή το ψ. Αντίστοιχα και μια κοινότητα που λειτουργεί με όρους περιορισμού τοπικού ή χρονικού, να καθυστερήσει ή να επιταχύνει περισσότερο στο να δεχτεί νέα πράγματα. Άλλωστε, ναι, είναι ο όρος αλλίωση και ο όρος εξέλιξη, αυτό το δίπολο ανάμεσα στο οποίο παλατζάρουμε και το οποίο είναι ταυτισμένο με έναν συντηρητισμό, όπως έλεγα προηγουμένως, το αυθεντικό, το οποίο δεν πρέπει να αλλοιωθεί, το οποίο είναι σε έναν θρόνο ψηλά, σε μια προθήκη αλεξίσφαιρη από οποιαδήποτε επιρροή, και την εξέλιξη με μια νεοφιλελεύθερη αισιοδοξία ότι τα πράγματα γίνονται καλύτερα, νομίζω ότι τα αφήνουμε λίγο παραπέρα αν θέλουμε να προσεγγίσουμε αυτό που συμβαίνει πραγματικά, και με το πώς οι νέοι ξαναγυρίζουν στην κοινότητα και με το πώς οι ίδιες οι κοινότητες διαπραγματεύονται την καθημερινότητά τους, εάν δεχτούμε τον όρο μετασχηματισμός. Αλλάζουν τα ακούσματα, οι ανάγκες, ακόμη και πολεοδομικά αλλάζουν οι χώροι τέλεση των πανηγυριών. Πεζοδρομούνται σημεία στα οποία μπορούν να γίνουν χωροστάσια με αφορμή ένα πανηγύρι, ακόμη και σε μακρινές κοινότητες, γιατί αυτό είναι το αναπτυξιακό σχέδιο, ας πούμε, του Δήμου. Δεν είναι κακό. Μπαίνουν οι γυναίκες πρώτες στο χώρο. Δεν είναι κακό. Αρκεί να γίνει από εκεί και εμείς να ακολουθήσουμε, όχι να πάμε να το επιβάλλουμε, να μην έρθει ένας φετφάς ή μία συμπεριφορά φορεμένα από πάνω σε οποιαδήποτε συμπεριφορά κοινοτική που μπορεί να αφορά και ένα πανηγύρι.
1: Τα λες πολύ ωραία, Παναγιώτα, και σε ευχαριστούμε πολύ. Περνάει η ώρα σαν νερό μαζί σου, πέρασε η ώρα και για το δεύτερο επεισόδιο, και πες μας τι θα ακούσουμε για φινάλε.
0: θα κλείσουμε με ένα νησίριο σκοπό, τον αποστολίτικο, με την ευχή πραγματικά τα φετινά 15 Αυγουστιανά πανηγύρια της Νησίρου να είναι μεγάλα κρατεά, αλλά να αφήσουμε πρωταγωνιστές τους ντόπιους και να ακολουθήσουμε, και θα το χαρούμε και πάλι.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η δεύτερη εκπομπή μας για τα ελληνικά πανηγύρια. Ελπίζουμε να σας κρατήσαμε συντροφιά, αλλά και να σας δώσαμε τροφή για σκέψη. Τα λέμε ξανά το επόμενο Σάββατο με το τελευταίο μέρος του αφιερώματός μας για την πολιτική διάσταση του πανηγυριού. Από τη Μαρλένα Κατσίμη και τον Κώστα Κυριακάκη, σας στέλνουμε την αγάπη μας από την Ελλάδα και σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
0: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ο μύθος της Αριάδνης.
1: Σήμερα Σάββατο 30 Νοεμβρίου ολοκληρώνεται η σειρά επεισοδίων «Τα ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας». Ακούμε δηλαδή το τρίτο και τελευταίο μέρος, μετά την παρεμβολή των δύο special επεισοδίων που εμπνεύστηκαν και αφορμήθηκαν από την επικαιρότητα και τι μπορούσαμε να κάνουμε με τις ημερομηνίες. Ήταν η επέτειος 17 Νοέμβρη και το αφιέρωμα για την Παγκόσμια ημέρα τηλεόρασης που εορτάζεται στις 21 Νοεμβρίου. Βρείτε το πρώτο μέρος του επεισοδίου «Ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας» που μεταδόθηκε το Σάββατο 2 Νοεμβρίου και το δεύτερο μέρος που μεταδόθηκε το Σάββατο 9 Νοεμβρίου, όπως άλλωστε και όλες τις άλλες εκπομπές μου, στην ιστοσελίδα μας voc.air.gr και στο application της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμο σε Apple και Google Store. Είτε ακόμη μπορείτε να τις βρείτε και στην ιστοσελίδα και το application του Ερτέκο.

0: κοινωνικό κεφάλαιο. Είναι, εξαρτάται πώς θα το δει κανείς. Θα σας πω ότι έχω πολλούς φίλους και γνωστούς που είναι μάλιστα ακτιβιστές, ας πούμε, της γλώσσας, της διατήρησης των περιφερειακών γλωσσών στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Και συναντάω πάρα πολλούς. Σας πληροφορώ ότι ελάχιστοι είναι αυτοί από αυτή τη συγκεκριμένη ομάδα των ακτιβιστών ή των ένθερμων οπαδών, ας πούμε, της διατήρησης της γλώσσας που μεταδίδουν στα παιδιά τους τη γλώσσα.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί ακριβώς έχουν και αυτοί το ίδιο μοντέλο που έχει κάθε γονιός. Του στίγματος, της χωριατιάς, να το πω έτσι,
1: αυτό...
0: της μη χρηστικότητας. Ναι. Δηλαδή, αρβανίτικα, βλάχικα, αν θέλετε ελληνικά ή αλβανικά στην Τουρκία. Σπάνια θα συναντήσει κάποιους που να μεταδίδουν.
1: Εμένα ένα παράδειγμα που μου έρχεται στο μυαλό με αυτό που αναφέρετε το στίγμα είναι λίγο από την pop culture που πολλοί καλλιτέχνες εδώ στην Ελλάδα το έκρυβαν αυτό το πράγμα, δεν το έλεγαν. Είχα και εγώ μια συμμαθήτρια που δεν μας το είχε πει από την πρώτη γυμνασίου. Αργήσαμε και το ανακαλύψαμε και λίγο μόνοι μας. Υπάρχει μια αποκρυφιστική διάθεση, υπάρχει αυτό
0: εγώ
1: το πράγμα.
0: Εγώ θα σας έλεγα και συνάδελφοι ακόμα μπορεί να το κρύβουν στο Πανεπιστήμιο. Θέλω να πω ότι ανάλογα βέβαια και την ευρύτερη ιδεολογική πολιτική τοποθέτηση, χωρίς αυτό να κάνει μια αντιστοιχία στο φάσμα δεξιάς-αριστεράς, έτσι είναι πολύ πιο σύνθετα τα πράγματα, μπορεί να το κρύβουν ή να το θεωρούν κάτι που δεν πρέπει να ανακοινώσω γιατί θα με βάλει σε μπελάδες. Αυτό που προσέξτε δεν αφορά μόνο τις γλώσσες, αφορά ακόμη και τις διαλέκτους. Δηλαδή, αυτό που είπαμε για τη μη μετάδοση ή αν θέλετε ακόμα και για τη μη ανακοίνωση σε δημόσιο χώρο, το βλέπουμε και στην ποντιακή διάλεκτο.
1: Είναι προϊόν όλης αυτής της νοοτροπίας, αποκρυφιστικής νοοτροπίας.
0: Περισσότερο ισχύει στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες, λιγότερο σε άλλες, όπως είπαμε κλπ.
1: Άρα έχουμε δύο θέματα που παρεμποδίζουν την διάδοση μιας διαλέκτου. Είναι αφενός το ότι ένα παιδί μπορεί να μπερδευτεί και να εμφυλοχωρήσουν λέξεις, έννοιες, πράγματα σε βαθμό που θα το μπλοκάρουν να αναπτύξει σωστά την επικοινωνιακή διαδικασία. Και απ' την άλλη, βέβαια, το πρόβλημα και ο φόβος για το στιγματισμό, τον κοινωνικό στιγματισμό.
0: Ναι, που βέβαια μπορεί να έχει υποχωρήσει σε μεγάλο βαθμό και στην ελληνική περίπτωση, αλλά εξακολουθεί να έχει ερίσματα. Ο αποκλεισμός δεν είναι ο αποκλεισμός, είναι ότι κατατάσσουμε αυτόματα το χώρο της υπαίθρου, να το πω πιο επιστημονικά ή πιο απλά αυτό που είπα, δεν συμμετέχω στο γίγνεσθε μιας υψηλής κουλτούρας, να το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ότι έχουμε σήμερα στην Ελλάδα κάποιον αποκλεισμό επειδή κάποιος μιλάει αρβανίτικα ή ακόμα αν θέλετε και μακεδόνικα, βουλγάρικα.
1: Ναι. Υπάρχουν ακόμα όμως, μιλάνε ακόμα.
0: Εξαρτάται. Εγώ δυστύχησα ή τέλος πάντων επιστημονικά μπορεί να ευτύχησα να δω να πεθαίνουν τελευταίοι ομιλητές μπροστά μου, να το πω έτσι μεταφορικά, οι τελευταίοι fluent speakers, οι επαρκείς ομιλητές που λέμε στα αρβανίτικα.
1: Όλο αυτό. Ναι. Πρέπει να ήταν λίγο επίπονο συναισθηματικά.
0: Ναι, συναισθηματικά ναι.
1: Τουλάχιστον προλάβατε να τα καταγράψετε.
0: Είναι μια διαδικασία που τη βλέπουμε παντού στον κόσμο. Έχω συναντήσει δηλαδή χωριά όταν άρχισα την έρευνα τη δεκαετία του 90 στην Πελοπόννησο, που τότε υπήρχαν στη Λακωνία για παράδειγμα ή στην Ηλία επαρκείς ομιλητές και μετά από 30 χρόνια δεν υπάρχουν.
1: Και τι γίνεται όταν σταματήσουν να τη μιλάνε αυτή τη γλώσσα? Απλά σβήνει.
0: Στην ελληνική περίπτωση τίποτα. Τώρα αν μιλάμε για ακραίες περιπτώσεις όπως τα κέλτικα, να το πω έτσι, της Κορνουάλης, που έχουμε αναβίωση ενώ η γλώσσα έχει πεθάνει 2 αιώνες, αυτές είναι ειδικές περιπτώσεις και δεν νομίζω ότι δίνουν μια γενική εικόνα του τι συμβαίνει στην Ευρώπη.
1: Ναι, γιατί τα τελευταία 25 ετία εμφανίζεται έτσι μια ανάγκη περιορισμού αυτής της καλπάζουσας παγκοσμιοποίησης και κάπως σαν να θέλουμε κοινωνικά στην παγκόσμια σφαίρα να περιοριστούν οι δικαιοδοσίες του έθνους κράτους που είχε μια γλωσσική κυριαρχία και ενισχύεται κάπως ποικιλομορφία και η προώθηση της επιβίωσης και της αναβίωσης, όπως είπατε κι εσείς.
0: Ναι.
1: Πόσες πιθανότητες έχουμε να σωθούν αυτές οι επαμπυλούμενες γλώσσες?
0: Να πω κάτι, γιατί εδώ έχω μια διαφωνία, ότι η προσπάθεια προστασίας αυτών που λένε στην Ευρώπη συνήθως λιγότερο ομιλούμενες ή περιφερειακές γλώσσες ξεκίνησε λίγο πριν από την πτώση του τείχους του Βερολίνου και είχε στο μυαλό της ένα πολιτικό πρόταγμα. Η λογική ήταν από πίσω ότι οι εθνικές, εθνοτικές ή γλωσσικές ομάδες μας οδήγησαν σε δύο παγκοσμίους πολέμους. Mm. Τώρα που πέφτει το τείχος, τώρα που ενδεχομένως ανακατεύεται εκ νέου η τράπουλα με τη δημιουργία νέων εθνών, πρέπει να δώσουμε λύσεις προστασίας μειονοτήτων, εθνοτικών ομάδων, γλωσσικά δικαιώματα κλπ. Άρα έτσι ξεκίνησε ουσιαστικά η προστασία, η γλωσσική στην Ευρώπη τη δεκαετία του 90.
1: Με μια πολιτική αφορμή.
0: Ακριβώς. Βέβαια, προσέξτε τώρα, μην πάει στο μυαλό μας, γιατί αυτό γίνεται σχεδόν αυτόματα στην Ελλάδα, ότι μια γλωσσική εταιρότητα σημαίνει μια εθνική μειονότητα. Είναι καταπληκτικό πως μερικές φορές δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε και μεταξύ ανθρώπων που θέλουν να διατηρήσουν τα βλάχικα, αλλά προφανώς δεν έχουν καμία σχέση με τον 19ο και τις αρχές του 20ου ή τέλος πάντων και λίγο αργότερα ρουμάνικο εθνικισμό.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτόματα το μυαλό μας πάει ότι δημιουργείται μειονότητα εθνική κιόλας. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, όπως και με τη σύγχρονη ιταλική και ούτω καθεξής.
1: Αυτό όμως μπορούμε να το αποκλείσουμε σαν ενδεχόμενο.
0: Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, αλλά δεν σχετίζεται με τη γλώσσα. Είναι ένα σύνολο ιστορικών και άλλων παραγόντων. Προφανώς ένα κομμάτι του πληθυσμού, του σλαβόφωνου πληθυσμού της Βόρειας Ελλάδας, θεωρεί ότι ανήκει σε μια Μακεδονία.
1: Γιατί φαντάζομαι αυτό θα είναι το πρόβλημα, ναι, από το βήμα το κυβερνητικό.
0: Κοιτάξτε,
1: που θα παρεμποδίζει τέτοιου είδους διαδικασίες. Αυτό εικάζω.
0: Αν πάρουμε την περίπτωση της Ελλάδας, πρέπει να διακρίνουμε σε δύο περίοδους. Την περίοδο πριν το 12 και αν θέλετε το 24, όποτε έχουν την ανταλλαγή πληθυσμών, όπου δεν έχουμε μία συστηματική γλωσσική καταστολή. Έχουμε το άγχος του ελληνικού κράτους και των διανοούμενων του ελληνικού κράτους να αποδείξουν την αρχαιοελληνική του συνέχεια.
1: Mm.
0: Άρα ό,τι δεν κολλάει σε αυτό, είτε είναι αρβανίτικα, είτε είναι διάλεκτη, πάμε να τα σβήσουμε και να φτιάξουμε βέβαια και μία νέα γλώσσα που να πλησιάζει τα αρχαία. Αυτό είναι το μοντέλο στο 19ο αιώνα. Στον 20ο αιώνα είναι διαφορετικά. Εκεί κυριαρχεί αυτό που θα έλεγα η φοβία του μακεδονικού. Έχουμε μια μεγάλη έκταση όπου μιλούνται αυτό που λένε οι γλωσσολόγοι μακεδονοβουλγαρικά ιδιώματα, δηλαδή νοτιοσλαβικές, ανατολικές διάλεκτοι, που κωδικοποιούνται επίσημα σε βουλγαρική και μακεδονική γλώσσα βέβαια στη συνέχεια, και εκεί έχουμε τη μείζωνα φοβία ότι τι θα κάνουμε με αυτούς. Και αυτό από το τέλος της μεγάλης ιδέας και μετά έχει ως αποτέλεσμα μια εξαιρετικά συστηματική κρατική καταστολή των διαφορετικών γλωσσών στην Ελλάδα. Φτάνει μέχρι, μειώνεται, συμμεταπολίτευση φτάνει μέχρι την πρώτη περίοδο του Πασόκ του 81.
1: Είπατε ότι το παράδειγμα της Ιταλίας είναι διαφορετικό από το ελληνικό, ωστόσο.
0: Είναι εντελώς διαφορετικό, δεν αφορά μόνο τα αγγλικό και τα αγγλικάνικα, αφορά συνολικά τις γλώσσες. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα μοντέλο, όσα κράτη στην Ευρώπη έγιναν με ένωση άλλων κρατικών μορφωμάτων, όπως η Γερμανία και η Ιταλία, ιστορικά έχουν πολύ μεγαλύτερη ανεκτικότητα στις διαλέκτους και στις διαφορετικές γλώσσες.
1: Λόγω του ότι κλήθηκαν να αφομοιώσουν πολύ μεγάλο αριθμό ετερόκλητων περιοχών και ιδιαιτεροτήτων.
0: Ναι, ναι, ας το πούμε έτσι, όχι ότι σε άλλες περιοχές υπήρχαν λιγότερες ετερότητες γλωσσικές, κάθε άλλο, αλλά ήταν το μοντέλο του σταδιακού και όχι βίαιου, ας πούμε, της όχι βίαιης ομογενοποίησης, που δεν μας ανησυχεί και τόσο, για να το πω έτσι. Κοιτάξτε, η γλωσσική, χρησιμοποιώ τη λέξη καταστολή, η οποία δεν είναι ενδεχομένως η ορθότερη, αλλά σε κάθε περίπτωση τώρα είναι αυτή που σκέφτομαι, καταρχήν...
1: Ας τη χρησιμοποιήσουμε καταχρηστικά, δεν πειράζει.
0: Ναι, είχε ένα πρόταγμα, καταρχήν θα έλεγε κάποιος και προοδευτικό. Η γλωσσική καταστολή είναι φαινόμενο, όπως είπατε ορθά, των συνήθως των εθνικών κρατών και πηγαίνει πίσω στη Γαλλική Επανάσταση, όπου μετά από τα πρώτα 2-3 χρόνια κυριαρχεί η λογική, η οποία, επαναλαμβάνω, έχει ένα πρόσημο νεωτερικότητας και πρόοδου. Τι λένε, το λέω τώρα με δικά μου λόγια, οι Γάλλοι. Θέλω πολίτες που να μαθαίνουν και να ξέρουν τη γλώσσα που γράφονται οι νόμοι για να μπορούν να είναι πραγματικά πολίτες. Να συμμετέχουν δηλαδή στο πολιτικό γίνεσθε της χώρας.
1: Αυτό νομίζω, συγγνώμη που σας διακόπτω, και στο Βυζάντιο ήταν κάπως μια τέτοια, υπήρχε μια τέτοια φιλοσοφία.
0: Δεν θα ρίσκαρα να απαντήσω σε πράγματα τα οποία δεν ξέρω.
1: Okay.
0: Πάμε πολύ πίσω και δεν το ξέρω.
1: Okay.
0: Βέβαια, αυτό πράγμα το γαλλικό, ας πούμε, της γαλλικής επανάστασης, στη συνέχεια παίρνει διάφορες μορφές εξαιρετικά βίαιης καταστολής. Ένα παράδειγμα που χρησιμοποιούμε είναι το Ιρλανδικό, των Αγγλικών στην Ιρλανδία ή αν θέλετε η Βρετάνη κλπ. Κλπ. Στην Ελλάδα, επαναλαμβάνω, είχε άλλη αφετηρία, έτσι, η γλωσσική καταστολή. Δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε καθόλου, υπήρχε και αυτό και στην Ελλάδα το 19ο αιώνα, αλλά δεν ήταν, η γλωσσική καταστολή είναι ένα φαινόμενο πολύ περισσότερο του 20ου αιώνα στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Σε κάποιες, στις περισσότερες γλώσσες, έτσι. Αυτές που μπορούν να συσχετιστούν με έναν τρόπο, με έναν αντίπαλο του ελληνικού εθνικισμού. Δηλαδή, είναι ενδιαφέρον ότι τα Τούρκια, που ήταν μητρική γλώσσα κάποιων προσφύγων που ήρθαν από τη Μικρά Ασία, αλλά και από την Ανατολική Θράκη ακόμα, δεν υπέστησαν τόσο βίαιη καταστολή όσο άλλες γλωσσικές κοινότητες τη δεκαετία του 30, 40, 50. Γιατί δεν υπήρχε ο κίνδυνος στο μυαλό των ηθινόντων, όχι στην πραγματική ζωή. Έτσι. Ο κίνδυνος ταύτισης με έναν αντίπαλο εθνικισμό, τη γλώσσα. Όμως, αυτό που συνήθως ξέρουμε και σε ένα βαθμό συμβαίνει στην Ιταλία, ως υποστηρικτικό της γλώσσας, είναι να τη θέσει σε ένα στάτους επισημότητας, να το πω έτσι, σε ένα στάτους θεσμικής κατοχύρωσης και αναγνώρισης. Δηλαδή, πολύ περισσότερο είναι το να έχω εκπομπές στη τηλεόραση, το να έχω εκπομπές στο ραδιόφωνο, το να έχω έγγραφα στη γλώσσα αυτή.
1: Ναι, ναι, υπάρχει αρχαιακό υλικό, ας πούμε.
0: Συγγνώμη.
1: Να υπάρχει υλικό, αρχαιακό υλικό και...
0: Όχι αρχαιακό. Να υπάρχει η αναγνώριση της γλώσσας στο δημόσιο χώρο ως διακριτής και αποδεκτής. Δηλαδή, ο δήμαρχος αρχίζει την ομιλία του στην Ιταλία στα αρμπερές. Στα αρβανίτικα της Ιταλίας ή τα αλβανικά της Ιταλίας, αν θέλετε. Αυτό της δίνει ένα συμβολικό κύρος της γλώσσας.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Αυτό είναι το μείζον, μας λένε οι ειδικοί επιστήμονες. Το να μιλιέται θεσμικά και να κατοχυρώνεται θεσμικά στο δημόσιο χώρο. Έχει, δεν είναι προφανώς επιστημονικός όρος, μία ασυλία. Έχει δηλαδή μπει, αν δείτε τις ταινίες της ελληνικής δεκαετίας του 60 και 70, ο κριτικός, όπως και όλοι οι άλλοι διαλεκτόφωνοι, ο Χατζηχρήστος ως χωριάτης, δηλαδή με βόρεια ιδιώματα, με κωφώσεις, είναι χαμηλού κοινωνικο-οικονομικού στάτους και συνήθως προκαλούν το γέλιο.
1: Είναι κάπως άκακη, ας πούμε, η φιγούρα
0: άκακη,
1: τους.
0: Αλλά και χαζή, μη μορφωμένη και χαμηλή.
1: Ήταν λίγο μπουφώνικος ο ρόλος τους.
0: Αυτός είναι. Ενώ προσέξτε, την ίδια περίοδο στην Ιταλία έχουμε ταινίες που είναι όλες σε διαλέκτους και γλώσσες. Από τέρατα της σκηνοθεσίας. Για να δούμε τη διαφορά του μοντέλου.
1: Δηλαδή, ένα παράδειγμα.
0: Παράδειγμα είναι, δεν θυμάμαι τον τίτλο τώρα, είναι η ταινία που περιγράφει τη ζωή των ψαράδων.
1: Α, ξέρω καλά, ναι. Πώς λέγεται, το Ακατόνε. Το Ακατόνε λέτε, το Παζολίνι.
0: Το Ακατόνε, ακριβώς. Το Ακατόνε είναι ένα παράδειγμα, ας πούμε. Είναι όλη η ταινία. Αυτό πηγαίνει μέχρι σήμερα. Έτσι, αν μπείτε στο Netflix, υπάρχει ταινία που η μισή είναι στα αρβανίτικα της κάτω Ιταλίας, ας πούμε. Ηρωικοί άνθρωποι. Άρα, για να το πω εντελώς, ας πούμε, έτσι, παραδειγματικά, ο Ανδρουλάκης επιτρέπεται να έχει intonation κριτικό και προφορά, γιατί δεν μιλάει διάλεκτο κριτική προφανώς, αλλά είναι αποδεκτό. Σκεφτείτε ο Τσίπρας, που είναι από ένα χωριό της Σάρτας, η καταγωγή εκ πατρός τουλάχιστον, το λέω σχηματικά, να μίλαγε αρτινά, με κωφώσεις κλπ. Δεν θα μπορούσε να επιζήσει ως πολιτικός. Καταλαβαίνετε. Στη Γερμανία θα μπορούσε, που έχουμε άλλο παράδειγμα. Στην Ελλάδα δεν θα μπορούσε. Γιατί θα παρέπεμπε αυτόματα σε οπισθοδρόμηση κλπ.
1: Διακρίσεις αυτά. Εντάξει.
0: Τι είπατε.
1: Λέω, κάποιες διακρίσεις.
0: Ναι, αυτές.
1: Αισθητές. Διαμορφώνουν το πολιτικό σκηνικό και το κοινωνικό. Είναι αλήθεια.

0: και πως οι παραδόσεις και όλα αυτά που ήταν συνδεδεμένα με τη ζωή στην Ήπεθρο, με την αγροτική ζωή, πως διατηρούνται? Θα σβήσουν και αυτά ή αλλάζουν απλά μορφή?
1: Αυτά, όλα αυτά, όλες οι παραδόσεις είχαν αρχίσει να χατούν. Γιατί άλλαξε η ζωή, δεν πιστεύουν πια στο κακό μάτι, στα πράγματα εδώ.
0: Εγώ πιστεύω στο κακό το μάτι.
1: Εσείς στην Ελλάδα το πιστεύετε ακόμα?
0: Ναι,
1: εδώ.
0: Ναι.
1: Είναι 100 χρόνια που δεν το πιστεύουμε πια. Αλλά τι έγινε? Όλες οι παραδόσεις είχαν αρχίσει να χατούν, ξέρω εγώ, τα κάλαντα, τα πάθη του Χριστού που τραγουδάμε το Πάσχα. Αλλά τι έγινε? Όταν περίπου την περίοδο που έγινε η Ένωση της Ευρώπης, είχε εδώ
0: ξαναγυρίσαμε, ναι,
1: να χρησιμοποιούμε, ας πούμε, όλες τις παραδόσεις, όλα αυτά τα τραγούδια, οι γιορτές που κάνανε μια φορά, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή έτσι, για παράδειγμα, εδώ έχει ένα τραγούδι που λέγεται «Τα πάθη του Χριστού»,

0: Και τι γινόταν, πάλι πηγαίνανε κάτι που τραγουδάγανε και πηγαίνανε στα αγροκτήματα, στα σπίτια, στις γειτονιές, τραγουδάγανε αυτό το τραγούδι να πάρουν, ξέρω εγώ, τελευταία, παίρνανε και χρήματα, αλλά είχαν αρχίσει και τα παλιά χρόνια δίνανε αυγά, τυρί, αυτά τα πράγματα. Τώρα δεν το κάνουμε πια να ζητήσουμε χρήματα, το κάνουμε, ξέρω εγώ, με ένα πρόγραμμα και έτσι στα χωριά τραγουδάμε αυτά τα... τα τραγούδια, ας πούμε, τα κάλαντα, τα Χριστούγεννα, τα πάτη του Χριστού, το Πάσχα, το καλοκαίρι, mm. στις γιορτές, τα τραγούδια πιο σαν το, ας πούμε, εκείνα πιο ζωντανά, έτσι. Δηλαδή η παράδοση ξαναγύρισε, αλλά ξαναγύρισε με διαφορετικό
1: με το τρόπο, δικό της τρόπο, ναι. κάπως. Ναι.
2: Και αυτή η σύνδεση μεταξύ τραγουδιών και χορού, πώς το
3: έχει δύο προεκτάσεις. Το ένα είναι αυτό, δηλαδή το ότι καταρχήν όταν παίζουμε, μπορεί να παίζουμε μια δική μας σύνθεση που να είναι όμως στο ρυθμό, τον παραδοσιακό ρυθμό της ταραντέλας, και έχουμε και το χορό γιατί είναι χορευτικό το κομμάτι. Και επίσης έχουμε και κάποια κομμάτια μέσα στην παράσταση που σηκώνεται ο κόσμος και συμμετέχει, χορεύει. Και το θέλουμε αυτό να γίνεται. Απ' την άλλη όμως υπάρχει και μια ανάγκη έκφρασης. Είναι και η εποχή μας το ζητάει αυτό, να εμπλουτίσουμε στοιχεία της παράδοσης με σύγχρονα στοιχεία.
2: Παίρνει σάρκα και οστά αυτό το που ακούμε, να είναι μια ολική διαδικασία, ναι. που βοηθάει και τη μέθεξη εν τέλει αυτό.
3: Ακριβώς, γιατί μην ξεχνάμε ότι παίζουμε λαϊκή μουσική, και αν δεν είναι ακριβώς, είναι με λαϊκό τρόπο, είναι folk μουσική, mm. είναι, ας πούμε, απευθύνεται στον κόσμο και πρέπει να έχει αυτό το στοιχείο της λαϊκής συμμετοχής, δηλαδή της μετοχής ίσως καλύτερα,
2: ναι.
3: να είναι πιο άμεσο και όχι αποστασιοποιημένο, γιατί μην ξεχνάμε ότι και η σκηνή είναι μια συνθήκη, δηλαδή αυτές οι μουσικές φτιάχτηκαν για να τραγουδιούνται ανάμεσα στον κόσμο.
2: Ναι.
3: Έτσι ξεκίνησαν. Τώρα η συνθήκη της εποχής λέει ότι θα δεβείτε σε μια σκηνή, θα σας ανάψουμε και φώτα, θα αναβοσβήνουνε, θα υπάρχει και λίγος καπνός για να δημιουργήσουμε έτσι λίγο θέαμα. Εντάξει, αλλά να μην ξεχνάμε και όπως ήταν τα πράγματα, ώστε να μην να σπάμε κάποια στιγμή αυτή την απόσταση με τον κόσμο.
4: Τα γκρεκάνικα τραγούδια χρησιμοποιούνται και τραγουδούνται στην αγροτιά. Εκεί τα τραγουδούσαν. Πολύ σωστά χρησιμοποίησες δύο όρους. Ο ένας είναι ο ήρεμος, γηινός, ας το πούμε, και ο άλλος πολύ έντονος. Και τα δύο αυτά στοιχεία συναισθηματικά έχουν την ερμηνεία τους. Και κυρίως από το που ξεκινάνε. Οπότε λοιπόν είναι τα τραγούδια με τα οποία τραγουδούσαν τον πόνο, τη χαρά, τη θλίψη, τη χαρμολύπη, τους γάμους. Μην ξεχνάμε επίσης, και εδώ αξίζει να το πούμε, ότι στην γκρεκάνικη παράδοση έχουμε τα μυρολόγια, τα οποία λέγονται μυρολόι. Έτσι λέγεται. Τα μυρολόγια τι είναι? Αυτό το οποίο είχαμε και στην Ελλάδα και σε περισσότερα χωριά ενδεχομένως να τα έχουμε ακόμη. Μυρολογούσαν τον νεκρό. Αυτό γίνεται ακόμη.
2: Παρότι η ζωή έχει αλλάξει.
4: Δεν έχει αλλάξει η ανθρωπογεωγραφία των κατοίκων. Δεν έχει αλλάξει. Τα ήθη και τα έθιμα εκεί τηρούνται. Και τηρούνται με θρησκευτική ευλάβεια. Έχω ζήσει και κηδείες και γάμους.
2: Μες στη ζωή είναι όλα, εντάξει.
4: Στις κηδείες, σε ορισμένα χωριά, στα πιο μικρά χωριά, ακολουθούν τον νεκρό με την νεκροφόρα και τον πηγαίνουν στην εκκλησία να τον ψάλουν, κατά το καθολικό τυπικό βεβαίως, και μετά στο νεκροταφείο όπου θα γίνει ταφή. Γυρίζω λοιπόν στην μουσική, η πίτσικα, έτσι λέγεται. Πού ξεκίνησε, πού ανακαλύφθηκε, πού πρώτο τραγουδήθηκε και χορεύτηκε.

0: Ναι.
1: Αυτό όμως είναι πολύ αισιόδοξο και πολύ ωραίο και δίνει τη δυνατότητα να το αναπλαισιώσουν με βάση τις συνθήκες και τις ανάγκες της σύγχρονης ζωής. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι. Και όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο στα ελληνόφωνα χωριά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν κάνουμε αυτά τα πράγματα, αυτά τις παραδόσεις, αυτά τα τραγούδια στα χωριά, έρχονται από μακριά να δουν τι κάνουμε, να ακούσουν. Δηλαδή, έγινε τόσο γνωστό που και σε άλλα χωριά που δεν μιλάνε ελληνικά, δηλαδή αρχίσανε και γεννήθηκαν συγκροτήματα που τραγουδάνε τα τραγούδια δικά μας.
1: Ναι.
0: Αρχίσανε να κάνουν κάποιες παραδόσεις που λένε εντάξει, τα παλιά χρόνια το κάναμε και εμείς, ας πούμε έτσι. Αυτό, και αρχίσανε να το κάνουν όχι μόνο εδώ που είναι το κέντρο, ας πούμε, και στα χωριά γύρω-γύρω. Έγινε πολύ γνωστό αυτό το πράγμα.
1: Αυτό είναι έτσι που υπάρχει αυτή η διάθεση και αυτή η αγάπη και αυτή η αποδοχή. Και εσύ τώρα με τα μαθήματα που κάνεις, δεν το βλέπεις τη διάθεση που έχουν να το ξαναπροσεγγίσουν? Υπάρχουν ακόμα παιδιά και άνθρωποι που θέλουν να ασχοληθούν με αυτό το, με την Γκρίγκο και γενικά με τον ελληνικό πολιτισμό, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, είναι αλήθεια αυτό, αλλά δεν είναι το πρόβλημα αν θέλουν ή αν δεν θέλουν. Το πρόβλημα είναι ότι η σημερινή ζωή δεν σου κάνει πια να μιλήσεις μια γλώσσα που είναι μια διάλεκτο παλιά. Και εγώ, ας πούμε, που είμαι ο κατηγητής της Γκρίγκο, δηλαδή ούτε εγώ μιλάω, γιατί όταν βγαίνω έξω βρίσκω ανθρώπους που δεν μιλάνε. Ας πούμε, αν εγώ είμαι με 5-6 φίλους στην πλατεία και μιλάμε, αν έχει ένα μέσα στη παρέα που δεν καταλαβαίνει, πρέπει όλοι να μιλήσουμε ιταλικά, γιατί ένα δεν καταλαβαίνει. Τα παιδιά όταν πάνε στο σπίτι βρίσκονται τους γονείς, που είναι οι νέοι από σήμερα, ας πούμε, και δεν μιλάνε πια Γκρίγκο. Οι παππούδες μιλάνε, που είναι μια δυσκολία. Καταλάβαμε ότι δεν γίνεται πια, δηλαδή με ποιον να μιλήσω. Να καταλάβετε, χρόνια πριν όταν πήγαινα στο πανεπιστήμιο, η μητέρα μου μια φορά μου είπε, πάρε με, είπε, με το αυτοκίνητο στο χωριό Σολέτο. No? Το χωριό Σολέτο ήταν ελληνόφωνο χωριό, αλλά εκείνα τα χρόνια λέγανε ότι δεν είχε πια κόσμο που μιλάει ελληνικά εκεί στο Σολέτο. No? Και πήγαμε στο χωριό Σολέτο, ήμασταν πάνω στο πεζοδρόμιο, γιατί πήγαμε σε ένα μαγαζί εκεί να αγοράσει κάποια πράγματα η μητέρα μου. Και πάνω στο πεζοδρόμιο μου ζήτησε κάποια πράγματα, κάτι στην Γκρίγκο έτσι. Και πριν απαντήσω εγώ, απάντησε μια κυρία, μια ηλικιωμένη που ήταν πάνω στην πόρτα έξω εκεί. Και απάντησε αυτή. Λέω, α, κυρία, λέω, μα μιλάτε Γκρίγκο? Λέει, ναι, ναι, λέει, συγγνώμη, λέει, που απάντησα εγώ, λέει. Αλλά, λέει, είμαι η μόνη στο χωριό Σολέτο, λέει, που μιλάει Γκρίγκο. Δεν έχει άλλο να μιλήσω. Και άκουσα αυτή τη γλώσσα που μιλήσατε εσείς και απάντησε. Συγγνώμη, μου έλεγε συγγνώμη. Είπα, τι συγγνώμη? Τότε εγώ πήγαινα στο πανεπιστήμιο και ήθελα να ετοιμάσω μια διατριβή για τη γλώσσα. No? Και είπα, όχι, είπα, μπορώ να έρθω, είπα, να ηχογράψω, να δω πως μιλάτε στο Σολέτο. Γιατί από χωριό σε χωριό αλλάζει λίγο η γλώσσα. Mm. Η κυρία μου είπε, έλα όταν θέλεις, είπε, ξέρω τόσα τραγούδια, τόσα ποίηματα. Και άρχισε να μου πει ποίηματα, τραγούδια, παραμύθια. Μετά είπα εγώ, συγγνώμη κυρία, λέω, πρέπει να φύγω, γιατί πρέπει να πάμε τώρα. Θα έρθω. Mm. Και πήγαινα εκεί κοντά στο σπίτι της πολλές φορές. Γιατί εκεί έμενε μια φίλη, πηγαίναμε μαζί στο πανεπιστήμιο και αλλάζαμε βιβλία, φωτοτυπίες τότε κτλ. Και αυτή μου έλεγε, πότε έρχεσαι, πότε έρχεσαι. Έλεγα, θα έρθω, θα έρθω. Πέρασα μια φορά με το αυτοκίνητο, ήταν μια αφίσα, είχε πετάνει η κυρία και λέω, κοίτα, λέω, έχασα την ευκαιρία να ηχογράψω και να καταλάβω πώς μιλούσανε στο Σολέτο με την τελευταία κυρία που μιλούσε ελληνικά. Και από τότε, κάθε φορά που πεθαίνει ένας ηλικιωμένος εδώ στο χωριό, μου έρχεται στο νου εκείνο το πράγμα και λέω, κοίτα, χάσαμε ένα κομμάτι, κάθε φορά χάνουμε ένα κομμάτι γλώσσα και σιγά σιγά η γλώσσα χάνεται έτσι, αυτό το τρόπο. Είναι κάτι που πάει σιγά σιγά, ας πούμε.
1: Ναι, σβήνει σταδιακά.
0: Και σιγά σιγά η γλώσσα χάνεται έτσι, αυτό το τρόπο. Είναι κάτι που πάει σιγά σιγά, ας πούμε.
1: Ναι, σβήνει σταδιακά.

0: και η κυβέρνηση έχει βοηθήσει κάποιες φορές μαζί με την ελληνική, έτσι, αλλά είναι λίγο αυτό. Θέλαμε πιο πολύ βοήθεια. Δεν είμαστε εμείς που διαλέγουμε τη γλώσσα να μιλήσουμε. Είναι η σημερινή ζωή που σου κάνει να μιλήσει μια γλώσσα, τη γλώσσα που χρειάζεται σήμερα, που είναι τα ιταλικά.
1: Έχει αλλάξει πολύ όλη η ιστορία. Τώρα είναι περηφάνεια να πεις ότι μιλάς γρήκο, ναι. Είναι περηφάνεια να πεις ότι έχει αυτή την κληρονομιά. Κάθε, δηλαδή στο παρελθόν αυτή την γλώσσα πάντα υπήρξε κόσμο που προσπάθησε να μην χαθεί η γλώσσα, να κάνει πράγματα, να κρατιέται η γλώσσα. Αλλά γινόταν σε ένα ιστορικό περιβάλλον, δηλαδή ξέρω εγώ, στα χρόνια των γονιών μου, ήταν ακόμα μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, εντάξει, δεν είχαν ακόμα καταλάβει τη σημαντική έννοια που έχει.
2: Ναι.
1: Και έχει αλλάξει με το καιρό, αλλά και τώρα πιο πρόσφατα είναι και η Ευρώπη και όλοι γενικότερα το ενδιαφέρον
2: που
1: υπάρχει μέσα σε αυτά τις μειονοτικές γλώσσες γενικότερα, έτσι. Τώρα είναι κάτι καλό, όχι κάτι κακό. Και άλλαξε μέσα σε όλα αυτά τα ιστορικά και
2: Πιστεύεις ότι στο μέλλον θα υπάρχει διάθεση από τους νέους να τη μάθουν και να την καταλάβουν, ακόμα και αν δεν τη μιλάνε, σε ένα πλαίσιο πιο εργαλειακό, όπως το είπες και εσύ, αλλά και στο να διευρύνεις τις γνώσεις σου, όπως αντίστοιχα μπορεί να μαθαίνουμε κάτι στα μαθηματικά, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο, ή αντί να επιλέξει ένα άλλο μάθημα, όπως η ευέλικτη ζώνη, να μπει εκεί σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει αυτό?
1: Νομίζω ότι υπάρχουν δύο απαντήσεις σε αυτή την ερώτηση. Δηλαδή, αν εγώ σκέφτομαι τις φίλες μου, για παράδειγμα, που έχουν μια σχέση με την γλώσσα που έχει να κάνει με την μνήμη που έχουν των γονιών, των παππού, της γιαγιάς, τέλος πάντων, είναι η μνήμη που παίζει ένα μεγάλο ρόλο σε αυτή τη φάση. Ξέρουν λίγα πράγματα, όπως εγώ τα ήξερα, δηλαδή να πω λίγα πράγματα μπορούσα και πριν να ασχολούμαι με τα γρήκο. Και για αυτούς φτάνει. Δηλαδή δεν λένε κάποια πράγματα στην κατάλληλη στιγμή. Δηλαδή έχω μια φίλη που τραγουδάει ένα τραγούδι που λέγεται «Η Πασούνα του Χριστού», που είναι για το Πάσχα και είναι στα γρήκο, έτσι, και το τραγουδάει. Και ξέρει όλες τις λέξεις του τραγουδιού. Αυτή τη λέξη που την χρειάζεται αυτή τη στιγμή και την βάλει σε μια φράση, έτσι, ξαφνικά, έτσι, για να κάνει πλάκα. Απλά είναι ένα γούστο, ένα αισθητικό γούστο που έχει αξίσει μεγαλώσει με το καιρό.
2: Ναι.
1: Από την άλλη πλευρά υπάρχουν όλοι οι νεότεροι, ακόμα πιο νεότεροι παιδιά εκεί, που αρχίζουν τώρα, μόλις, δηλαδή πιο πρόσφατα, να ασχολούν με το θέμα. Και υπάρχει τώρα μια ομάδα που δεν είναι πολλοί, είναι περίπου 10 παιδιά.
2: Έτσι ξεκινάνε και θα γίνουν κι άλλοι.
1: Ναι, μπορεί. Και αυτό έγινε ακριβώς όπως λες, γιατί πήραν ιδέα από την Καλαβρία. Εγώ έκανα έρευνα εκεί στην Καλαβρία το 2018 και εκεί στην Καλαβρία είχαν αρχίσει να οργανώσουν αυτό το Μάντι Γκρέκο, λέγεται. Είναι μια εβδομάδα που κάνουν μόνο μαθήματα γλώσσας και άλλα πράγματα. Και λοιπόν, από εκεί ξεκίνησε, πήραν την ιδέα και κάνουν τώρα και Γκρεσία Σαλεντίνα, ας πούμε, στο Σαλέντο. Ένα σχολείο θερινό, μια εβδομάδα και πάλι, και φέτος ήταν ο τέταρτος χρόνος που το οργανώσανε. Είχαν ήδη αλλάξει τα πράγματα στο Σαλέντο, το τουρισμό είχε αρχίσει, όλη η ιστορία της μουσικής, πίτσικα και τα λοιπά, είχε αρχίσει να φέρει τουρισμό και ξαφνικά από ιδέα ότι δεν ήταν κάτι καλό, ξαφνικά ήταν κάτι πάρα πολύ καλό. Και όχι μόνο πάρα πολύ καλό, και οικονομικά, και ξέρει τι θέλω να πω.
2: Ναι, ναι. Από όλες τις πλευρές.
1: Λέω ότι γιατί, τι γίνεται, και γιατί και πώς έγινε πριν. Δηλαδή προς το μέλλον, νομίζω, θα μιλήσουν περισσότερο από το παρελθόν και θα μιλήσουν και αν και δεν είναι από εκεί. Γιατί το ενδιαφέρον το έχουν περισσότερο αυτοί που δεν είναι από τα ελληνόφωνα χωριά. Υπάρχουν

0: και κάποιοι, αλλά οι περισσότεροι είναι περίεργο αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Αλλά ενδιαφερόνταν ναι, περισσότερο από τις υπόλοιπα, τέλος πάντων, τα χωριά γύρω ή αλλού στην Ιταλία και στην Ευρώπη και ήρθανε και από την Ελλάδα, θα φανταστείς.
1: Για να μάθουν τη γλώσσα ή και για όλο το υπόλοιπο πολιτιστικό κομμάτι που φέρει, δηλαδή τα τραγούδια, τα φαγητά, την επαφή με τους τελευταίους ανθρώπους που έχουν αυτή τη γλώσσα σαν μέσο επικοινωνίας. Τι είναι αυτό που τους τραβάει, πιστεύεις?
0: Αυτό θα το καταλάβουμε με το καιρό. Mm. Ακόμα είναι λίγο νωρίς να κάνουμε ανάλυση. Νομίζω και αυτό το λόγο καν το έγραψα αυτό το βιβλίο. Έγραψα ένα βιβλίο για τον Γκρίκο και θα βγει και σε ελληνικά του χρόνου. Αλλά δεν,
1: βασικά μου κάνει εντύπωση που δεν έχει ήδη βγει.
0: Βγήκε στα αγγλικά πριν από 3 χρόνια και τώρα κάνουμε την μετάφραση και θα βγει με Αλεξάνδρεια του χρόνου.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: με το καλό.
0: Τέλος πάντων, εγώ σας έλεγα ότι δεν ήθελα να μιλήσω πάνω σε αυτό το, για αυτό το θέμα των, τέλος πάντων, τα παιδιά που τώρα μαθαίνουν, γιατί ακόμα είναι νωρίς να καταλάβουμε πώς θα πάει, τι διεύθυνση θα πάρει. Θα γίνει μόνο και πάλι ένα τουριστικό πράγμα. Mm. Και θα έρχονται και από την Ευρώπη απλά γιατί είναι μια ωραία εβδομάδα, γιατί είναι ωραίος ο μέρος και η θάλασσα και η κουλτούρα και η μουσική κτλ. Ή θα έχουν πιο αληθινά ένα ενδιαφέρον. Γι' αυτό δεν το ξέρω ακόμα και γι' αυτό δεν ήθελα να το σχολιάσω.
1: Έχει σημασία βέβαια και το πώς γίνεται και με τι μεράκι καταπιάνονται αυτοί που το διοργανώνουν και πώς θα το μεταδώσουν σαν μήνυμα και σαν κατάσταση στους υπόλοιπους, νομίζω.

0: την ώρα που εμείς μιλάμε, κάνανε μάτημα στο σύλλογο. Υπήρχε πολλές φορές έτσι. Και τι γίνεται, έρχονται και από τα χωριά κοντά, δηλαδή έρχονται και από χωριά που δεν είναι ελληνόφωνα. Γιατί παλιά έτσι δεν το σκεφτόταν πολύ αυτό το πράγμα, αλλά τώρα έγινε μια μόδα. Δηλαδή αυτοί που ξέρουν τη γλώσσα γρήγο είναι κάποιοι που ξέρουν κάτι παραπάνω από τους άλλους εδώ. Ας πούμε, οι παραδόσεις που έχουν εδώ είναι κάτι που αρέσει σε όλους και έγινε κάτι, ας πούμε, μια κουλτούρα πολύ αγαπημένη. Έχει κόσμο που έρχεται από την πόλη να ζήσει εδώ στα χωριά. Γιατί έχει αυτά τα πράγματα εδώ.
1: Τι ωραία. Αυτό είναι νομίζω το πιο σημαντικό και το πιο απολαυστικό για την ψυχή. Αυτή την κουλτούρα εξελίσσουμε και μπορούμε να τη διαδώσουμε και να επικοινωνήσουμε μέσω αυτής και να μάθουμε και πολλά πράγματα.
2: Ακολουθήσαμε μια τελείως δημιουργική πορεία, εμπνευσμένη από εκεί και μέσα από τα ταξίδια και τις επαφές με τους ανθρώπους εκεί, πολύ ζωντανές επαφές και συνεργασίες με μουσικούς. Κάναμε έτσι ένα δικό μας προφίλ μουσικό που δεν το επιδιώξαμε, αυτά γίνονται μόνα τα.
1: Αυτό είναι το ωραίο και γι' αυτό μάλλον είναι τόσο γνήσιο και αυθεντικό και γοητευτικό. Γιατί και έχει αυτή την αλήθεια, αυτή τη αλληλεπίδραση και τη ζήμωση. Τι σου δίνει τον γκρίκο, τι αισθάνεσαι όταν χρησιμοποιείς το, μιλάς για αυτήν, πώς σε κάνει να νιώθεις?
3: Τα γκρίκο για μένα είναι φωνή της γιαγιάς μου, του πατέρα μου και ξεκινάω να κλαίω άμα το σκέφτομαι πολύ. Είναι φωνές που δεν υπάρχουν πια. Αυτό είναι μνήμη, είναι αγάπη, δεν είναι εθνισμό, δεν είναι αυτό. Δεν ήταν ποτέ αυτό, είναι κάτι άλλο. Και το ζω δηλαδή με την καρδιά και μετά έγινε και δουλειά. Δηλαδή εντάξει, τώρα ασχολούμαι με τα γκρίκο και επαγγελματικά. Αλλά περιμένει να είναι η φωνή των ανθρώπων που αγαπάω. Και ακόμα και τώρα όταν μιλάμε αυτή τη γλώσσα το κάνουμε σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις με άλλους ντόπιους και είναι ένα τρόπο να πούμε εντάξει. Είμαστε, το έχουμε.
1: Ένα ξεχωριστό κομμάτι της καρδιάς σας και της ταυτότητάς σας και το ποιοι είστε και το τι αγαπάτε. Ναι. Εσύ φοβάσαι για τα γκρίκο?
3: Αυτό το φόβος εγώ δεν το είχα ποτέ και είμαι και λίγο...
1: Πολύ ωραίο αυτό. Πολύ ωραίο που, ναι, το ακούω. Πολύ χαίρομαι.
3: Ναι, δηλαδή άμα μιλάμε, το φόβος να πεθαίνει έχει ήδη πεθάνει. Δηλαδή έχει ήδη πεθάνει σαν γλώσσα, όπως είπαμε, καθημερινής επικοινωνίας. Αλλά έχει γίνει κάτι άλλο. Έχει γίνει μια μεταγλώσσα που χρησιμοποιούμε το θέμα των Γκρίκων, της γλώσσας Γκρίκα, να μιλήσουμε για το παρελθόν και να καταλάβουμε τι θέλουμε στο παρόν και στο μέλλον. Δηλαδή έγινε κάτι άλλο και ως τέτοιο δεν θα πεθάνει ποτέ. Δηλαδή δεν έχω αυτό το φως. Και ξέρεις ότι το λέγανε από πάντα. Από τότε που ο Μωρόση, ο πρώτος καλός γλωσσολόγος που βρήκε για πρώτη φορά τα ελληνόφωνα χωριά της Κανδοσσαλίας, είπε ότι σε δύο γενιές δεν θα υπάρχει κανείς. Το έλεγε αυτό το 1860. Και είμαστε τώρα και ακόμα μιλάμε και στα γκρίκο και για τον γκρίκο. Λοιπόν, γι' αυτό λέω δεν έχω αυτό το φόβος. Θα υπάρχει, όπως υπήρξε, θα υπάρχει πάντα κάποιος που θα κάνει κάτι για τη γλώσσα.
1: Και ποιο, και ποιο είναι το όραμά σου για αυτή τη γλώσσα? Πώς θα το πάμε παραπέρα?
3: Η αλήθεια είναι ότι δεν ήθελα ποτέ να κάνω προέλεψη για αυτό που θα γίνει, γιατί δεν είμαι τέτοιο, δεν έχω ένα crystal ball. Αλλά από την άλλη νομίζω ότι, όπως σας έλεγα, ότι από εδώ και πέρα, με όλο το ενδιαφέρον που υπάρχει για τις μειονοτικές γλώσσες γενικότερα έτσι στην Ευρώπη, θα γίνει και πάλι ένα κεφάλαιο, πολιτιστικό κεφάλαιο να πάρουμε παραπέρα. Και οι πιο νέοι έχουν αρχίσει να το καταλάβουν ως τέτοιο. Δεν έχουν μνήμη αυτοί, δεν έχουν γονείς ή παππούδες, αλλά έχει γίνει ένα θέμα άλλο και θα κάνει άλλη πορεία. Δηλαδή θα πάει στην πορεία σε άλλη... πάει στο μέλλον.
1: Και με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται οι μνήμες. Έτσι γίνονται.
3: Από τώρα, βέβαια.
1: Με αυτόν τον τρόπο είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος για να βιώνουν τη γλώσσα με τις συνθήκες που υπάρχουν τώρα στην εποχή και στο πώς είναι η κατάσταση.
3: Ακριβώς. Δεν πεθαίνει η γλώσσα, πεθαίνουν τα άτομα. Ναι. Δυστυχώς.

0: Αμέστε.
1: Στο 1992 σαν έβρεσε πάρα πολύ, μας έφυγαμε σε δρακάτο. Μα το χωρίο παράμενε εκεί. Τα σπίτια είναι όλα εκεί. Δεν έπαιρνε μάγκο να σπίτι ακόμη. Και εγώ είπα το ποέμα, είχαμε το ποέμα για το χωρίο, για το χωρίο που έμενε εκεί. Χωρίο δικό μου. Πονέβαινε μαχότσια μπαντουνεμένο. Σαν είσαι ο μάνιο και σε όλο αγαπημένο. Πίσε πέρανε σου έφερνε χαιρετήματα γιατί έσαι χλωρίσω μαντριωμένο. Άρτε δίγε πάντα νύχτα και δεν κάνει μέρα. Μάγχουν οι καμπάνε κρούνου σαν εν γιορτή. Δεν κούνουμε μπλε τη λουτουργία. Και στράτενε πάντα πλετζονάρια κι όλα η Αγγλισία είμαι να μπαντούνε μένε. Αν κανένα θέλει να κοντοφέρει, δεν είσαι ρίπλε που είναι το δρόμος. Όλοι εκείνοι που σας σιαφήκα, σιαφήκα μάγια στην Ερκία. Μα θέλει να κοντοφέρω, τους άστρο τροβέγκο για συνοδύρω. Ότου τελειώνει η ιστορία δική σου. Γραμμένη σε έναν άντρα δικό σου. Συν το καιρό του έμεινε στο αμυαλό και τα στενιέβεται σε τον το πράγμα. Όταν δεν σώνω με κάμε τον τα πράγματα. Μα σώνω με κάμε να ζει η γλώσσα και εγώ έχει πολλά χρόνια τη δουλειέγκου για τη γλώσσα. Αργάστηνα και αργάζομαι για τη γλώσσα. Αλληνόφωνο τη Καλαβρία. Γιατί πιστεύω ότι είναι μια γλώσσα και το είπα βιάτα και το λέγω και για τον το πράγμα δουλείες παραργάστηνα και εργάζομαι. Γιατί ήθελα να ζει η γλώσσα, δεν ήθελα να πεθάνει. Γιατί ξέρω ότι πεθαίνει μια γλώσσα, πεθαίνει μια ιστορία, πεθαίνει μια κουλτούρα. Η δική μου ιστορία, η δική μου κουλτούρα.
2: Επιμέλεια, παρουσίαση, Αριάδνη Σοφία Κούρη. Ηχοληψία, Στεφανία Τσακίρη.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Η ελληνική παραδοσιακή μουσική στη φωνή της Ελλάδας. Τη μουσική επιλέγει η Μαρία Κουτσιμπίρη. Στη ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Λιοντή.

0: Ώρα Ελλάδος 7, UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

ελληνική παραδοσιακή μουσική στη φωνή της Ελλάδας. Τη μουσική επιλέγει η Μαρία Κουτσιμπίρη. Στη ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Λιοντή.

ελληνική παραδοσιακή μουσική στη φωνή της Ελλάδας. Τη μουσική επιλέγει η Μαρία Κουτσιμπίρη. Στη ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Λιοντή.

η ελληνική παραδοσιακή μουσική στη φωνή της Ελλάδας. Τη μουσική επέλεξε η Μαρία Κουτσιμπίρη, στη ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Λιοντή.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδος 8, UTC 5.
0: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Συναγερμός έχει σημάνει στην αστυνομία, όπου ένας άνδρας και μία γυναίκα βρέθηκαν θανάσιμα τραυματισμένοι από πυροβόλο όπλο τα ξημερώματα της Κυριακής σε είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού Γρηγορίου Κηδονιών στη Νέα Σμύρνη. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας φέρει τραύμα στο κεφάλι και η γυναίκα σε πρόσωπο και σώμα. Την υπόθεση διερευνά η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Ανθρωποκτονιών. Σε τροχιά καύσωνα και σήμερα όλη η χώρα, με τον υδράργυρο να παραμένει σε υψηλά επίπεδα έως και την Τετάρτη. Σε κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία ο υδράργυρος θα φτάσει στους 39 με 40 βαθμούς, ενώ χθες στα Τρίκαλα και στην Καλαμπάκα κατέγραψε περίπου 41 βαθμούς Κελσίου. Από την Πέμπτη προβλέπεται σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας, καθώς θα ενισχυθούν οι βόρειοι άνεμοι, διατηρώντας αυξημένο τον κίνδυνο πυρκαγιών. Σε πλήρη ετοιμότητα θέτει 7 λέσχες φιλίας ο Δήμος Αθηναίων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, που θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες έως τις 9 το βράδυ και για όσο διάστημα χρειαστεί. Σε υψηλό επίπεδο κατηγορίας κινδύνου 3 βρίσκεται σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας. Η προειδοποίηση αφορά Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Φθιώτιδα, Θεσσαλία, Πελοπόννησο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Ιόνιο, Σποράδες και Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Στη Βόρεια Ελλάδα υψηλός κίνδυνος καταγράφεται σε Εύρο, Ροδόπη, Κιλκής, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Άγιο Όρος, ενώ ανάλογη εικόνα επικρατεί σε Ήπειρο και Σέρες. Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες σε δύσβατο σημείο και η δασική έκταση πλησίων του καταφυγίου της Πρώτης Σερών. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ρήψη νερού από αέρος επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Την ίδια ώρα παραμένει έκριθμη κατάσταση στη δομή Συντικής της Σέρρος, όπου μετανάστες εκτόξευσαν πέτρες και άλλα αντικείμενα κατά της αστυνομίας αργά χθες το βράδυ, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποια άτομα έχουν διαφύγει. Διαπιστώθηκαν φθορές, ενώ τουλάχιστον ένας αλλοδαπός έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη και έχουν εσπεύσει και δυνάμεις της πυροσβεστικής. Υπενθυμίζεται ότι στην ίδια άδομη είχαν ξεσπάσει επεισόδια το Νοέμβριο του 2025. Κλιμακώνεται η πολιτική σύγκρουση εν ώψη ΔΕΘ με φόντο τα προγράμματα των κομμάτων. Στο επίκεντρο είναι το πακέτο μέτρων που αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Δέσμοι παρεμβάσεων με βάση την ανάπτυξη της οικονομίας επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο και εξετάζει σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Στο τέλος Αυγούστου αναμένεται να οριστικοποιηθεί το τελικό πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Για μόνιμα μέτρα στήριξης του εισοδήματος των πολιτών κάνουν λόγο κυβερνητικά στελέχη, ενδεικτικά ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Τόνισε ότι στόχος είναι να ελαφρύνουμε τον οικογενειακό προϋπολογισμό, να μειώσουμε τα φορολογικά βάρη και να ενισχύσουμε το διαθέσιμο εισόδημα με μέτρα μόνιμου χαρακτήρα μέσα στις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας. Συνελήφθη ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος της Λίμνου, σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, μετά από έρευνα για τη φωτιά που ξέσπασε σε σημείο που έχει χαρακτηριστεί χώρος αναπόθεσης αδρανών υλικών. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι κάθε απόπειρα προσβολής των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων θα αντιμετωπίζεται με κάθε διαθέσιμο μέσο και θα συνεχίσει να υπερασπίζεται σταθερά τα εθνικά της συμφέροντα. Υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα συνεχίζει ενεργά την εξωτερική της πολιτική και ότι η εποχή της παθητικής διπλωματικής αδράνειας έχει τελειώσει. Σε νέα ευθεία απειλή κατά της παγκόσμιας ενεργειακής ροής μέσω των στενών του Ορμούς, προχώρησε η Τεχεράνη, προειδοποιώντας ότι ούτε μία σταγόνα πετρελαίου δεν θα περάσει από τον Περσικό κόλπο εάν γειτονικές χώρες του Ιράν συμμετάσχουν στον οικονομικό πόλεμο που, όπως υποστηρίζει, έχει εξαπολύσει η Ουάσιγκτον. Σεισμός μεγέθους 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα τοπική ώρα στα περίχωρα του Τόκιο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 37 άνθρωποι, όπως ανακοίνωσε η Ιαπωνική Υπηρεσία Διαχείρισης Πυρκαγιών και Καταστροφών. Ο σεισμός έγινε αισθητό στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας και τα περίχωρά της, ενώ ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα προειδοποίησης. Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για σοβαρές ζημιές σε κτίρια.
1: ο καιρός.
2: Γενικά έθριος και ζεστός ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 37 με 38 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα συνδεθούμε με την Αρχιερατική Μονή Φανερωμένης Νέας Μηχανιώνος, όπου θα παρακολουθήσουμε τη Θεία Λειτουργία.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας. Earth News Radio 105,8.
3: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Νέας Μηχανιώνας, από όπου θα παρακολουθήσουμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

η πλούσιον εις τη βασιλείαν του Θεού εισελθήν. Ακούσαντες δε οι μαθητέ αυτού, εξεπλήσοντος φόδρα λέγοντες, τις άρα δυνατές σωθήνε, ευλέψας δε

Σεβασμιότατε και λίαν αγαπητέ μη αδελφέ Άγιε Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, σεπτέ και άξιε επιμενάρχα της Εωσώστου Προσφυγικής Ταύτης Ιεράς Μητροπόλεως, σεβασμιότατη και θεοφιλέστατε αδελφοί, τίμιον πρεσβυτέριον Χριστού Διακονία, λαέ του Θεού περιούσιε. Ιερόν δέος καταλαμβάνει σήμερον τη συνείδηση της Εκκλησίας, καθήν στιγμήν αυτή συνάγεται περί την πανάχραντον κλίνη της υπεραγίας Θεοτόκου, όχι δια να θρηνήσει απλώς μίαν εκδημία, αλλά δια να θεωρήσει εν αυτή το παράδοξο μυστήριο της ζωής, ήτις δια του θανάτου διαβαίνει εις την αυθαρσία. Και αν τούτο συμβαίνει δια πάσαν εκκλησιαστική σύναξη των ημερών τούτων, έχει όμως ιδιαίτεραν βαρύτητα εντός του ιερού τούτου τόπου, διότι εδώ δεν πανηγυρίζει απλά ένας ναός, πανηγυρίζει μία μνήμη, πανηγυρίζει μία ιστορία, πανηγυρίζει ένας λαός, ο οποίος έμαθε να χάνει την γη του χωρίς να χάνει τον ουρανόν του. Η Παναγία η φανερωμένη, η Μηχανιώτισσα, η οποία δεσπόζει σήμερα εις τον περικαλήτου των ναών, δεν είναι μόνο πολύτιμο κοιμήλιο μιας άλλης εποχής. Είναι μάρτης πορείας, είναι συνοδοιπόρος προσφυγιάς, είναι ιερά παρακαταθήκη ενός λαού, ο οποίος όταν εκλήθη να αφήσει πίσω οικίας και περιουσίας, τόπους και μνήματα προγόνων, δεν άφησε την Παναγία του, την πήρε μαζί του. Κατά τις παραδόσεις των παλαιών μηχανιωτών, ή το εσπέρα στις 22 Αυγούστου του 1922, παραμονή της μεγάλης πανηγύρεως της Φανερωμένης, ο λαός είχε συναχθεί για τον Εσπερινό και εκεί μέσα στην προσευχή και την κατάνοιξη, μέσα στην πανήγυρη της Παναγίας έφτασε το πικρό μήνυμα. Έπρεπε να φύγουν, να αφήσουν την παλαιά Μηχανιώνα, να αφήσουν τα σπίτια τους, την θάλασσά τους, τα χώματά τους, τα μνήματα των πατέρων τους, να πάρουν τον δρόμο της προσφυγιάς. Και η εορτή της Παναγίας, η εορτή της κοιμήσεως και της μεταστάσεως έγινε δι' εκείνους με τρόπον δραματικό και ανεξίτηλον εορτή προσωπικής εκδημίας. Η Παναγία μετέβαινε από την γη προς τον ουρανόν και εκείνοι εκαλούντο βία να μεταβούν από την μία πατρίδα εις μίαν άλλη. Η Θεοτόκος απεχωρίζεται τα γήινα χωρίς να χάνεται και εκείνοι καλούντο να αποχωριστούν τον τόπο τους χωρίς να απολέσουν την ταυτότητά τους. Και ίσως τότε δεν εγνώριζαν πού θα καταλήξουν, εγνώριζαν όμως ποιαν είχαν μαζί τους μέσα στην ταραχή και την αγωνία μία ιερά φροντίδα εγεννήθη, η εικόνα της Παναγίας να σωθεί και εσώθη. Η ιερά εικόνα της Φανερωμένης τυλίχθηκε και εφυγαδεύτηκε μέσα σε πάπλωμα υπό τους ευλαβούς καντιλανάφτιζες και ρακατίνκος μαζί με τους πρόσφυγας. Παράδοξο και τούτο. Οι άνθρωποι νόμιζαν ότι έσωζαν την εικόνα, αλλά εκείνοι οι οποίοι βάσταζαν την Παναγία εις τα χέρια τους ήξεραν βαθιά μέσα τους ότι η Παναγία εβάσταζε εκείνους καθοδηγώντας τους στη νέα πατρίδα. Εκείνοι την μετέφεραν δια θαλάσσης, εκείνοι τους μετέφερε δια της ελπίδος, εκείνοι εφύλαξαν την εικόνα από την καταστροφή, εκείνοι εφύλαξε μέσα τους

0: κάτι πολυτιμότερο, την πίστη ότι η ζωή δεν τελειώνει εκεί όπου ο άνθρωπος νομίζει ότι όλα ετελείωσαν. Αυτό δεν είναι, αδελφοί μου, το μυστήριο της σημερινής εορτής, διότι η κοίμηση της Θεοτόκου είναι πανήγυρης αντιθέσεων, τάφος και δόξα, σιωπή και ύμνος, χωρισμός και συνάντησης, κοίμησης και ζωή, γη και ουρανός. Εκεί που ο ανθρώπινος λόγος αδυνατεί να παρακολουθήσει το μέγεθος του γεγονότος, ο ιερός Ανδρέας Κρήτης αναφωνεί «Μυστήριον η παρούσα πανήγυρης και λόγον υπεραίρουσα δύναμη». Και όντως μυστήριον, πως η χωρίσασα των αχώρητων χωρείται υποτάφου, πως η μύτη του αθανάτου βασιλέως γεύεται την κοινή των βρωτών μοίραν, πως η γεννήσασα την ζωή παραδίδει το ίδιον αυτή σώμα εις την γη. Και όμως εντάφθα ακριβώς αποκαλύπτεται η δύναμη του μυστηρίου, διότι ο θάνατος αυτή στιγμή ο Χριστός κατέβει σε αυτόν, δεν είναι πλέον ο ίδιος. Ετραυματίστη υπό της Αναστάσεως, ηχμαλωτίστη υπό της ζωής, έχασε την εξουσία να ονομάζεται τέλος. Για τούτο και ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγει προς την Θεομήτωρα, «Ου θάνατον την ιερά σου μετάσταση λέξομε, αλλά κοίμησιν ή εκδημίαν». Κοίμησης λοιπόν, ουχή αφανισμός, εκδημία, ουχή απώλεια, μετάστασης, όχι τέλος. Και αυτό το μυστήριο έζησαν κατά το μέτρο της ανθρωπίνης ιστορίας και οι πατέρες του τόπου τούτου. Έφυγαν, αλλά δεν εχάθησαν. Απεχωρίστησαν την πατρίδα, αλλά δεν έπαψαν να είναι μηχανιώτες. Ήρθαν πρόσφυγες εις μίαν γην άγνωσον και έκτισαν τη νέα μηχανιώνα. Και τι έκαμαν ανάμεσα εις τα πρώτα τους έργα? Έδωσαν στέγη στην Παναγία, πριν ακόμη η προσφυγική ζωή λάβει την μορφή της κανονικότητος, κοντά στις σκηνές τους η φανερωμένη έβρε το πρώτο ταπεινό κατάλημά της. Και αργότερα, όταν η νέα κοινωνία ήρχισε να ριζώνει, ο λαός έκτισε ναόν. Δεν είναι τυχαίο, διότι ένας ξεριζωμένος λαός είχε κατανόηση ότι δια να ριζώσει πάλι δεν αρκούν οι οικίες. Χρειάζεται θυσιαστήριο. Δεν αρκούν οι δρόμοι, χρειάζεται ναός. Δεν αρκεί να μεταφέρουν τα πράγματα του παλαιού τόπου, πρέπει να μεταφερθεί η ψυχή του. Και η ψυχή της μηχανιώνας ήταν και είναι η Ορθόδοξος πίστη και η Παναγία της. Και το 1927 ετέθησαν τα θεμέλια του παλαιού ναού. Μικροί και μεγάλοι, άνδρες και γυναίκες συνέβαλαν εις την ανέγερσή του. Και ο ναός εκείνος δεν ήταν απλώς οικοδόμημα, ήταν δήλωση ζωής. Ήταν η απάντηση των προσφύγων εις την καταστροφή. Μας πήραν τον τόπο, δεν δύνανται να μας πάρουν την πίστη. Και όταν πολλά χρόνια αργότερα η νέα μηχανιώνα υψήθη και ο παλαιός ναός δεν είναι δύνατο πλέον να χωρέσει το πλήρωμα του λαού, ετέθησαν τα θεμέλια του ναού στον οποίο στεκόμεθα σήμερον, του ναού ο οποίος εγγενιάστη το 1984. Και ούτω η σκηνή του πρόσφυγος έγινε ναός, η προσωρινό της έγινε ρίζωμα, ο ξεριζωμός έγινε δημιουργία, η πληγή έγινε μνήμη και η μνήμη έγινε ευχαριστία. Ενατενίζοντες με δέος την ιεράν εικόνα της κοιμήσεως, τι βλέπουμε? Η Θεοτόκος επί της κλίνης, η εκπερά των συνελθόντες Απόστολοι κύκλο αυτής, και εντωμέσω υπεράων της κλίνης ο Υιός και Θεός της, και εντεσκερσίνα αυτού κρατεί την ψυχή της μητρός του λευκοφόρον ως βρέφος. Θαυμαστή ανταπόδοσης ή και αντιπελάργησης, εν Βηθλεέμ η μήτυρ φέρει τον Υιόν, εν Γεσθημανή ο Υιός φέρει την μητέρα, Εκείνη τον ευάστασε εις τας ματρικάς εγκάλας, εκείνος παραλαμβάνει αυτήν εις τους κόλπους της Θείας Ζωής. Και πόσον οικία γίνεται αυτή η εικόνα εις τον τόπον τούτο, διότι και οι μηχανιώτες ευάστασαν την εικόνα της Παναγίας από την παλαιά εις την νέα πατρίδα. Αλλά επάνω από τα κύματα της Προποντίδος και του Αιγαίου, επάνω από την αβεβαιότητα της προσφυγιάς, υπήρχαν άλλα χέρια, αόρατα, τα χέρια του Θεού. Αυτά ευάσταξαν τελικώς και την εικόνα και τους ανθρώπους. Δια τούτο και ο Μέγας Γρηγόριος ο Παλαμάς ονομάζει τον θάνατον της Θεοτόκου ζωηφόρον. Τι αντίφασης δια την λογική του κόσμου και όμως τι ακρίβεια για την πίστη της Εκκλησίας. Διότι ο θάνατος όταν διέρχεται δια του Χριστού γίνεται θύρα. Ο τάφος γίνεται πέρασμα. Η εκδημία γίνεται συνάντησης, η απώλεια γίνεται προσδοκία και η σιωπή του σώματος μεταβάλλεται εις αρχήν ακαταπαύστου δοξολογίας. Και τότε αποκτά ιδιαίτερα δύναμη εδώ εις τη Μηχανιώνα ο ύμνος της Εκκλησίας, «Ενδικημίσει των κόσμων που κατέλειπες Θεοτόκε». Δεν εγκατέλειψες τον κόσμο, και θα ειδύνατο ο τόπος αυτός να προσθέσει ουδέ την Μηχανιώνα κατέλειπες Δέσποινα, δεν την εγκατέλειψες την Προποντίδα, δεν την εγκατέλειψες την ώρα του ξεριζωμού, δεν την εγκατέλειψες στις σκηνές της προσφυγιάς, δεν την εγκατέλειψες όταν εθεμελίωνε τα πρώτα της σπίτια επί των εκτών του Θερμαϊκού, δεν την εγκατέλειψες όταν ο λαός της φτωχός με εις τα υλικά, πλούσιος δε εις την πίστη, έκτιζε τον πρώτο σου ναό. Και δεν την εγκαταλείπεις και σήμερον. Η παλαιά Μηχανιώνα έμεινε πίσω. Η Παναγία όμως ήρθε εδώ, μαζί της. Και δια τούτο η παλαιά πατρίδα δεν εχάθη. Ζει στην προσευχή, στη μνήμη, στα ονόματα, στην πανήγυρη, ζει ενώπιον της ιεράς εικόνος της φανερωμένης. Αδελφοί και πατέρες, αυτή είναι η μεγάλη παρακαταθήκη της φανερωμένης. Όχι μόνο ότι ένας λαός κάποτε έσωσε μία εικόνα, αλλά ότι μία εικόνα εφύλαξε την ελπίδα ενός λαού. Και αυτή την ελπίδα έχουμε ανάγκη και εμείς σήμερα, διότι ο καθένας μας γνωρίζει μικρές ή και μεγάλες προσφυγές. Άλλος αναζητώντας την υγεία του, άλλος την βεβαιότητα, άλλος πρόσωπο που αγαπά, άλλος τα σχέδια που έκανε ή κάνει για την ζωή του. Και υπάρχουν όμως ώρες κατά τις οποίες η ζωή λέγει και σε μας, πριν να φύγεις από εδώ, τίποτε πρέπει να φύγεις από εδώ. Τίποτε δεν θα είναι πλέον όπως πριν. Τότε η φανερωμένη μας διδάσκει, αν αλλάξει ο τόπος, μην χάσεις τον προσανατολισμό. Αν χαθεί η βεβαιότης, μην χάσεις την πίστη. Αν κλείσει μια πόρτα, μην νομίσεις ότι τέλειωσαν τα πάντα. Διότι ο Θεός δύναται να μετατρέψει την έξοδο εις είσοδον, την προσφυγιά εις νέαν πατρίδα. Την πληγή εις πηγήν, τον τάφον εις κοίμησιν και την κοίμησιν εις ζωήν. Και θα έρθει κάποτε και για μας αδερφοί μου η μεγάλη ώρα της εκδημίας. Θα αφήσουμε κι εμείς μια πατρίδα, την γην. Θα αφήσουμε νοικίας, πρόσωπα, μνήμας, πράγματα αγαπητά και θα περάσουμε και στην άλλη όχθη. Και τότε το ερώτημα δεν θα είναι τι αφήσαμε πίσω, το ερώτημα θα είναι ποιον πήραμε μαζί μας. Και αν μέσα μας υπάρχει ο Χριστός, τότε καμία εκδημία δεν δύναται να γίνει απόγνωσης. Διότι ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος σήμερα κρατά την ψυχή της μητρός του. Ο Χριστός ο οποίος είπε «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή». Εις αυτάς τας χείρας αναπαύεται η Θεοτόκος. Εις αυτάς τας χείρας εστηρίχθησαν οι πρόσφυγοι πρόγονοι του τόπου τούτου. Εις αυτάς τας χείρας καλούμεθα να εμπιστευτούμε και εμείς την ύπαρξή μας. Η Εκκλησία σήμερα δεν τελεί μνημόσυνον απολίας, τελεί πανήγυρη ελπίδος. Δεν ίσταται ενώπιον κλειστού τάφου, ίσταται ενώπιον ανεωγμένου ουρανού. Και εδώ, στην Νέα Μηχανιώνα, ο ύμνος αυτός έχει μία ιδιαίτερα αντίχηση. Διότι εδώ γνωρίζουν οι πέτρες, γνωρίζει η θάλασσα, γνωρίζουν οι μνήμες των παλαιών ότι η έξοδος δεν είναι πάντοτε τέλος. Μπορεί να γίνει μια νέα καινούργια αρχή. Η παλαιά Μηχανιώνα έγινε Νέα Μηχανιώνα. Η προσφυγική σκηνή έγινε περικαλής ναός. Η εικόνα που βγαδεύτηκε μέσα στην αγωνία κατέστη σήμερα προσκύνημα και παρηγοριά χιλιάδων ψυχών. Το διαπιστώσαμε εχθές κατά τη διάρκεια της λιτάνευσης της σειράς εικόνων της Παναγίας της Φανερωμένης. Και η Παναγία, η οποία ενδικημίσει αυτής μετέστη προς τη ζωή, εδίδαξε και τον τόπον αυτόν να μεταβάλει την δοκιμασίαν η ζωή. Ας προσευχηθούμε λοιπόν και τώρα, αδελφοί μου, προς την υπεραγία Θεοτόκων, φανερωμένη των πατέρων μας και μηχανιώτησα του λαού τούτου, η συνειδοφορήσασα μετά των προσφύγων, η διαβάσαμε ταυτόν θάλασσας και δρόμους αβεβαιότητος, η στεγαστήσα μαζί τους πτωχικός και ύστερα ενθρονιστήσα εν το περικαλή του το οίκο. Μη εγκαταλείπηση μας. Φύλατε τον τόπον τούτο, σκέπε τας οικογενείας του, προστάτευε τους θαλασσινούς του, παραμύθι τους πενθούντας, ενίσχυε τους δοκιμαζομένους. Έχε υπό την κρατεά σκέπη σου τον σεπτόν ποιμενάρχην και ακούραστον εν Χριστώ ποδηγέτη του εκλεκτού λαού σου Ιουστίνον τον Βάνη. Και όταν έρθει και δι' ημάς η ώρα της μεγάλης εκδημίας, γίνου πρεσβευτής και συνοδοιπόρος, είναι ο Υιός και Θεός ημών, παραλάβει και τα συμμετέρας ψυχάς εις τα σχήρας της φιλανθρωπίας του. Είναι και εμείς εν διανεσπέρω ημέρα της Βασιλείας αξιωθόμεν να αναφωνήσομεν με τα πάσης της Εκκλησίας εν δικημίση των κόσμων ού κατέλειπες Θεοτόκε μετέστης προς την ζωή μήτυρ υπάρχουσα της ζωής. Αμήν.
1: Στην δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Ο Θεός ηλάσσει την ύπη των βαθμών και ο Θεός ηλάσσει την ύπη των βαθμών και λεισών. Ο Θεός ηλάσσει την ύπη των βαθμών και λεισών. Ο Θεός ηλάσσει την ύπη των βαθμών και λεισών.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Νέας Μηχανιώνας, από όπου παρακολουθήσαμε την αρχιερετική Θεία Λειτουργία.
1: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι η Σταυρούλα Καράλη και απόψε μαζί με την Έφη Γεωργοπούλου που βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου, συνεχίζουμε το μουσικό μας απόσταγμα με τραγούδια θαλασσινά, καλοκαιρινά, ταξιδιάρικα. Απόψε όμως εστιάζουμε σε πιο παλιά τραγούδια, της δεκαετίας του 60 και του 70, αλλά και σε υπέροχα τραγούδια που τα ακούσαμε σε αγαπημένες ελληνικές ταινίες. Άλλωστε, πήρατε μία ιδέα από την εισαγωγή. Ξεκινήσαμε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και το τραγούδι «Θάλασσα Πλατιά» με την υπέροχη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Και ποιος δεν θυμάται την αγαπημένη μας Αλίκη που υποδίεται τη Μανταλένα στην ομώνυμη ταινία, μαζί με τον Λαβρέτη Διανέλο που υποδίεται τον πατέρα της, πάνω στη βάρκα μεσοπέλαγα να τραγουδά για μια θάλασσα πλατιά που την αγαπά γιατί της μοιάζει. Και από την Μανταλένα θα περάσουμε σε ένα musical, Γοργόνες και Μάγκες, και τον Δάκη να μας τραγουδά για τόσα καλοκαίρια.

και από τις γοργόνες και τους μάγκες θα περάσουμε σε μια δραματική ταινία. Εκείνο το καλοκαίρι, με την Έλενα Ναθαναήλ και τον Λάκη Κομνηνό. Τα τραγούδια της ταινίας υπογράφει ο Γιάννης Πανός. Πάμε να ακούσουμε την Αφροδίτη Μάνου και τον Γιάννη Φέρτη «Μαζί σου στην ακρογιαλιά».

Από την ίδια ταινία του 1971 θα ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι. Ένα καλοκαίρι, με την Αφροδίτη Μάνου, μελαγχολικό, αλλά αρκετά μελωδικό. Τη σύνθεση και σε αυτό το τραγούδι υπογράφει ο Γιάννης Πανός και τους στίχους ο Αλέξης Αλεξόπουλος. Την ταινία, εκείνο το καλοκαίρι, σκηνοθέτησε ο Βασίλης Γεωργιάδης. Το σενάριο έγραψε ο Πάνος Κοντέλης και η παραγωγή ήταν του Κλέαρχου Κονιτσιώτη. Η ταινία, μάλιστα, στο 12ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης διακρίθηκε με 2 βραβεία για τη μουσική του Γιάννη Πανού, καθώς και για την διεύθυνση φωτογραφίας.

Τώρα, φίλες και φίλοι, θα πάμε σε κάτι πιο χαρούμενο. Σε έναν ήλιο του μεσημεριού. Όσοι έχετε δει την ταινία «Αρχόντισσα και Αλίτης», σίγουρα θυμάστε την Αλίκη Βουγιουκλάκη μαζί με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ να τραγουδούν και να χορεύουν στην όμορφη Κέρκυρα με φόντο το Ποντικό νήσι. Η ταινία «Αρχόντισσα και Αλίτης» του 1968 είναι της Φίνος Φιλμ, σε σκηνοθεσία του Ντίνου Δημόπουλου και σενάριο του Λάκη Μιχαηλίδη. Μια ακριβή παραγωγή για την εποχή της, που είχε όμως μεγάλη πρακτική επιτυχία. Στην πρώτη προβολή μάλιστα έκοψε 750.380 εισιτήρια στην Αθήνα, τον Πειραιά και τα Προάστια, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση της σεζόν ανάμεσα σε 108 ταινίες.

Θα αφήσουμε την όμορφη Κέρκυρα με την Αρχόντισσα και τον Αλίτη και θα πάμε σε ένα Δελφινοκόριτσο. Ένα υπέροχο καλοκαιρινό τραγούδι που ερμηνεύει ο Μιχάλης Βιολάρης. Ένα μελοποιημένο ποίημα του Οδυσσέα Ελίτη με την υπέροχη μουσική του Λίνου Κόκοτου. Ένα τραγούδι που βρίσκεται στον δίσκο «Το θαλασσινό τριφύλι». Το Δελφινοκόριτσο δεν το ακούσαμε σε κάποια ελληνική ταινία. Το ακούμε όμως κάθε καλοκαίρι σε κάποιο πλοίο της γραμμής, αλλά και σε κάποιο ταβερνάκι πάνω στη θάλασσα.

Και από το Δελφινοκόριτσο στα Τζιτζίκια με τον Μιχάλη Βιολάρη, ένα απόλυτο καλοκαιρινό τραγούδι. Και εγώ μέσα στους αχινούς, στις γούβες, στα αρμυρίκια, σαν τους παλιούς θαλασσινούς, ρωτούσα τα τζιτζίκια.

Φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε στα τραγούδια από τον ελληνικό κινηματογράφο, στα καλοκαιρινά τραγούδια, και θα περάσουμε τώρα σε μια όμορφη μπαλάντα από την ταινία «Κορίτσια στον ήλιο» του 1968, με σκηνοθέτη τον Βασίλη Γεωργιάδη και σεναριογράφο τον Ιάκωβο Καμπανέλη. Στην ταινία, που την παραγωγή υπογράφει ο Κλέαρχος Κονιτσιώτης, πρωταγωνιστούν ο Γιάννης Βόγλης, που υποδύεται τον νεαρό Βοσκό, που ερωτεύεται την όμορφη τουρίστρια Άναμπελ, που υποδύεται η Γερμανίδα ηθοποιός Αν Λόμπερκ. Η ταινία μάλιστα γυρίστηκε στην Άνδρο, όχι τυχαία. Το συγκεκριμένο νησί το πρότεινε ο Γιάννης Βόγλης, καθώς ήταν το νησί που γεννήθηκε η μητέρα του. Το τραγούδι «Ένα πρωινό» ερμηνεύει η Μαρία Δημητριάδη, με την υπέροχη μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου και τους στίχους του Γιώργου Παπαστεφάνου. Θεωρείται μέχρι σήμερα ως ένα απόλυτο καλοκαιρινό τραγούδι αγάπης. Για πολλούς μάλιστα, το συγκεκριμένο τραγούδι που ερμήνευσε η έφηβη τότε Μαρία Δημητριάδη τέριαξε απόλυτα με τη νεαρή πρωταγωνίστρια Αν Λόμπερκ.

Από την Άναμπελ και τον νεαρό Βοσκό, στη νεαρή Ξεναγώ και στον Γερμανό Πρίγκιπα. Επιχείρησης Απόλλων, μία ταινία του 1968. Παραγωγή Δαμασκηνός Μιχαηλίδης, σκηνοθεσία Γιώργος Καλενάκης, με την Έλενα Ναθαναήλ και τον Τόμας Φρίτς. Τη μουσική της ταινίας υπογράφουν ο Γιάννης Μαρκόπουλος και ο Βαγγέλης Παπαθανασίου. Η ταινία κυκλοφόρησε στην Αγγλία, στη Γαλλία και στην Αμερική, με τον Γιάν, την Έλενα και την Ελλάδα να κερδίζουν από την πρώτη στιγμή το κοινό πέρα από τα σύνορα της χώρας μας και να λειτουργεί η ταινία ως ένας τουριστικός οδηγός που αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο την ομορφιά του ελληνικού καλοκαιριού. Πάμε να ακούσουμε την Αλέκα Κανελίδου που ντουμπλάρει την Έλενα Ναθαναήλ να ερμηνεύει το Summer Dream, το ελληνικό όνειρο, με την υπέροχη μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου και στιχουργό τον Γιώργο Παπαστεφάνου.

Από την ίδια ταινία, επιχείρησης Απόλλων, προς το τέλος υπάρχει μια σκηνή που μας έχει μείνει αξέχαστη. Η Έλενα Ναθαναήλ με δεκάδες χορευτές και την μοναδική μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου χορεύει στη σκιά της Ακρόπολης, στα σοκάκια της Πλάκας, στο Σύνταγμα μπροστά από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και γενικότερα στο κέντρο της Αθήνας.

Θα παραμείνουμε στα τραγούδια από τον ελληνικό κινηματογράφο και θα πάμε σε ένα τραγούδι για ένα λιμάνι, το μεγαλύτερο της χώρας. Ένα λιμάνι που το έχουμε συνδυάσει με τις διακοπές, αλλά και με την φωνή της Μελίνας Μερκούρη. Τα παιδιά του Πειραιά, από την ελληνική δραματική ταινία «Στέλλα» του 1955, σε σενάριο και σκηνοθεσία Μιχάλη Κακογιάννη, μια ταινία που βασίστηκε στο θεατρικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, με πρωταγωνιστές την Μελίνα Μερκούρη και τον Γιώργο Φούντα. Πάμε να ακούσουμε «Τα παιδιά του Πειραιά» με την φωνή της αξέχαστης Μελίνας και την υπέροχη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη.

δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρεύτω. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χαρά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σαβγώ κάποιον άγρο.

Θα αφήσουμε τον Πειραιά και θα πάμε στην Άξο του 1970. Το όμορφο αιγαιοπελαγίτικο νησί των Κυκλάδων θα επιλέξει ο σκηνοθέτης Βασίλης Μαυρομάτης για την ταινία «Σκιές στην Άμμο», που βασίζεται στο σενάριο του Ιάκωβου Καμπανέλη και πρωταγωνιστούν η Κέτη Χωματά και ο Μιχάλης Βιολάρης. Ως προς την πλοκή της ταινίας, ένα ζευγάρι τραγουδιστών σε ένα νησί, μια αρχαιοκαπηλεία και σκιές στην Άμμο. Ακόμα και αν δεν θυμόμαστε την ταινία, το τραγούδι «Μια αγάπη για το καλοκαίρι» με την μουσική του Γιάννη Σπανού και την Κέτη Χωματά στην ερμηνεία, οι περισσότεροι το έχουμε σιγοτραγουδήσει.

Από την ίδια ταινία «Σκιές στην άμμο» θα ακούσουμε άλλο ένα καλοκαιρινό τραγούδι. «Βάρκα χωρίς πανιά». Αυτή τη φορά το ερμηνεύει

περάσουμε τώρα σε μια ταινία αγαπημένη, έγχρωμη ελληνική ταινία του 1961. Η Αλίκη στο ναυτικό, του Αλέκου Σακελάριου, με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και με τα υπέροχα τραγούδια και τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Και ποιος δεν θυμάται τη Βουγιουκλάκη ντυμένη ναυτάκι στο πολεμικό πλοίο να τραγουδά για έναν γλάρο με ολόλευκα φτερά.

θα αφήσουμε τον Γλάρο και θα πάμε σε ένα δελφίνι. Δελφίνι Δελφινάκι του Λευτέρη Παπαδόπουλου και του Μάνου Λοΐζου με τον Γιάννη Καλατζή στην ερμηνεία. Το Δελφίνι Δελφινάκι δεν το ακούσαμε σε κάποια ελληνική ταινία, το ακούμε όμως κάθε καλοκαίρι στο ραδιόφωνο, στις παραλίες, στα ταβερνάκια και στα καΐκια που μας μεταφέρουν από νησί σε νησί.

Θα περάσουμε τώρα σε μια αγαπημένη ελληνική ταινία, σε ένα musical του 1970, «Η θεία μου, η Χίπισσα», με την Ρένα Βλαχοπούλου, τον Ανδρέα Μπάρκουλη, την Ώρα Βαλσάμι, τον Γιάννη Μιχαλόπουλο και τον Βασίλη Τσιβιλίκα. Και ποιος δεν τον θυμάται ως χίπι να πηγαίνει στα Μάταλα με μια κουδούνα κρεμασμένη στο λαιμό από αυτές που βάζουν στα πρόβατα. Σε αυτήν την ταινία ακούσαμε και ένα υπέροχο τραγούδι, «Αυτό το καλοκαίρι», με τον Δάκη. Τους στίχους μάλιστα έγραψε ο Αλέκος Ακελάριος, που είναι ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης της ταινίας. Και τη μουσική, φυσικά, ο Μίμης Πλέσας.

Και τώρα, φίλες και φίλοι, θα πάμε στην Τζαμάικα. Θα αρμενίσουμε στα πέλαγα με την υπέροχη φωνή της Χάρης Αλεξίου, τους στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και την μουσική του Μάνου Λοΐζου.

Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Θα κλείσουμε το μουσικό μας καλοκαιρινό απόσταγμα με το τραγούδι που το ξεκινήσαμε. Με μια θάλασσα πλατιά. Αυτή τη φορά όμως με μια εναλλακτική θάλασσα πλατιά. Deep and Silent Sea. Μια υπέροχη διασκευή του Christian Ronning. Από τη Σταυρούλα Καραλή που ήταν στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής και την Έφη Γεωργοπούλου που είχε την επιμέλεια του ήχου, φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ, να είστε όλοι καλά.

face I am reflected. Tell

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδος 11, UTC 8.
0: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ώρα Ελλάδος 12. UTC 9.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Γεια σας κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι της εκπομπής, η δική μας πόλη, της Φωνής της Ελλάδας. Εδώ, μες στην καρδιά της πόλης, για Παρασκευή, θα κάνουμε τις εκπομπές μας τις καλοκαιρινές. Έχουμε ξεκινήσει ήδη, όπως έχετε ακούσει, με θέμα καλοκαιράκι, και λέμε καλοκαιράκι για να το πάρουμε λίγο τρυφερά και να μπορέσουμε να το απολαύσουμε, να το χαρούμε, να το ζήσουμε δηλαδή, είτε είμαστε μέσα στην πόλη είτε οπουδήποτε, γιατί μπορεί εμείς να εστιάζουμε περισσότερο στην φύση, γιατί την έχουμε ανάγκη, γιατί μας λείπει, αλλά για φανταστείτε πόσο πιο όμορφη είναι η πόλη όταν έχει αυτό το χώρο τον πολύ, ας πούμε, άνετο για όλους. Θέμη Ζωδαμίτση στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής αυτής, και μαζί μου ο τεχνικός μας, ο κύριος Κώστας Κυριακάκης. Θα ακούσουμε πολύ ωραία τραγούδια, θα παρεμβάλλεται πολύ λίγος, πολύ σύντομος λόγος ανάμεσα. Πάμε να τα απολαύσουμε.

Θα ακούσουμε λοιπόν πολύ ωραία τραγούδια. Τραγούδια κυρίως από το έντεχνο ρεπερτόριο και θα είναι παλαιότεροι και νεότεροι δημιουργοί, δηλαδή συνθέτες, στιχουργοί ή ποιητές, αν θέλετε, διαλέγουμε και από την πλευρά αυτή να υπάρχουν κάποια κομμάτια και βεβαίως θα είναι και ερμηνευτές με ο καθένας με τη δική του προσωπική κατάθεση στο ελληνικό τραγούδι. Σημαντικοί λοιπόν όλοι οι δημιουργοί, πάμε να χαρούμε πολλά τραγούδια. Καλοκαιρινή διάθεση, καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και φύγαμε με ελληνικό τραγούδι και πολλές απολαύσεις ραδιοφωνικές.

Και βλέπετε βέβαια μεταξύ των νεότερων και των παλιότερων τραγουδιών πώς χρησιμοποιούνται και οι λέξεις. Και οι μελωδίες φυσικά έχουν τη δική τους κατάσταση που μπαίνουν, αλλά και τα λόγια. Δηλαδή βλέπετε χρησιμοποιούνται φράσεις που σήμερα δεν είναι μέσα στην καθημερινή μας γλώσσα. Υπήρχε μια αθωότητα, μια πιο στενή επαφή με τη φύση, με τη θάλασσα, με το καλοκαίρι, αλλά σήμερα τα πράγματα είναι πιο τρεχούμενα. Βεβαίως το καλό είναι ότι ανακαλύπτονται νέες έννοιες, λέξεις, και πάμε λοιπόν να προσέξουμε και τα λόγια από το κάθε τραγούδι, αφού μπορούμε και να τα τραγουδήσουμε την ώρα που ακούγονται στις ραδιοφωνικές σας συχνότητες.

Καλοκαιράκι λοιπόν και στην καρδιά και στην παραλία και στην πόλη. Ναι, και στην πόλη που αδειάζει, αν και δεν ξέρω φέτος αν άδειασε πραγματικά όπως άλλες χρονιές, αλλά για φανταστείτε ένας καφές κάτω από ένα δέντρο ή μια συστάδα δέντρων το πρωί, λίγο μουσική μετά, ένας περίπατος με το ποδήλατο και το βράδυ ένας καλοκαιρινός κινηματογράφος. Μήπως αυτές δεν είναι διακοπές, μήπως αυτό δεν είναι το καλοκαίρι που θέλουμε κάποια στιγμή. Αυτή η άνεση του χώρου και του χρόνου που χάνουμε το χρόνο και τον αφήνουμε μέσα στην πόλη να προχωρά όπως αυτός θέλει να μας κατευθύνει. Είναι ένα καλοκαιράκι και αυτό. Και μάλιστα μπορεί να εξελιχθεί σε όμορφες διακοπές από τον υπόλοιπο χρόνο.

Και όπως ακούτε στα τραγούδια μας και όπως ακούτε στην εκπομπή μας, έχουμε λοιπόν τη θάλασσα ως κύριο τόπο. Και ο τόπος εδώ είναι η θάλασσα και οι παραλίες της. Η θάλασσα και ο ορίζοντάς της. Σας έλεγα λοιπόν σε κάποια προηγούμενη εκπομπή για τη δημοκρατία της παραλίας. Αυτή η έννοια δημοκρατία της παραλίας, που έχει πολλές πλευρές που δεν θα τις αναλύσουμε όλες τώρα, είναι όμως μια ελευθερία. Τι είναι λοιπόν το καλοκαίρι? Επίσης είναι ότι ο καθένας μπορεί να παρουσιαστεί, να βγει όπως αισθάνεται, με τα λιγότερα δυνατά όπλα στη φαρέτρα του, δηλαδή να μην νοιάζεται για το πώς θα φανεί στον άλλον, ή αν νοιάζεται, τουλάχιστον να είναι απαλλαγμένος από πολλά βάρη τα οποία κουβαλάμε μέσα στις πόλεις. Δηλαδή η δημοκρατία της παραλίας είναι μια βαθιά ανάσα, τελείως μα τελείως καλοκαιρινή.

Αυτό, το ότι δεν μας ενδιαφέρει το πώς θα μας δουν, το πώς θα είμαστε, τουλάχιστον δεν μας ενδιαφέρει κατά όλη τη διάρκεια της ημέρας. Γιατί το βράδυ θέλουμε να δείξουμε ότι εδώ είμαστε. Είμαστε και εμείς μέσα στη μεγάλη παρέα. Ή τουλάχιστον κάποιες φορές αυτό. Γιατί άλλες το καλοκαίρι μας επιτρέπει να τις περάσουμε διανύοντας όλη την ημέρα, ακόμα και τις πρώτες νυχτερινές ακτίδες του φωτός, να τις περάσουμε στην παραλία, να τις περάσουμε με θέα τον ορίζοντα, να τις περάσουμε μέσα σε μια βάρκα με πανιά, με όνειρα, με ευχές, με σκέψεις, με έννοιες, αλλά σε κάθε περίπτωση πολύ πιο απαλλαγμένες από το βάρος μιας μεγάλης περίοδου, που είναι η περίοδος του χειμώνα, η περίοδος της δουλειάς, η περίοδος του είμαστε όλοι συντεταγμένοι σε μια λογική, σε ένα ρυθμό. Αυτός ο ρυθμός πάει, ραγίζει θα λέγαμε, και ραγίζει έχοντας μέσα στις ρογμές του αισθήσεις, αίσθηση μεγάλη και αισθήσεις μικρότερες, καλοκαιρινές. Διακοπές λοιπόν, από τι άραγε διακοπές? Διακοπές από τη φασαρία, διακοπές από τα πολλά λόγια, διακοπές από τη συνήθεια. Βέβαια, συνήθεια είναι και αγάπη, αλλά έχουμε ανάγκη τη διακοπή για να τη ξαναδούμε από την αρχή ή περίπου έτσι, ώστε να μπορέσουμε να καταλάβουμε κάθε φορά που συμβαίνει κάτι, εμείς πού είμαστε, σε ποιο σημείο μας άφησε και πού θα μας συναντήσει.

0: Ώρα Ελλάδος 13. UTC 10.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Και περάσαμε λοιπόν σιγά σιγά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, μιας εκπομπής, μια σειρά εκπομπών και μιας εκπομπής για το καλοκαίρι ή καλοκαιράκι αν θέλετε, εδώ από την Αγία Παρασκευή, από μια πόλη που μοιάζει άδεια, αν και κάποιοι μας λένε εδώ ότι δεν είναι και τόσο άδεια όσο άλλες φορές. Παρ' όλα αυτά, το ταξίδι γίνεται και μέσα στην πόλη, το καλοκαιράκι και οι διακοπές τις απολαμβάνει κανείς και μέσα στις πλατείες και μέσα στις γειτονιές των πόλεων. Και εμείς εδώ με ωραία τραγούδια συνεχίζουμε με τον Κώστα Κυριακάκη στη τεχνική επιμέλεια να σας κρατάμε συντροφιά.

Η Ελλάδα έχει μπει στον πίνακα, στον προορισμό πολλών ανθρώπων, πολλών διασημοτήτων και βεβαίως είναι πια στο μετέχμιο μιας κατάστασης που από τη μια δίνει ζωή, λες, ζωντάνια είναι, εντάξει να το δεχτούμε και αυτό, από την άλλη θέλει πάρα πολύ προσοχή, γιατί όταν μπαίνεις στο κάδρο με τους προορισμούς που όρια δεν έχουν και σύνορα δεν ορίζουν, τότε τα πράγματα μπορεί ας πούμε ξαφνικά να τα δεις να ανατρέπονται, χωρίς υποδομές από τη μεριά σου, με την καλή διάθεση από τη μεριά των άλλων, αλλά και αυτή έχει κάποια όρια, οπότε προσοχή, γιατί δεν είναι η ελευθερία εδώ αυτονόητη, δεν είναι η ανάπτυξη η πρέπουσα με την έννοια βήμα-βήμα και κατανόηση και συνείδηση το τι σημαίνει ανάπτυξη, και θέλει πάρα πολύ προσοχή, βεβαίως με πολύ καλή διάθεση αλλά και πολύ βαθύτερη κατανόηση το που είμαστε, γιατί είμαστε, το που πάμε και το πώς πάμε. Όλες αυτές οι έννοιες είναι προσωπικές για την ψυχή μας, είναι κοινωνικές για το κοινωνικό σύνολο, είναι θεμελιώδεις για μια χώρα που θέλει να δει τους ανθρώπους της να ζουν μέσα σε μια ευρυθμία, σε μια, γιατί όχι, ευτυχία, σε μια αναλογικά δημιουργική πορεία.

Και βέβαια δεν είναι τυχαίες και οι λέξεις που χρησιμοποιούμε περισσότερο το καλοκαίρι. Αγκαλιά, χάδι, φιλί, όνειρο, το καράβι που σημαίνει ταξίδι, η βόλτα που σημαίνει πάμε σε μια άλλη διαδρομή, το φως επίσης. Η Ελλάδα, η λέξη, αν προσέξετε, χρησιμοποιείται αρκετά, έτσι. Ακόμα το νανούρισμα επίσης, για σκεφτείτε το λιγάκι. Φυσικά οι λέξεις νησιά είναι, οι λέξεις βουνό, οι λέξεις φύσης, αυτές εντάξει είναι αυτονόητες, χρησιμοποιούνται κατά κόρον κυρίως το καλοκαίρι. Και βεβαίως ανάλαφρα πράγματα, δηλαδή ένα πουκάμισο έτσι που κινείται στο δικό του ρυθμό μέσα στον καλοκαιρινό αγέρα, ένα χαμόγελο που σκάει από τη γωνία, μια κουβέντα, ένα διακριτικό αλλά ευγενικό ψέμα το οποίο αναταράσει τις ψυχικές δονήσεις, μια παράκληση, κοίταμε, κοίταμε, πρόσεξέ με δηλαδή, τα λιμάνια που είναι οι αφετηρίες όχι μόνο για τους γλάρους αλλά και για τα ταξίδια φανταστικά ή πραγματικά, το παράπονο. Το παράπονο το καλοκαίρι νομίζω είναι, έχει μια δική του θέση μέσα στην καθημερινότητα. Είναι γιατί με άφησε κάτι, είναι γιατί έπρεπε να είχε γίνει και δεν έγινε, είναι πότε τελικά θα καταφέρω να κάνω αυτό που το οποίο πραγματικά έχω βάλει σαν στόχο, και βεβαίως και είναι και η Παναγία, το 15 Αύγουστο, όπου καλέ μου Παναγιά μου και Άγιε Θαλασσινέ, φέρεις αυτό που επιθυμώ όσο μπορείς πιο γρήγορα, γιατί πια είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού και δεν θέλω το τέλος να με βρει απροετοίμαστο. Χαμογέλα μου λοιπόν, και όταν έχω σένα δεν φοβάμαι και μιλώ για σένα χωρίς ψέματα και πάντα με τη διακριτική ευγένεια που ορίζει ο χώρος, ο τόπος και το πλαίσιο που περνάμε μαζί. Και βέβαια ο τόπος και ο χώρος, ο ελληνικός, είναι μοναδικός.

Μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Των ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

και άνθρωποι. Ο Ζακ Λακαριέρ έχει βάλει τα θεμέλια για το ελληνικό καλοκαίρι. Τι είναι όμως το ελληνικό καλοκαίρι και ποια είναι τα βασικά του θεμέλια τα οποία ύμνησαν τόσοι και τόσοι, και φυσικά ο Ζακ, ο οποίος δεν έπαψε να γυρίζει την Ελλάδα με τα πόδια, με ένα μουλαράκι, να εγκαινιάζει με τους συμφοιτητές του το άνοιγμα της Επιδαύρου το 47, που από την αρχαιότητα δεν είχε ανοίξει και δεν είχε παιχτεί έργο, ενώ εδώ παίζονται οι Πέρσες του Εσχύλου. Φανταστείτε λοιπόν φοιτητές Γάλλοι, οι οποίοι λατρεύουν την Ελλάδα, λατρεύουν το ελληνικό καλοκαίρι, έχουν φαντασιωθεί καταστάσεις και πράγματα και όνειρα και επιθυμίες μέσα σε αυτό, με τα γαϊδουράκια τους να έρχονται σιγά σιγά με αυτόν τον ήχο το καλοκαιρινό, τα τζιτζίκια να στείλουν πανηγύρι από πάνω τους, και ο ήχος αυτός που θα μείνει σε όλη τους τη ζωή να είναι ένα κομμάτι χρυσό, θα λέγαμε, του ελληνικού καλοκαιριού.

Ένα άλλο κομμάτι του ελληνικού καλοκαιριού είναι αυτή η ανακάλυψη μέσα από το φως αυτών που δεν φαίνονται μέσα στην ομίχλη, αυτών που χάνονται μέσα στη σκοτεινιά. Αυτό το φως λοιπόν, το ευεργετικό φως, μπορεί να μας αποκαλύψει τον παλιό άνθρωπο του χωριού, το σπιτάκι το χαμηλό που με την ταπεινότητά του ορίζει, βάζει ένα όριο, τους ελεύθερους χώρους γύρω γύρω που μπορείς να δεις τον ορίζοντα όσο πιο καθαρό μπορείς, τους ήχους που ακούς μέσα στην καλοκαιρινή ραστόνη, οι οποίοι είναι ευεργετικοί γιατί μένουν ζωντανοί, δεν χάνονται. Αυτή η ήχη, η ήχη ενός χωριού που μπαίνεις μέσα και ακούς την απόλυτη ησυχία, αυτή η απόλυτη ησυχία μαζί με κάποιους διακριτικούς ήχους που προέρχονται είτε από κάποιο ζωάκι, είτε από κάποιο πουλί, είτε από κάποια άλλη της φύσης ευεργεσία, είναι πραγματικά μία απόλαυση αφενός και αφετέρου, ένα κοίταγμα δικό σου προς τα μέσα, προς τα το μέσα σου, δηλαδή μία αφαιρετικότητα, μία διαρκής αφαίρεση που σημαίνει ότι ξαναβλέπω τη ζωή με άλλο μάτι, δηλαδή τη βλέπω πιο καθαρά σε σχέση με το τι επιθυμώ, το ποιος είμαι και το πού πάω.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδος 14, UTC 11.
0: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα και από εμένα, Έλενα Φαλιρέα, σε Δρόμους Λαϊκούς, από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Κατερίνα Λιοντή, στη ρύθμιση του ήχου και μια ιδιαίτερη εκπομπή, η σημερινή, και όπως σας υποσχέθηκα και από την προηγούμενη εβδομάδα, εκλεκτός καλεσμένος εδώ στο πλάι μου και στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, και έχω την τιμή να έχω τον δάσκαλο, μουσικό και πολλά ακόμη που θα ανακαλύψουμε, Ανδρέα Τσεκούρα. Καλησπέρα, Ανδρέα, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ελένη, γεια σου και χαρά σου, και σε ευχαριστώ, σε αγαπώ πολύ και καλή εκπομπή.
0: Έχουμε λοιπόν εδώ μαζί μας τον Ανδρέα Τσεκούρα, που ασχολείται φυσικά, εκτός των άλλων, εκτός του υπέροχου πιάνου που μόλις ακούσαμε και στην εισαγωγή της εκπομπής, και ένα μικρό απόσπασμα από ένα αυτοσχεδιασμό και μέσα από την πρώτη δισκογραφική δουλειά του Αλέξανδρου Καμπουράκη, του εκπληκτικού αυτού και ταλαντούχου νέου ακορντονίστα, που νομίζω, Ανδρέα, ήταν και μαθητής σου.
1: Είναι ο καλύτερος ακορντονίστας του σήμερα. Εξαιρέσει τους κλασικούς, βέβαια, που είναι μια διαφορετική σειρά ακορντονιστών εξαιρετικών.
0: Της νεότερης γενιάς εννοείς.
1: Η κλασική είναι μια άλλη σειρά και άλλη σπουδή. Τούτος εδώ αγαπάει πάρα πολύ το δικό μας το χρώμα και είναι ο κορυφαίος αυτή τη στιγμή στο χώρο μας.
0: Ο Ανδρέας Τσεκούρας, λοιπόν, που εμείς ακούσαμε το πιάνο στον αυτοσχεδιασμό. Η αφορμή, λοιπόν, για την σημερινή εκπομπή είναι ένας εκπληκτικός πραγματικά τραγουδιστής, ο Αντώνης Διαμαντίδης Ταλκάς. Πολύ συχνά ακροατές μου ζητούσαν να κάνουμε ένα αφιέρωμα για αυτό το συγκεκριμένο καλλιτέχνη. Έτυχε λοιπόν η τριβή μου με τον μαέστρο Ανδρέα Τσεκούρα να φέρει τη συζήτησή μας πάνω σε αυτόν τον εκπληκτικό πραγματικά ερμηνευτή, και να έρθει λοιπόν εδώ να μας δώσει τα φώτα του.
1: Τα φώτα μου. Ο Ταλκάς γεννιέται στην Κωνσταντινούπολη το 1892, λίγα χρόνια μετά τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες, 6 χρόνια μετά, στο βαθύ ρεύμα, το Αρναούτκιοι, και έρχεται στην Αθήνα γύρω στο 20. Υπήρχε ένα καράβι της εταιρείας Εμπειρίκου, 4 αδέρφια Εμπειρίκοι, είχαν τη βάση τους στη Βραήλα του Δουνάβεως, από την Άνδρο η καταγωγή τους, πλειοκτήτες, και είχαν ένα γερμανικό μεταπολιμένο καράβι, το ονομάσαν Βασιλεύς Αλέξανδρος, ήταν η μόδα της εποχής, υπήρχε ένας Βασιλιάς Αλέξανδρος, και πηγαίνανε Κωνσταντινούπολη, Αθήνα, Παλέρμο, Σικελίας, Νέα Υόρκη. Μαζεύανε κόσμο από την Ανατολή, ελληνικό και αρμενικό και μουσουλμανικό. Μαζεύανε από την Αθήνα όλη την επαρχία της Ελλάδος, του κράτους της Ελλάδος της εποχής, και μαζεύανε και από την Πάνορμο, από το Παλέρμο της Σικελίας, την κάτω Ιταλία και τη Σικελία, τους εργάτες που αργότερα γίνανε η μαφία, η λεγόμενη η Σικελική, στη Νέα Υόρκη. Μέσα σε αυτό το καράβι είχαν κληθεί για τις τρεις θέσεις να παίξουν στην υψηλή θέση, στην πρώτη θέση, μουσική επιπέδου από την Κωνσταντινούπολη. Αυτοί επιβιβάστηκαν σαν, ας πούμε, εργάτες του καραβιού, σαν πλήρωμα, όχι σαν πελάτες. Και μάλιστα ο Ταλκάς τόσκασε το καράβι όταν κατάλαβε ότι θα κάνουν 14 μέρες μετά την Αθήνα να φτάσουν στη Νέα Υόρκη, και έκατσε εδώ, δούλεψε και μετά έφερε την οικογένειά του.
0: Το 1922 αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Όμως γεννιέται στην πόλη.
1: Είναι γεννημένος το 1892 εκεί.
0: Στην πόλη, και αρχίζει από πολύ μικρή ηλικία, φαντάζομαι, να ασχολείται με το τραγούδι, έτσι δεν είναι, και με τη μουσική γενικότερα.
1: Τα βιογραφικά του δεν μας λένε πού σπούδασε, αλλά είναι ένας βαθιά σπουδασμένος φωνητικά άνθρωπος. Είναι ο Έλληνας με την σπουδαιότερη τοποθέτηση φωνής. Αυτό δεν γίνεται φυσικά, με φυσικό τρόπο, ούτε με ακουστικό τρόπο. Άκουσα κάποιον και το έκανα. Θέλει σπουδή. Ο τρόπος με τον οποίο να ακούμε τη φωνή του Ταλκά, του Αντώνη Διαμαντίδη, σημαίνει ότι σπούδασε. Και δεν σπούδασε μόνο το ευρωπαϊκό, γιατί το σκίζει το ευρωπαϊκό. Έκανε κατσονέτες, έκανε οπερέτες, έκανε όπερες.
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια.
1: Έκανε λαφρά, ναι. Αλλά κυρίως τα διαστήματα της ελληνικής, της καθημάς ανατολής μουσικής, όπου είναι τέτοια η ακρίβεια, τέτοια η λαρυγισμή του, τέτοια η μόρφωσή του στους 60 δρόμους που χρησιμοποιούσαν τότε, 60 κλίμακες δηλαδή, με αλλοιώσεις μέσα, όπου δεν υπάρχει όμοιος πουθενά, και διεθνώς οι ακρίβειες αυτών των σημείων, όσο και να ψάξουμε, και το μεγαλύτερο τραγουδιστή της όπερας και οτιδήποτε άλλο, δεν μπορούν, ή ψάλτη, δεν μπορούν να βρούμε αυτές τις ακρίβειες.
0: Να βάλουμε μια άνω τελεία εδώ.
1: Να βάλουμε ό,τι θέλετε και μουσική.
0: Και να βάλουμε, να ακούσουμε και να διαλέξουμε έναν από τους υπέροχους μανέδες που μας έφερες.
1: Να βάλουμε το πιο δύσκολο στην αρχή, ο οποίος έχει την ακρίβεια αυτών των μορίων που μόλις είπα, και να ακούσουμε τον Αμανέ Μπεστενκιάρ.
0: Εντάξει.
1: Παίζει ο Λάμπρος Λεονταρίδης, Λύρα Πολίτικη.

0: Ανδρέα, ο Αντώνης Γεματίδης Δαλικάς ξεκινάει να ηχογραφεί περίπου στα τέλη του
1: 23.
0: Το 23.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα, έτσι.
1: Στην Ελλάδα.
0: Δεν έχει ηχογραφεί στην Κωνσταντινούπολη. Είπαμε, φεύγει με το πλοίο.
1: Μπορεί να μου διαφεύγει αυτό, αν έχει κάνει
0: και στην Κωνσταντινούπολη. Ναι, νομίζω ότι δεν έχει. Και εγώ αυτό έχω, από ό,τι έχω διαβάσει. Οι πληροφορίες που έχουμε, από πού μας έρχονται?
1: Είναι ο μεγάλος συλλέκτης, ερευνητής, πολιτικός μηχανικός, εκδότης, επανεκδότης, στοιχειοθέτης μεγάλου αρχείου, ένας πυρήνας όλης αυτής της αναγέννησης και του σκυψίματός μας πάνω σε αυτή τη μουσική της Μικράς Ασίας, της Κωνσταντινούπολης και των Αθηνών, αυτά τα τρία κέντρα μουσικού πολιτισμού, ο Παναγιώτης Κουνάδης, ο οποίος κατά εποχές εκδίδει μικρά μπουλετίν, ας πούμε, μικρά δελτία, μέσα από εφημερίδες, με κανένα δίσκο, μέσα από τόμους μεγάλους δικούς του.
0: Έχει κάνει πλέον και ψηφιακό αρχείο.
1: Έχει ένα μεγάλο αρχείο στο οποίο είναι.
0: Έχει ψηφιοποιηθεί.
1: Έχει προγράμματα ευρωπαϊκά μέσα, έχει κόσμο που δουλεύει. Έχει ίσως το μεγαλύτερο σε έκταση, σε ποσότητα δηλαδή, τίτλων, τα οποία είναι χιασμένα αρχιακά. Υπάρχουν μεγαλύτεροι συλλέκτες οι οποίοι έχουν λίγο το χώρο σε ντουλάπια. Ο Παναγιώτης από την αρχή ως πολιτικός μηχανικός, πολλά χρόνια πριν 40 χρόνια, ίσως και 50, ξεκίνησε με έναν πολύ σωστό τρόπο την αρχαιοθέτηση. Και μάλιστα για 30 χρόνια που τον θυμάμαι και δουλέψαμε πολλά χρόνια μαζί, ήξερε χιασμούς πληροφοριών. Ποιος είναι ο δίσκος, ποιος είναι ο αριθμός, ποιο είναι το έτος, ποια τραγουδίστρια είναι εκεί, ποιος παίζει μπουζούκι, ποιος είναι ο συνθέτης, ποιος είναι ο στιχουργός, ποια είναι η δεύτερη που έκανε remake το τραγούδι αυτό στην άλλη εταιρεία, πότε κτλ. Από το μυαλό.
0: Ενώ όμως,
1: δεν καπνίζει, δεν πίνει, είναι ένας άνθρωπος που είναι αφοσιωμένος σε αυτό το πράγμα.
0: Τον αγαπάμε πολύ.
1: Ναι, έχει ένα χιούμορ, έχει με τις γάτες ένα θέμα. Συνέχεια έχει τις γάτες
0: ενώ όμως. Υπάρχουν πληροφορίες περισσότερες για άλλους καλλιτέχνες, για τον Αντώνη Διαμαντίδη Νταλκά, που ήταν παρατσούκλι τον Νταλκάς, έτσι.
1: Νταλκάς είναι ο κυματιστός. Ο τρόπος που ο Διαμαντίδης...
0: Στα τούρκικα είναι νομίζω ο κυματιστός.
1: Και... Κυματιστός σημαίνει. Ο τρόπος που ερμηνεύει ο Νταλκάς.
0: Και πάθος για εμάς. Εμείς το μεταφράζουμε.
1: Είδα
0: έτσι
1: τον Παβαρότη τις προάλλες σε ένα παλιό γράψιμο του 80. Μέσα σε μία ανοιχτή αυτή, έκανε σε κόσμο έτσι, τεράστιο, σε χιλιάδες άτομα, σε ύπαιθρο, με μεγάφωνα, με συμφωνική ορχήστρα, και έκανε όλες τις ερμηνείες με χιούμορ και με ελαφρότητα το βλέμμα του. Την ώρα που πατούσε την κορώνα του φινάλε, σοβάρευε κανονικότατα, και στα 15 φινάλε που έκανε, 15 άριες έκανε, και διάμεσα ήταν και κάτι άλλο και κάτι συμφωνικά, για να τον ξεκουράζουν. Τέτοια σοβαρότητα και τέτοιο έλεγχο του διαφράγματος, των μάγουλων, του αγωνιού, το μάτι του να κοιτάει το υπερπέρα και να είναι συγκεντρωμένο το φρύδι του.
0: Άρα φαντάζεσαι που και σημαίνει έτσι
1: ότι
0: ήταν και
1: η κορώνα διορθώνεται ανά πάν δευτερόλεπτο. Είναι ζωντανό παλόμενο πράγμα. Αυτό το παλόμενο του μεγάλου καλλιτέχνη, ακόμα και σε μια σκέτη νότα που είναι η τελευταία κορώνα, ας πούμε, που κάνει επίδειξη ύψους, φωνής και έντασης. Αυτό κάνει εκεί. Και χρώματος. Την τελευταία εντύπωση για να πάρει το μεγάλο χειροκρότημα. Όμως αυτή η τεχνική έκρυβε έναν άνθρωπο αγωνιώδη, όπου παλόταν ολόκληρος για να καταφέρει αυτή τη διάρκεια να την έχει ατράνταχτη, κειμενόμενη, αλλά σωστό ακουρδισμένη και. Αυτό λοιπόν το κειμενόμενο, το παλόμενο, είναι αυτό που διακατέχει όλους τους μεγάλους καλλιτέχνες. Είτε ζωγραφίζουν, είτε τραγουδάνε, είτε χορεύουν, είτε κάνουν καραγκιόζι, είτε κάνουν συνθέσεις ή ότι εκτέλεση οργάνου. Το παλόμενο, όπως είναι ο παλμός της καρδιάς μας, όπως είναι ο παλμός της φύσης. Δεν υπάρχει τίποτα στάνταρ, τίποτα τελειωμένο και ακίνητο. Ούτε το τραπέζι που έχουν πιάξει εδώ οι μαραγοί μέσα στο στούντιο δεν είναι ακίνητο. Είναι παλόμενο όλο το πράγμα στη φύση. Ο ερμηνευτής αυτού του παλμού που είναι ο Νταλκάς είναι ο κειμενόμενος. Ο Νταλκάς. Ο Αντώνης ο Διαμαντίδης. Όλοι δηλαδή αυθορμήτως του φορέσαν αυτόν τον τίτλο. Ο παλόμενος.
0: Και έμεινε ως.
1: Ο παλόμενος. Δεν είναι το βιμπράτο. Να είναι τυπικό βιμπράτο να το κολλάει εδώ και εκεί, σαν τσιρότο παντού. Υπάρχουν τέτοιοι τραγουδιστές. Βολεύονται και εξυπηρετούν καταστάσεις. Είναι ο παλόμενος.
0: Δεν υπάρχουν ωστόσο αρκετές πληροφορίες. Και γι' αυτό κάνουμε και την σημερινή κουβέντα, άλλωστε.
1: Η πληροφορία για μας, τους ανθρώπους της μουσικής, που έρπουμε όταν ακούμε ένα πράγμα που δεν έχει σημάνσεις εδώ και εκεί να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Πάμε δίπλα με ταραγμένη ψυχούλα, με λεπτό τρόπο και ακόμα τις λεπτομέρειες. Αυτές οι λεπτομέρειες μας αποκαλύπτουν και το περιβάλλον του ανθρώπου μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε και το κομμάτι και η ερμηνεία η συγκεκριμένη και η σχέση με τους υπολείπους που είναι μέσα εκεί, είτε εταιρείες είναι, είτε συνεργάτες, είτε συνάδελφοι, είτε η γυναίκα του που τον έχει τακτοποιήσει με τις γραβάτες το πρωί, τον έχει βάλει τα παρφούμια του να μπει μέσα κύριος. Όλο αυτό το πράγμα είναι, μυρίζει μέσα το κομμάτι. Επίσης οι καταγωγές, οι διδακτικές που είναι το κύριο πράγμα. Βλέπουμε τον Νταλκά να έχει ρίζες διδακτικές που δεν έχει κανείς άλλος. Εκείνη την ίδια περίοδο έχουμε τενόρους, είναι ο Ξύφωνος, είναι τενόρος, στο κλασικό και στο musical της εποχής, δηλαδή στην οπερέτα, μουσικό θέατρο και στα διάφορα άλλα, αλλά και, και στις άριες της όπερας, που δεν έχουν αυτή την ποιότητα, την ακρίβεια, τα καρφώματα της νότης απάνω στο κούρδισμα. Κανείς. Πιστεύω ότι η Κάλλας, ο Λάπας και κάποιοι δύο-τρεις ακόμα από τους Έλληνες έχουν αυτήν το μεγαλείο.
0: Πραγματικά μεγαλείο. Και μουσικός. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια. Ναι. Να ακούσουμε ένα τραγούδι για να καταλάβουμε και αυτό το μεγαλείο.
1: Λοιπόν, να πάρουμε ένα Αμανέ Ματζόρε που είναι πιο γλυκός από τον προηγούμενο. Αμανές Ματζόρε θα ήταν γραμμένο σε ντο την εποχή, αλλά τα κουρδίζανε σε σι φυσικό, δηλαδή πιο κάτω από ό,τι κουρδίζουμε σήμερα. Παίζει βιολί ο Δημήτρης Σέμψης, που ήταν η κολλητός του όλα τα χρόνια, το μεγαλύτερο ελληνικό βιολί ever. Παίζει μανδόλα τενόρε ο Σπύρος Περιστέρης, είναι μια μεγάλο μανδολίνο, διπλάσιο σε όγκο και σε μήκος και σε όλα τις διαστάσεις με ένα μανδολίνο. Είναι βαθύ σαν το ούτιο ο ήχος του, έχει διπλές χορδές με πένα, παιγμένο. Ο Σπύρος Περιστέρης, ο μαέστρος της εποχής. Ο Γιάννης Λιβαδίτης παίζει τσίμπαλο ουγγαρέζικο, αυτό που έχουν οι Λάκατος στην Ουγγαρία με τα τραπέζια, τα χοντρά τα αυτά. Αυτή είναι η παρέα η καλή του. Και εδώ θα ακούσουμε τον Αμανέ Ματζόρε. Σαν αγαπήσω, αγαπώ.

0: Οπότε, Αντρέα, ο Αντώνης Διαμαντίδης Ναλκάς φεύγει από την κοσμοπολίτικη Κωνσταντινούπολη, έτσι, όπου γεννιέται, και έρχεται εδώ στην Ελλάδα να αντιμετωπίσει και να βρει τι. Νομίζω εργάζεται κατευθείαν ως μουσικός, έτσι ναι. Είναι.
1: Έφτιαχνε γυλαίκα και μετά βρήκε το δρόμο του σαν τραγουδιστής, ανακαλύφθηκε πολύ γρήγορα. Ήταν ράπτης γυλαίκων. Έφυγε διωκόμενος βέβαια από την Κωνσταντινούπολη, γιατί οι διώξεις γινόταν κάθε φορά που είχαμε ένα πρόβλημα με τους Τούρκους. Το 21 έγινε ο μεγάλος διωγμός που φάγανε τον Γρηγόριο τον Πέμπτο. Το 22 έγινε πάλι μεγάλος διωγμός στην Κωνσταντινούπολη, με αυτήν φεύγει, με αυτή την περίοδο. Ο Αμανές μόλις τελείωσε, το σαν αγαπήσω αγαπώ. Έχει και ματζόρα, έχει και μινόρε, έχει και αυτό το ανέβασμα εκεί πάνω που ανέβηκε ο Νταλκάς και κατέβηκε με αυτή τη φορά. Σκαλωτά, με τέτοιες ταχύτητες και τέτοιες ακρίβειες, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση πουθενά στον πλανήτη να βρεθεί άνθρωπος να κάνει αυτή την ακροβασία. Και τελειώνει με μια χώρα ρουμάνικη. Αυτή είναι η έξοδος. Ο Αμανές έχει ένα κομμάτι λυπητερό, μετρημένα λυπητερό πάντοτε, στο οποίο τον κόβουνε όταν εκφέρει τον λυπητερό του λόγο. Μου κάνανε εκείνο, μου κάνανε τ' άλλο, πονώ εκεί, πονώ τ' άλλο. Του παίζουν μια μικρή φρασούλα. Να δροσίσει η κατάσταση λίγο, να καταπραγηθεί, και πάλι τον αμολάνε να τα πει και πάλι και πάλι. Και όταν τελειώσει ο διάλογος οργάνων και αμανετζή, γίνεται μια χώρα έξοδος από την ώρα της θλίψης. Η βαλσάκι, ή μπορεί να γίνει ένα τσιφτετέλι, ή μπορεί να γίνει ένας χασαποσέρβικος, ή μπορεί να γίνει ένας κασίλαμας. Δηλαδή βγαίνουμε από τη θλίψη και σε τραβάω με το ζόρι από το χώρο αυτόν και σε παίρνω πίσω στη ζωή, στη χαρά, στην παραγωγικότητα. Μπορούμε να ακούσουμε και τον Καροτσέρι. Είναι ο Αντώνης Αμυράλης με αρμόνικα πολίτικη, με κουμπιά, όχι με πλήκτρα, μια κιθάρα της εποχής, και ο Αντώνης ο Διαμαντίδης τραγούδι. Ο Αντώνης ο Διαμαντίδης ο Νταλκάς και ο Αντώνης ο Αμυράλης ο Παπατζής. Γιατί Παπατζής? Γιατί έπαιζε την ίδια πάρτη τρεις φορές και κάθε φορά την έπαιζε με άλλο τρόπο. Δεν μπορούσαν να τον πιάσουν.
0: Που έπαιζε την αρμόνικα, έτσι.
1: Την αρμόνικα.
0: Πολύ ιδιαίτερο.
1: Ο Καροτσέρης, λοιπόν, που είναι μια βραχορουμάνικη μελωδία, θα την ακούσουμε στην Κωνσταντινούπολη για να χορέψουν οι άνθρωποι της Κωνσταντινούπολης.

0: Εδώ δεν έπαιζε κιθάρα ποιος? Που ήταν χαρακτηριστική στο ρυθμό.
1: Έπαιξε μόνο πέμπτη-πρώτη σκέτες χωρίς ακόρτα. Συνεχώς και δεν άλλαξε και κάνα 2-3 φορές δεν άλλαζε και τη θέση της αρμονίας. Και μαντολίνο βέβαια μέσα. Δηλαδή αυτό το τρίο, βιολάκι ή αρμόνικα με μαντολίνο και κιθάρα. Στη θέση του βιολιού μπαίνει η αρμόνικα ή στη θέση της αρμόνικας το βιολί και γίνεται ένα τρίο από τις πρώτες κωνσταντινοπολιτικές μπάντες, ορχήστρες, μικρούλες ορχιστούλες, παίζανε.
0: Ο ίδιος ο Νταλκάς έπαιζε κιθάρα εδώ.
1: Ο Νταλκάς παίζει κιθάρα με τα δάχτυλα. Τραγουδάει πάντα και παίζει κιθάρα, όπως ο Ρούκουνας τραγουδάει και παίζει κιθάρα ταυτόχρονα και πολλοί άλλοι. Και οι άλλοι με τα μπουζούκια αργότερα πήραν αυτή τη σειρά. Δεν βάζανε πάρα πολύ προσωπικό στη δουλειά μέσα και ειδικευόντουσαν και στα πάλκα και στην ηχοληψία. Το ίδιο.
0: Και παίζει και μπάντζο ο Νταλκάς, έτσι.
1: Ο Νταλκάς το κύριο του όργανο είναι μπάντζο. Κατά λάθος κάποιοι ιστορικοί, βλέποντας κάτι φωτογραφίες, το λες, το είπανε ούτι. Δεν είχε πιάσει ποτέ το ούτι. Άλλοι μουσικοί έχουν πιάσει ούτι βεβαίως και είναι μεγάλοι ούτιστες. Και από την Κωνσταντινούπολη και από τη Σμύρνη. Και από εδώ. Από την Αθήνα αναπτύχθηκε παντού το ούτι. Αλλά παίζει μπάντζο όπως έπαιζε ο Βαγγέλης ο Παπάζογλου μπάντζο. Αυτό είναι το κύριο το όργανο του Βαγγέλη του Παπάζογλου. Δεν παίζει μπουζούκι. Δεν παίζει. Παίζει κιθάρα. Παίζει κιθάρα και έχει φωτογραφηθεί. Και είναι άχορδη με τις 3 απόξω από το σκάφος και τις 6 μέσα, όπως είναι οι κλασικές κιθάρες που ξέρουμε. Με σύρματα και με τα δάχτυλα. Με τον ίδιο τρόπο παίζει και στην Αμερική ο Κατσαρός, ο Γιώργος από την Αμοργό. Με δάχτυλα. Είναι οι Έλληνες της κιθάρας. Με τον ίδιο τρόπο παίζει ο Τέτος ο Δημητριάδης. Με τον ίδιο τρόπο παίζει ο Μπέζος. Με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή αυτά τα δάχτυλα με τη σειρμάτινη κιθάρα είναι ένα must αυτής της περίοδου. Όταν μπαίνει η κιθάρα μπαίνει με αυτόν τον τρόπο. Αργότερα αποκτάει και πένα. Όταν είναι τα μπουζούκια και φωνάζουν πάρα πολύ, αποκτά πένα για να αποκτήσει όγκο. Ο Καροτσέρης λοιπόν είναι μια μελωδία που την έχει βρει και ο Γιώργη Νέσκο, ο ιδρυτής της Συμφωνικής Σχολής της Ρουμανίας, μέγας βιολιστής, και την έχει εντάξει στην ρουμανική ραψοδία, τη μελωδία του Καροτσέρη. Έχει 4-5 θέματα, υπάρχουν 7 θέματα στο σύνολο. Και πάμε τώρα κοντά στην Κωνσταντινούπολη, στη θάλασσα του Μαρμαρά, στο βόρειο μέρος της Θράκης, όπως αντιμετωπίζει μια καμπάνα κάνει μπροστά. Στη μέση της καμπάνας είναι η Σιλιβρία. Την ίδρυσαν οι Μεγαρείς 30 χρόνια πριν να ιδρύσουν το Βυζάντιο, δοξάζοντας τον βασιλιά τους, τον Βύζαντα. Είναι πόλη των Μεγαραίων η Σιλιβρία. Και εδώ είναι ο Συρτός ο Σιλιβριανός, που είναι ένα κομμάτι με διάφορες πάρτες μέσα και το παίζεται σε όλη την Ελλάδα. Από την Ανατολή μέχρι τη Δύση και από το Βορρά μέχρι τη Χρονότο, με παραλλαγές. Σε όλα τα πανηγύρια θα υπάρξει μια παραλλαγή του Σιλιβριανού.
0: Οπωσδήποτε.

0: Δεν πάω πια στο γαλατά και καθώς ακούμε το τραγούδι, ο Ανδρέας Τσεκούρας έριξε και μερικές στροφές, γιατί αυτά τα τραγούδια πάνε παρέα με το χορό. 1928 αυτή η ηχογράφηση. Πες μας, Αντρέα, γιατί εσύ επέλεξες το γαλατά.
1: Ναι, είναι απτάλικος, που σημαίνει έχει το μικρό τριάρι στην αρχή, ταμ, τιμ, ταμ, και το μεγάλο τριάρι να ακολουθεί. Δε, μπα, ο, τρία μικρό, πιάστο, ο, γάλα, ατά. Αυτά είναι τρία μεγάλα. Το εννιά δηλαδή απαρτίζεται από ένα εξάρι και ένα τριάρι.
0: Επιφυλάσσομαι για επόμενη εκπομπή να έχεις τη διάθεσή σου και το πιάνο για να μπορείς,
1: για παραδείγματα,
0: να μας κάνεις. Εντάξει. Πιο παραστατικά και...
1: Πολύ ευχαρίστως. Λοιπόν, αυτός ο γαλατάς είναι το επίνιον του Πέραν. Είναι απέναντι από την Κωνσταντινούπολη. Κωνσταντινούπολη και γαλατάς με Πέραν είναι δύο χερσόνησοι μακρόστενες μητερές που έχουν από μέσα μεταξύ τους τον Κεράτιο κόλπο. Μια προέκταση ενός ποταμού αρχαίου που δεν υπάρχει πια, και είναι απέναντι μία πόλη από την άλλη. Ο Γαλατάς είναι το επίνιον, δηλαδή είναι ο εμπορικός λιμένας του Βυζαντίου και επί μεγάλης αυτοκρατορίας και επί Τούρκων, Οθωμανικών αυτοκρατοριών, και του εμπορικού και του πολεμικού λιμένος. Πίσω από τον εμπορικό και από τον πολεμικό λιμένα, μέσα στο Γαλατά υπάρχουν αποθήκες μεγάλου πλούτου, είτε για εξαγωγή είτε για εισαγωγή μέσα στην αυτοκρατορία. Είναι η πόρτα. Γι' αυτό ο μάγκας του Γαλατά, αυτοδικαίως και χωρίς να τον διορίσει κανείς, κατεβαίνει από το Πέραν μόνος του με την παρέα ένα-δύο άτομα και διαφεντεύουν αυτό το πλούτο υποφιλία των αυτών που έχουν τις αποθήκες, κυρίως των Ελλήνων εμπόρων. Τους διόρισε εκεί τους μάγκες του Γαλατά ο Θεοδόσιος και έκανε τις λεγόμενες μάγκες. Η μάγκα ήταν 12 άτομα, είχαν μια κουδούνα ή μια τρομπέτα ή ένα τύμπανο και γυρίζανε μέσα στη ζώνη αυτή του πλούτου που ήταν αποθηκευμένος και έπρεπε το νύχτα να κοιμηθεί και μέσα ασφαλής και να μην κλαπεί. Τους πλήρωνε τους μάγκες που απαρτίζαν τις μάγκες. Αυτοί είχαν ένα μικρό τρίχορδο μέσα στο τσεπάκι τους, γιατί ήταν εκτός του σπιτιού τους, και παίζανε τον μπαγλαμά το σημερινό, το μικρό τρίχοδο των αρχαίων, για να κρατούν το πάτημα της φωνής. Το πρωί τους βλέπαμε στο Βόσπορο να ψαρεύουν, τις 2 η ώρα το μεσημέρι που ξυπνάγανε, και εκεί η Ειρήνη Αθηναία τους συναντάει και γράφει και ο Προκόπιος για την παρουσία τους εκεί, να ψάλουν με τον μπαγλαμαδάκι, τον Όμηρο, και τα δύο.
0: Σε καλαματιανό ρυθμό δηλαδή.
1: Δεν ξέρουμε, εγώ δεν ξέρω. Το έχω ψάξει 50 χρόνια. Δεν ξέρω τι θα ήταν. Μπορεί να ήταν καλαματιανό. Έτσι πιστεύω, γιατί ήταν πιασάρικο. Θα το έκανε ο έξυπνος ο Όμηρος, θα το έκανε για ένα πιασάρικο πράγμα. Τον επίτριτο. Τον επίτριτο. Ήταν πανελλήνιο πράγμα, το 3 με το 4 μαζί. Το 7 δηλαδή. Πιθανό να ήταν καλαματιανός.
0: Ναι, χοντρικά το λέγω καλαματιανό, σίγουρα.
1: Αυτοί λοιπόν διατηρούν μια αρχαία παράδοση. Το διορισμό τους από το Θεοδόσιο, με το έτσι θέλω, τον κρατήσανε μέχρι το 19ο αιώνα, αυτοδιοριζόμενοι, οι μάγκες του Γαλατά. Εκπέσανε με τη χρήση του χασισιού, εκπέσανε με την μη προστασία από τις οικογένειες που φεύγαν από την Κωνσταντινούπολη και τα συμφέροντα μεταφερόντουσαν στην Αμερική, στη Γερμανία, στην Αγγλία, στην Αθήνα, στη Σύρο και στη Σμύρνη.
0: Σε αυτούς αναφέρεται το τραγούδι, δηλαδή.
1: Σε αυτούς αναφέρεται το τραγούδι, τους μάγκες του Γαλατά. Και αυτό το τραγούδι το βάλαμε, είναι το αγαπημένο του μεγάλου ιεροψάλτη του Πατριαρχείου μας, του Λεωνίδα Αστέρη, καλή του ώρα, είναι γέροντας σε μεγάλη ηλικία αυτή τη στιγμή, τενόρος της κλασικής μουσικής, στην όπερα της Κωνσταντινούπολης πρωταγωνιστής, ο Λεωνίδας Αστέρης, και του το αφιερώνουμε αυτό ένα μεσημέρι μετά το τέλος της λειτουργίας της Κυριακής Ορθοδοξίας στην αυλή του Αγίου Γεωργίου. Τον περικυκλώσαμε να τον συγχαρούμε και να του φιλήσουμε το χέρι. Και έμαθα ότι είμαστε μουσικοί από την Αθήνα και ότι παίζουμε λαϊκά με μπουζούκια, με μπαγλαμάδες κτλ. Θα φτιάχναμε ένα δίσκο εκεί με έναν συνάδελφο που ζει στην Τουρκία. Και λέει, ο παμπάς μου αγαπούσε του Νταλκά το «Δεν πάγω πια στο Γαλατά». Και του αφαιρέσαμε ένα βιβλίο ολόκληρο με νότες που ήταν ακριβώς στον απτάλικο του τύπου Γαλατάς. Είναι ένας ιδιαίτερος τύπος ρυθμικής αγωγής ο Γαλατάς.
0: Το επόμενο τραγούδι που έχουμε επιλέξει και το οποίο είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει και βάθος μες στο χρόνο, θα το ακούσεις και στις ταβέρνες και στα ρεμπετάδικα όταν υπήρχαν, γιατί τώρα πλέον έχουν και αυτά άρχισε να εκλείπουν. Είναι ένα τραγούδι. Τι ρυθμός είναι αυτός? Είναι αργυλαμάς, είναι καρσιλαμάς?
1: Λοιπόν, είπαμε για το αναπτάλικο, όπου έχει το τριάρι μπροστά και το εξάρι να ακολουθεί. Για τους προηγούμενους ζεϊμπέκικους, ή τους επόμενους μάλλον που θα ακούσουμε, δεν ακούσουμε ακόμα, το εξάρι προηγείται και ακολουθεί το τριάρι.
0: Στο από λίγο λίγο όμως.
1: Στο από λίγο λίγο λοιπόν έχει ένα άλλο κόλπο. Χωρίζει το μεγάλο τρίγωνο στις δύο πλευρές και στη μία. Ξεκινάει με τη μία πλευρά. Χώνει το μικρό τρίγωνο ακριβώς μετά και ακολουθεί οι δύο πλευρές του μεγάλου τριγώνου. Δηλαδή ένδυο, ένδυο τρι, ένδυο, ένδυο.
0: Χορεύεται όμως.
1: Από λίγο, λίγο, λίγο, τα κατούκα, κατούκα, τούκα. Αυτός λέγεται αργυλαμάς λαϊκιστής.
0: Αργυλαμάς, ναι.
1: Είναι ο τρίτος επιτέταρτος. Όλοι τα εννιάρια είναι επιτέταρτοι. Όπως μας είπανε ο Αλίπιος και ο Αριστόξενος, οι Αλεξανδρινοί γραμματείς της Αλεξανδρίας, που μαζέψαν όλο την αρχαία γνώση της μουσικής και την κωδικοποίησανε και μας τα φέραν στην επιφάνεια να ξέρουμε τι λέμε. Τα πάντα. Τους δρόμους, τα πάντα. Τα φτιάξαν αυτοί. Αυτοί λοιπόν μας είπανε ότι όταν έχουμε τέσσερα βήματα χοντρά, άρα διπλές χτυπησιές στο κάθε βήμα, ισόχρονες, και έχουμε και ένα χτύπημα σκέτο στο τέλος των τεσσάρων διπλών χτυπημάτων, άρα 2, 4, 6, 8 και 9, σηκώνουμε το πόδι απάνω στον αέρα. Έχουμε μία τεσσάρων διπλών χτυπημάτων, άρα 2, 4, 6, 8 και 9, σηκώνουμε το πόδι απάνω στον αέρα.

0: Ώρα Ελλάδος 15, UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, Έλενα Φαλιρέα σε Δρόμους Λαϊκούς από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Καταρίνα Λιοντή στη ρύθμιση του ήχου και εμείς συνεχίζουμε την πολύτιμη κουβέντα μας με το δάσκαλο μαέστρο μουσικό Ανδρέα Τσακούρα, που βρίσκεται εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας για να μας δώσει τα φώτα του σε σχέση με έναν κορυφαίο καλλιτέχνη με καταγωγή από τη Μικρά Ασία, από την Κωνσταντινούπολη, τον Αντώνη Διαμαντίδη Νταλκά. Και εμείς μόλις ακούσαμε τη μαστίχα, τον μπάλο μαστίχα, έτσι δεν είναι, Αντρέα?
1: Μαστίχα, γιατί όπως σουστάρουν οι άνθρωποι τον χορεύουν και πετάγονται στον αέρα, γιατί αυτός ο μπάλος έχει και την κίνηση του σώματος προς τη γη, κάμπτοντας τα γόνατα εν κινήσει και το τείναγμα προς τα πάνω. Αυτή η κίνηση κάνει ένα μαστιχάτο, γιατί είναι λιωμένη κίνηση, δεν είναι άγρια κίνηση. Είναι πολύ καλά δουλεμένη η τετρακέφαλη, όλο το σώμα, και είναι ένα πράγμα λιωμένο. Μπάλος μαστίχα. Το καλέσει η Παναγιά μου είναι ο μπάλος που είναι στα βουρλά, κατά την υπόδειξη του Γιώργου του Παπάζογλου, του γιού του Βαγγέλη του Παπάζογλου, σε μένα. Γιατί οι βουρλιώτες παρακαλάνε την Παναγιά της Σμύρνης, των βουρλών, και την Αγία Φωτεινή της Σμύρνης, που είναι η Μητρόπολης. Ενώ στο, μέσα στη Σμύρνη, το κυρίαρχο, ας πούμε, μπάλος, είναι το «Μάτια σαν και τα δικά σου», που έχει τις 17 πάρτες, και αυτό έχει πολλές πάρτες, και εδώ, για να έχουν μια πρωτοτυπία οι τραγουδιστές, και με την παρότριση των εταιριών, βάζαν το δεύτερο στίχο πρώτο ή τον τρίτο και βάζαν ένα τίτλο διαφορετικό που δεν τον είχε γράψει ο άλλος. Είναι πολύ παλιό κομμάτι, έχει αγνώστου συνθέτου ή και αγνώστων συνθετών.
0: Ο Αντώνης Διαμαντίδης Νταλκάς, όπως είπαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, που σημαίνει κυματιστός, που γεννήθηκε όχι στη Σμύρνη, στην Κωνσταντινούπολη, έτσι,
1: στο Αρναούτιο, ή το 1892,
0: ενώ έφυγε από τη ζωή σχεδόν μόλις τελείωσε η κατοχή, έτσι δεν είναι?
1: Έφυγε πολύ λυπημένος. Ένας άνθρωπος που δίνει φως στον κόσμο με αυτή την υψηλή ενέργεια που έχει οργανώσει και την εκπέμπει στα 31 χρόνια της επαγγελματικής του ζωής. Είναι πολύ μικρή ζωή αυτή για να τραγουδιστεί. 31 χρόνια είναι ίσα-ίσα. Και για σήμερα και για τότε.
0: Να πέθανε σε μικρή ηλικία.
1: Σε 52 ετών. Στην ακμή της καριέρας του. Από την ημέρα που μπήκαν οι Γερμανοί στην Αθήνα, σταμάτησε να τραγουδάει. Είχε μαζέψει πάρα πολλά φράγκα από τη δουλειά του, ήταν ο κορυφαίος. Και τρώγοντας αυτά τα φράγκα, κατάφερε να μην πειράσει η οικογένειά του μες στην κατοχή. 12 Σεπτεμβρίου του 1944 ιτάται ο άξονας και φεύγουν από την Ελλάδα τα υπολείμματα που είχαν μείνει εδώ. Οι Ιταλοί την ημέρα εκείνη καταστρέφουν την Κολούμπια και είναι τα κεράνιας μήτρες με εντολή περίεργη. Ούτε καν είχαν παρείδηση ότι υπάρχει, ήταν κλειστή η Κολούμπια. Περίεργο αυτό. Αυτή την ίδια μέρα γίνεται η απελευθέρωση με τις σημαίες που έχουμε δει στα ντοκιμαντέρ. Δεν προλαβαίνει να ανασάνει η Ελλάδα και να αυτοστηριχθεί και να καταφέρει να φτιάξει μια κυβέρνηση στο Κάιρο και να τη φέρει εδώ φυτεμένη από την Intelligence Service με Έλληνες πολιτικούς, όσο μπορούσαν να τα σηκώσουν τα πράγματα. Δεν καταφέρει να γίνει αυτό και στις αρχή του Δεκεμβρίου του 1944 γίνεται η έναρξη του πρώτου εμφυλίου. Δεν προλάβαμε να ελευθερωθούμε δηλαδή. Στις 18 του μηνός ο Νταλκάς φεύγει από τη ζωή με βαθιά θλίψη, χωρίς καμία ασθένεια.
0: Χωρίς καμία ασθένεια.
1: Αυτός το μεγάλο ραντάρ που συγκλώνιζε τον ελληνισμό της Αμερικής, της Μικράς Ασίας, της Κωνσταντινούπολης, της Αιγύπτου, της Ευρώπης, όπου ήταν Έλληνες, ο κορυφαίος άνθρωπος αυτός είχε ένα ορθάνυχτο ραντάρ, μια τεράστια ευαισθησία και διείδε με την εμπειρία του ως Κωνσταντινοπολίτης ότι ο δάκτυλος που κάνει αυτό τον εμφύλιο θα τελειώσει την Ελλάδα. Και δεν το άντεξε. Έτσι έφυγε ο Νταλκάς, 52 ετών.
0: Πολλοί κορυφαίοι μικρασιάτες συνθέτες έφυγαν κατά τη διάρκεια της κατοχής, είτε από κακουχίες, είτε και από μαρασμό.
1: Πιστεύω ότι φύγανε συνειδητά, όπως και στην Αμερική, η Κατσόρη, η Μαρίκα.
0: Ο Τούντας, ο Παπάζο,
1: στην Αμερική
0: ο
1: δεν υπήρχε κατοχή. Όταν είδε την κατοχή το 1943, με τη φρικτή πείνα των παιδιών και τις φωτογραφίες της Washington Post και όλα αυτά, η Παπαγκίκα επέθανε από θλίψη. Σε μέση ηλικία, λίγο πιο μικρή από τον. Δηλαδή αυτοί οι μεγάλοι άνθρωποι που το σώμα τους και το ταλέντο τους το κάνανε μετασχηματιστεί μεγάλης ισχύος για να πάρουμε φως, αυτοί οι ίδιοι καιγόντουσαν από τη θλίψη αυτών των πραγμάτων που βλέπουν εναντίον των Ελλήνων, με συνωμοταξία πολλών κεφαλών της Λερναίας Ύδρας της εποχής. Δεν ήταν ένας ο εχθρός, ούτε δύο. Λοιπόν, να βάλουμε ένα κομμάτι τώρα για να φύγουμε τα λυπητερά. Στους απάνω μαχαλάδες που έχει δερβισάδες και έχει μάγκες και έχει υποκοσμιακούς, αλλά στην ουσία τους θαυμάζουμε. Το 14 δηλαδή, θα βάλουμε το Διαμαντίδη να μας πει με τον φίλο του τον Παπατζή στην αρμόνικα, τον Αντώνη Αμυράλη, και τον Κώστα Σκαρβέλη να παίζει κιθάρα με ακόρντα. Είναι το χέρι του Σκαρβέλη αυτό. Είναι μαέστρος. Έχει έκθεση στα ακόρντα του και αναποδογυρίσματα κτλ.
0: Και εκείνος Μικρασιάτης, ηχογράφηση.
1: Αυτός είναι Κωνσταντινοπολίτης.
0: Ναι.
1: Ήρθε πρώτος από όλους. Προ-καταστροφών και προ-ολέθρων. Είναι ο γεροντότερος όλων ο Σκαρβέλης, ο Κώστας. Και ο πιο χαρούμενος. Αυτός έχει το ρουμανοβλάχικο το χρώμα στα κομμάτια του.
0: Χασάπικα πολλά και...
1: Ναι, και joyful, όλη η ζωή, όλο απάνω. Αυτή είναι η Κωνσταντινούπολη.
0: Με τον Γκάβουρα, τον Γιώργο τον Γκάβουρα, κύριο ερμηνευτή του, έτσι.
1: Και τις κοπέλες και τα αγόρια.
0: Λοιπόν, 1929, στους απάνω μαχαλάδες.

0: 1939, πού να βρω γυναίκα να σου μοιάζει. Αντώνης Διαμαντίδης στο τραγούδι, ο Σπύρος Περιστέρης στο τρίχορδο μπουζούκι, και ένα από τα τραγούδια που παραμένουν διαχρονικά, και αυτό τραγουδιέται έως σήμερα και έχει και πάρα πολλές επανεκτελέσεις. Επίσης είναι, νομίζω, καταγεγραμμένο στο όνομα, έτσι, του...
1: Είναι στο όνομα του.
0: Στο όνομα του.
1: Είναι της σχολής Σκαρβέλη. Από τα ενθουσιώδη του Σκαρβέλη. Ο Γεροντάκος έχει μαλακώσει λίγο αυτή την περίοδο. Πεθαίνει το 47 ο Σκαρβέλης. Και μπορεί να του το έχει παραχωρήσει, να του το έχει ταινίσει ή να έχει μια σκαρή και να το έχει τελειώσει. Ήταν αγαπημένοι όλοι αυτοί, δεν υπήρχε διαίρεσης ποτέ. Και η υπογραφή που έμπαινε στο copyright για αυτούς δεν είχε πολύ σημασία. Για το σπίτι είχε, γιατί παίρνανε κάτι δεκάρες για το σπίτι. Αυτά παίρνανε, δεν παίρνανε εκατομμύρια από την δισκογραφία.
0: Είναι γνωστά αυτά και με το Βαγγέλη Παπά Ζωγλου έχει συμβεί το ίδιο.
1: Ήταν αγαπημένοι όμως μεταξύ
0: τους. Ήταν αγαπημένοι,
1: όλοι.
0: Βέβαια.
1: Όλοι. Δεν κατάφερε κανένα σύστημα να τους διαιρέσει σε αυτό το τομέα.
0: Ενώθηκαν και
1: δικαστήρια γίνανε με δικηγόρους των εταιριών μέχρι σήμερα. Δεν κατάφερε να τους διαιρέσει ποτέ αυτό το σύστημα. Μυστήριο πράγμα.
0: Πού να βρω γυναίκα να σου μοιάζει, λοιπόν, Αντρέα.
1: Για σένα είναι γραμμένα.
0: Ναι, οπωσδήποτε. Να πούμε βεβαίως εδώ ότι έχουμε μία οικειότητα με τον μαέστρο και δάσκαλο Αντρέα, διότι
1: τον αρχαίο.
0: Έχω και την τιμή να συνεργάζομαι μαζί του. Αυτή είναι και η αφορμή που γράφουμε την σημερινή εκπομπή. Σας υπόσχομαι ότι θα έρθει και όλο το σχήμα. Το έχουμε πει αυτό στο πιάνο Αντρέας Τσεκούρας. Στο μπουζούκι
1: ο Γιάννης ο Παπαβασιλείου.
0: Ο Γιάννης ο Παπαβασιλείου. Ο Βλάχος.
1: Ή Βλάχος ως παράνομα.
0: Κορυφαίος. Από τους μεγάλους της εποχής μας. Ο Γιώργος ο Πλόσκας, φοβερός λαϊκός τραγουδιστής.
1: Ναι. Στη γραμμή του Διονυσίου, στη γραμμή Αυτονών.
0: Κασατζίδη Διονυσίου.
1: Μελάτη, γεμάτη φωνή, έτσι. Ναι.
0: Και το πορτρέτο μου που λένε.
1: Και το πορτρέτο σου με την ωραία σου Μάρτιν την κιθάρα. Την υπέροχη.
0: Εγώ, για να
1: που τραγουδάς και παίζεις κιθάρα στη γραμμή του Αντώνη του Δαλκά. Που πάντα και στην ηχογράφηση και στο πάλκο τραγουδάει και παίζει κιθάρα.
0: Σε ευχαριστώ, μεγάλη τιμή αυτό που λες, ειδικά. Ναι.
1: Εμείς δεν ξέρουμε γιατί τα κάνουμε αυτά. Κάτι μας τρώει από μέσα μας και συμβαίνουν αυτά. Εγώ μπορώ και τα βλέπω. Και το είπα. Δεν σου το είπα για να σε κάνω να ερυθρία ή να κοκκινήσεις.
0: Ο Αντώνης, λοιπόν, ο Διαμαντίδης Δαλκάς, που ηχογραφεί και δημοτικά τραγούδια, έτσι. Δηλαδή, ναι. Τον Αϊτό, ένας Αϊτός καθόταν. Η πρώτη ηχογράφηση γίνεται από το. Ναι. Η πρώτη καταγραφή του τραγουδιού γίνεται από εκεί.
1: Τραγουδάει χασικλίδικα, τραγουδάει καντσονέτες, τραγουδάει μικρασιάτικα, τραγουδάει ζεϊμπέκικους για μάγκες, για θεματικές τέτοιες όσον αφορά το στίχο. Και βεβαίως τραγουδάει και άριες από όπερες. Και ψαλτικά. Έχει δηλαδή μια διάκριση για την παλέτα αυτή που έχει την πενταπλή στα χέρια του και στο λαιμό του και στο μυαλό του. Είναι πολύ σοφός. Να μην παρεμβαίνει από το ένα στυλ στο άλλο. Ο ίδιος άνθρωπος. Έχει τέτοια έκταση στην παλέτα των χρωμάτων του, στα χέρια του και στο λαιμό του. Αλλά δεν μπλέκει τα μεταξύ τους. Δεν δείχνει ότι ξέρει και από αυτό όταν κάνει κάτι άλλο.
0: Παραμένει ατόφικες.
1: Σε κάθε είδος είναι αυτό που θα έπρεπε που να ζητάει είναι. Το είδος. Είναι μια μεγάλη μαεστρία και ένα μεγάλο ήθος που έχει επίσης.
0: Έχω διαλέξει όμως να ακούσουμε και το. Γιατί μου έδωσες το ελεύθερο από εδώ και πέρα.
1: Βέβαια.
0: Περίπου. Θα μας πεις και εσύ, βέβαια.
1: Σε όλη τη ζωή είσαι ελεύθερη. Να ανοίξεις τα φτερά σου και να πετάς.
0: Ένα τραγούδι που και αυτό ακόμη παίζεται, τραγουδιέται στις ταβέρνες. Το σάλα-σάλα. Έχεις να μας πεις κάτι ιδιαίτερο για αυτό το τραγούδι.
1: Ναι. Η λέξη αυτή σάλα-σάλα είναι η τουρκική λέξη. Είναι πολύ υπαρχαίο κομμάτι της Σμύρνης.
0: Υπάρχουν στουδιαντίνες. Έχω δηλαδή ηχογραφήσεις.
1: Είναι συρτός με τις παλιά τις ευκλήδιες ορχήστρες. Δηλαδή λύρα, πολίτικη, κανονάκι και ούτη. Αυτή είναι η ευκλήδια κλίμακα που έχει τα μόρια. Έχει την παλιά διάκριση των φθόγκων μεταξύ τους. Δεν είναι συγκερασμένη. Έχουμε συγκερασμένες κλίμακες στη Σμύρνη, επίσης ταυτόχρονα. Αυτό ανήκει σε αυτόν τον κόσμο, τον Ευκλήδιο, το σάλα-σάλα. Είναι συρτός, λαστιχάτος κι αυτός, μαστιχάτος συρτός, δηλαδή και λιώνεις προς τα κάτω και πετάγεσαι. Με λάστιχο όμως, όχι απότομα, όχι ούτε επιδεικτικά. Είναι ένα μυστικό των Ανατολιτών να κάνουν υψηλές τεχνικές και υψηλά κατορθώματα και οικονομικά και οικογενειακά και καλλιτεχνικά, χωρίς καμία αγωνία να κάνει την επίδειξη. Τα φινάλε των κομματιών των Κωνσταντινοπολιτών είναι σαν να σταματάει ο χρόνος και έχω να επιτείνει το μπαμπούμ μπαμ που κάνει ο Μπετόβεν, που κάνουν όλοι οι λαϊκοί, που κάνουν όλοι οι σύγχρονοι. Είναι δηλαδή μια υψηλή ηθική στάση. Δεν σου επιδεικνύω την ισχύ μου, εσένα που μ' ακούς. Αφαιρώ τη δύναμή μου στην τελευταία νότα.

0: Εγώ είμαι ενός ψαρά, παιδί, και αυτό ένα πολύ παλιό τραγούδι εδώ από τον αγαπημένο Αντώνη Διαμαντίδη Ταλκά, στον οποίο κάνουμε σήμερα αφιέρωμα μαζί με τον αγαπημένο μουσικό δάσκαλο, μαέστρο Ανδρέα Τσεκούρα, που μας δίνει τα φώτα του. Τι έχουμε να πούμε για αυτό το τραγούδι?
1: Αυτό του ψαρά είναι πολύ παλιό. Βρίσκεται στον Παχτίκο, είναι μια συλλογή του 19ου αιώνα, γραπτά του στίχου. Όταν λέμε συλλογές, πάντοτε είχαμε συλλογές στίχων, ποτέ μελωδιών. Τις πρώτες συλλογές μελωδιών έκανε ο Παναγιώτης Τσοκουνάδης. Μέχρι τον Πετρόπουλο, που έχει κάνει τα ρεμπέτικα, είχαμε συλλογές στίχων. Πριν από αυτόν, πάτησε πάνω ο Πετρόπουλος απάνω στον Σχορέλη, τον Τάσο. Και πριν από αυτούς είχαμε μνημεία της αρχαιότητας ζώντας στο στόμα του ελληνικού λαού από την Κωνσταντινούπολη, με επιδοτήσεις μεγάλες, εποχή της 1821 και μέχρι το 1900, πάντα στίχους. Εδώ έχουμε τη δυνατότητα να παίρνουμε την εμφάνιση του 1928, πώς επήγαινε ο μουσικός λόγος στο στόμα των ανθρώπων και πώς χορεύανε. Τι έχω ακούγαν οι άνθρωποι, σηκωνόντουσαν από το τραπέζι και χορεύανε. Είναι μεγάλο έβριμα που έχουμε εμείς την καταγραφή, την ηχητική, με τη γραμμοφωνική βελόνα που χαράσει ένα path, ένα ας πούμε μονοπατάκι απάνω στο δίσκο.
0: Αυλάκι.
1: Αυλάκι, ναι. Ή απάνω στο κύλινδρο που προηγήθηκε του Edison. Αυτό είναι ένα έβριμα που μας άνοιξε την όρεξη και φτιάξαμε πάρα πολλές καταγραφικές μεθόδους μέχρι σήμερα που έχουμε ο καθένας τραβάει 3.000 κομμάτια στο σπίτι του με ένα τηλέφωνο.
0: Στη Αγγέλα η Παπάζογλου και από το βιβλίο του Γιώργη, βέβαια, του Παπάζογλου, τα χαΐρια μας εδώ, αναφέρει ότι ναι μεν είναι αγνώστου τα τραγούδια αυτά, αλλά πάντα εμείς η μουσική τα γράφαμε, κάποιος κατέγραφε. Ναι. Δεν υπήρχε η καταγραφή, οπότε γινόταν από στόμα σε στόμα.
1: Ο λαός κρατούσε ζώσα την προφορική παράδοση, ο φωνητικός πολιτισμός ήταν ζωντανός με εκατομμύρια items στο στόμα όλων, παγκίνως, Μακεδόνων, Θρακών, υποδουλεία, υποελευθερία, Θεσσαλών, υπηρωτών, Κριτών. Δεν υπήρχε δηλαδή ένα μέρος που να ξέρουν μόνο τα τοπικά. Και σε αυτό πάντοτε βοηθήσαν οι Μικρασιάτες με τη δισκογραφία και με την παρουσία τους. Κάνανε ταξίδια στα Γιάννενα του παππού μου. Ο αδερφός του, ο Στέφανος, που τον εξομολογούσα που ήμουν παιδάκι, εδώ στο Παγκράτη, μου έλεγε, ήταν και μάγκας, τα σπάγει μέσα στα μαγαζιά στις μπύρες και μετά τα πήρων, ήταν λεφτάς και μάγκας. Φορούσε ευζωνικά μέσα στα Γιάννενα την εποχή που είχαν φραγκοφερεθεί οι Ανιώτες. Ή ντουλαμάδες φοράγανε ή φράγκικα. Φορούσε ευζωνικά. Και τα σπάγει όλα. Και μου έλεγε ότι ερχόταν η Ρόζα, ερχόταν ο Σουκρής από την Κωνσταντινούπολη, ερχόταν ο Λιονταρίδης. Άνθρωποι που εγώ μετά έμαθα ποιοι είναι τα ονόματά τους. Δηλαδή δώσανε αυτό τον πολιτισμό, τον Κωνσταντινοπολίτικο και τον Σμυρναϊκό, σε όλο τον ελληνισμό που είχε αστικό ιστό. Στο Καρπενήσι υπήρχε μαγαζί με τη ραφή, την κάλτσα, το βέλο, οι κυρίες με τα βελούδα και τη γούνα και πήγανανε μέσα. Και από τις 9 μέχρι τις 12 παίζανε ταγκά και βάλτς, πράγμα που έμεινε και στα πανηγύρια αργότερα. Σε όλη την Ελλάδα. Ταγκά και βάλς.
0: Και στα νησιά.
1: Στις 12 η ώρα βάζανε μικρασιάτικα αμανέδες και βάζανε και λιγμικά και βάζανε διάφορα περίεργα. Και μετά τις 2 βάζανε τα τοπικά και σηκώναν τον κόσμο να χορέψει τσάμικους, καλαματιανούς και πεντάρια. Στον τόπο τους. Μέσα στα μαγαζιά αυτά, τις μπάρες, τις μπύρες.
0: Για να φτάσουμε στους τσάμικους και τους καλαματιανούς, λοιπόν.
1: Να βάλουμε και λίγο αυτόν να κάνει κάτι τέτοιο.
0: Τον ποιμενικό έχεις επιλέξει.
1: Αυτό έτσι. Είναι, ναι. Είναι ένα του Πίνδου, η μάνα όλη του δημοτικής μουσικής είναι ο Πίνδος και θα ακούσουμε ένα ποιμενικό που κάνει ο Ταλκάς πολύ παλιά, με πολύ σκόνη απάνω δίσκος.

0: 40 παλικάρια λοιπόν από τη Λιβαδιά, εδώ από τον Αντώνη Διαμαντίδη Ιταλικά, που έχει έναν οπερετικό τρόπο που τραγουδάει εδώ.
1: Ο Αντώνης πάντοτε σέβεται τα ύφη μέσα στα οποία μπουκάρει και κάνει δουλειές. Εδώ έχει προηγηθεί το 1858 ο Παύλος Καρέρ με τον Μάρκο Μπότσαρη. Και έχει μέσα διάφορες άριες. Ο Γεροδήμος πέθανε. Είχαν εκφορά δηλαδή μυστήρια, όχι καθημερινής τραγωδιού. Κρατάει μια μικρή επαφή εκεί με το κοινό το οποίο αγαπάει τα δημόδη, όπως λέγονται αυτά. Και εδώ τα 40 παλικάρια είναι και αυτό, είναι δημόδες. Όπως στη στεριά δεν ζει το ψάρι, για τους σουλιώτες, τις σουλιώτισες που πέσανε. Και αυτό είναι δημόδες. Ήταν λόγοι άνθρωποι συγκινημένοι στα μεγάλα στα κέντρα Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιά κτλ. Και γράφανε στίχους λεπτούς για το εθνικό θέμα, τον πόνο τον εθνικό. Και βεβαίως οι συνθέτες της εποχής ήταν της σειράς του Μάντζαρου, όπως είναι ο Καρέρ, όπως είναι και οι άλλοι πολλοί. Και μετά οι ελαφροί συνθέτες. Δηλαδή αυτός έχει ένα χταπόδι και αγκαλιάζει τους πάντες. Πράγμα θα το δούμε πολύ αργότερα, σε 25 χρόνια από αυτά τα κομμάτια, στα χέρια του Μάρκου Βαβακάρη. Θα μιλήσει με μία γλώσσα για όλους τους Έλληνες και θα την επαυξήσει ο Τσιτσάνης. Η προσπάθεια δηλαδή που κάνει εδώ μέσα ο τραγουδιστής και συνθέτης, χωρίς να είναι λόγιος καθόλου, δεν ονειρεύεται πράγματα όπως ο Τσιτσάνης που έχει μεγάλη φαντασία στον Ελληνισμό, έχει αγκαλιάσει τεράστια αγκαλιά. Αυτός προσπαθεί να δει τα κομμάτια πώς λέγονται και να χωθεί μέσα. Το δημοτικό, ο ψάλτης, γιατί ήταν και ψάλτης. Ο Αμανές, το χασικλίδικο, οι ενότητες. Έπαιξε τις ενότητες σωστά. Και το δημοτικό επίσης.
0: Ναι, μεν μιλάμε για τραγούδια τα οποία αναφέρονται στη χρήση κάποιων
1: ουσιών,
0: απαγορευμένων ουσιών, έτσι. Τότε όμως δεν ήταν ακόμη απαγορευμένα. Δηλαδή γίνεται η δικτατορία του Μεταξά και έπειτα απαγορεύονται αυτές οι ουσίες που μέχρι τότε ήταν ελεύθερες και οπότε αυτοί ήταν μέρος της ζωής τους και έτσι το περιγράφαν. Ή και αν δεν ήταν της δικής τους ζωής, ήταν περιγραφή μιας καθημερινότητας.
1: Υπήρχε μια γοητεία για τους ανθρώπους που φέραν στην πλάτη τους την αρχαιότητα, τη μουσική αρχαιότητα και την ευχέρεια του να στιχουργούν για οτιδήποτε τους συμβαίνει. Οι εκτοπισμένοι άνθρωποι από την κεντρική ομάδα της κοινωνίας, όπως συγκροτήτω σε δυτική κοινωνία από το 1821 μέχρι το 1925 που είμαστε εδώ, 100 χρόνια δηλαδή διάρκεια, υπήρχε και μια εισβολή των παρεκκλησιαστικών οργανώσεων και μια αξιοπρέπεια και ναι, τα ηθικά αυτά κτλ. Όμως η συγκίνηση που δημιουργούσαν οι αγνοί άνθρωποι που είχαν μπλέξει και είχαν μπει στις φυλακές, οι αγνοί άνθρωποι που ήταν εξόριστοι από μόνοι τους ως παροφύλακες, οι αγνοί άνθρωποι που είχαν μπλέξει ήταν ψαράδες ανοιχτού πόντου και γυρίζανε κάθε 3 μήνες, κάθε 2 μήνες, σφουγγαράδες. Οι άνθρωποι δηλαδή σε δυσκολές καταστάσεις χρειαστήκαν αυτή την αρχαία γνώση της μουσικής με τα μικρά τρίχορδα στην τσεπούλα. Αυτό ήταν βαθιά συγκινητικό για όλους. Και τους καλλιεργημένους και τους λαϊκούς. Πολλά από τις συμπεριφορές τους ερχόντουσαν στην επιφάνεια στοιχουργικά. Τι κάνει ο ψαράς, τι κάνει ο φυλακισμένος, τι κάνει ο από τους λαϊκούς. Πολλά από τις συμπεριφορές τους ερχόντουσαν στην επιφάνεια στοιχουργικά. Τι κάνει ο ψαράς, τι κάνει ο φυλακισμένος,

0: του, τέσσερα αδέρφια ήταν, ποιος ήταν ο αρχηγός της ιστορίας, αυτός τραμπούσε. Και αγοράστηκε από τον Αμβούργο τρίτο χέρι ένα καράβι που πήγαινε Κωνσταντινούπολη, Αθήνα, Μεσίνη της Σικελίας, Νέα Υόρκη. Εξέλιψε τέσσερα χρόνια αυτό το καράβι και πήρανε το Πατρίς, το Πατριδάκι, όπως λέει ο Λεωνίδας, ο γιος του Ανδρέα Εμπειρίκου, του λογοτέχνου, του σουρεαλιστή. Αυτό το Πατριδάκι λοιπόν είχε μέσα, ενώ στην πρώτη φάση δεν επέβη ο Νταλκάς, σε αυτή τη δεύτερη φάση με το νέο καράβι ψήθηκε και είχε και πιο πολύ συγκρότητα, είχε κατεβάσει και τη γυναίκα από την Κωνσταντινούπολη, ήταν πιο σταθερός και μπήκε μέσα σε μια ομάδα εκλεκτών παικτών και τραγουδιστών, η οποία ομάδα αυτή πήγαινε στη Νέα Υόρκη, τους αμολούσε στο Ellis Island, βγαίνανε, κάνανε κάτι ψώνια από την πίσω πόρτα, ξαναρχόντουσαν πίσω, ξαναπηγαίνανε μετά από ένα διάστημα. Εκεί μέσα λοιπόν τραγουδήσανε καντσονέτες ιταλικές. Είχε περάσει οι μεγάλοι, ας πούμε, τραγουδιστές της Ιταλίας πηγαίνοντας για την Αμερική. Έπρεπε να πούνε ένα τέτοιο ρεπερτόριο, έπρεπε να πούνε άριες από όπερες, έπρεπε να πούνε καντάδες, το αθηνικό είδος που δημιούργησαν οι Σμυρνοί εν Αθήνες με μαντολίνα στα χέρια, Σαβαρής, Σιδερής, Βαϊνδυρλής, Περιστέρης, και μετά οι διάδοχοί τους που ήταν Αθηναίοι, και μετά οι διάδοχοί τους που ήταν Πατρινοί, Κορίνθοι, Κεφαλονίτες, Ζακύνθοι. Και αγκαλιάστηκε αυτό το πράγμα του μανδολίνου πανελλήνια, από τον Πόντο που διψούσε για ελευθερία,
1: την Κρήτη,
0: την Κύπρο, μαντολινάτες. Μέχρι σήμερα υπάρχει στη Λεμεσό η μαντολινάτα του Λόλου του Γιωργαλέτου και γίνεται στην παρέλαση της Απόκριας, στην Κρήτη κάτω, σε όλα τα νησιά. Παντού υπήρχε το μαντολινάκι. Και μάλιστα στο Υπουργείο Παιδείας της εποχής ήταν υποχρεωτικό οι δασκάλες και οι δάσκαλοι να μαθαίνουν μαντολίνο για να οδηγούν τη φωνή των παιδιών στα τετραδέχεια που είχαν μόνο στίχο, να ακούγουν και να ορθοφωνίζουν το κουρδισμά τους. Πράγμα που μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο διαροπάλου κόπηκε.
1: Είχαμε το πιάνο μετά, να φανταστείτε.
0: Δεν μπήκε το πιάνο στο σχολείο. Ήταν πανάκριβο. Και είναι ακόμα πανάκριβο.
1: Στα οδεία είναι το πιάνο.
0: Το πλαστικό πιάνο στα σχολεία. Το πλαστικό πιάνο στα σχολεία. Στα σχολεία μπήκε μετά το 90. Επισημήτη. Πριν δεν υπήρχε πλαστικό πιάνο για τη δασκαλίτσα να οδηγήσει τη φωνή. Ήταν το μαντολίνο. Αυτό το κομμάτι λοιπόν έχουμε ένα χέρι με ανοιχτά τα δάχτυλα που σκορπάει και προς τη λόγια πλευρά και προς την υψηλών προδιαγραφών πλευρά και προς την λαϊκή πλευρά και προς τη δημοτική πλευρά και προς τους μπασκλασαρίες, τους ανθρώπους που είναι για εκτός κοινωνικού ιστού και βασανίζονται. Προς όλους δίνει ένα χέρι και τους φέρνει στην επιφάνεια και τους κάνει ίσους. Τους αντιμετωπίζει ίσα.
1: Είναι λοιπόν ο Νταλκάς μαζί με ποιους σε αυτό το πλοίο?
0: Είναι με έναν τσιμπαλίστα που έχει τσίμπαλο ογκαρέζικο που λέγεται Γιάννης Λιμπαδίτης, ένα ψηλό παλικάρι θερίο στην εικόνα, πολύ όμορφος, με ξαθά μαλλιά, και όταν γέρασε τα άσπρα μαλλιά, ψηλός, είχε μαλλιά μέχρι το κούτελο. Το Σπύρο τον Περιστέρη ως μανδολινίστα, τον Κώστα τον Τζόβενο ως μανδολινίστα και σαν τουργέρι, τον Ογδοντάκη, τον Γιάννη Δραγάση, ή 80 ή 80, ως συνθέτη και ως βιολιστή, μέγας βιολιστής. Μιλάμε για αφρόκρεμα.
1: Και ο Φίλανδρος?
0: Ο Φίλανδρος έρχεται στην ομάδα όταν είναι το μαγαζί Τα Γιούλια, η Γιούλα, του Γιούλη, συγγνώμη, στην οδό Ντούσια Μπότσαρη, στο Κουκάκι, που είναι όλοι οι σουλιώτες εκεί τα ονόματα. Εκεί υπάρχει ένα μαγαζί Γιούλη, ο Γιούλης και η κυρία Γιούλη, ταβέρνα, στην οποία πήγε και ο Εδουάρδος της Αγγλίας πριν να βασιλέψει, που δεν βασιλέψει ποτέ, με την Σίμψον, την Αμερικανίδα ζωντοχείρα. Και εκεί πέρα παίζουν τα μπιολιά και τα αυτά του, και ακούει και ευρωπαϊκά και ακούει και ελληνικά.
1: Οπότε ο Αντώνης Γιαμαντίδης Νταλκάς έχει
0: μέσα
1: παντρευτεί
0: στο μαγαζί αυτό.
1: Έχει παντρευτεί, έτσι.
0: Έχει παντρευτεί την Άννα από τη γυναίκα του, την Κωνσταντινοπολίτσα, ο Αντώνης.
1: Και έχουν
0: όμως
1: ένα παιδί.
0: Έχουν ένα παιδί, την Άννα. Μέσα στο μαγαζί αυτό γίνεται της προσκολήσεως ένας σαμιώτης, ο Φίλανδρος, που ήταν ντουέτο με τον Κορώνη πολλά χρόνια. Ο Φίλανδρος λοιπόν, μετά το κλείσιμο των ματιών το 44 του Νταλκά, παντρεύεται την Άννα.
1: Και από αυτόν λοιπόν έρχονται μερικές πληροφορίες σε σχέση.
0: Ο Κουνάδης πήρε πληροφορίες ζώντας του Φιλάνδρου και της Άννας στο σπίτι τους. Είχαν χάσει και την κόρη τους.
1: Και γνωρίζουμε δηλαδή

0: Και πράγμα που εμένα με άφησε έκπληκτη το ότι ο Νταλκάς είχε πρόβλημα στην ομιλία. Δεν μπορούσε να μιλήσει.
1: Ο Νταλκάς, λόγω μεγάλης ευαισθησίας και λεπτοτάτου ψυχισμού, ξεκίναγε να μιλήσει και δεν ξεκίναγε. Όμως και πολλοί καλλιτέχνες σημερινοί, που δεν θα τους ονοματίσουμε, έχουν το ίδιο θέμα. Πολύ ευαίσθητοι σαν και αυτόν. Η λεπτομέρεια δηλαδή της ψυχής του και του μυαλού του και του νευρικού του συστήματος είχε ένα μπλοκάρισμα. Όταν άνοιγε το στόμα του να τραγουδήσει ή να συνθέσει ή να παίξει, ήταν ένας αητός ασύλληπτος.
0: Εγώ προσωπικά το θεωρώ από τους κορυφαίους. Για να έρθουμε τώρα στις οπερέτες. Και με αφορμή βέβαια το Φίλανδρο, ο οποίος ήταν και αυτός πιο πολύ εκείνος.
1: Του Ελαφρού.
0: Ναι.
1: Σαμιώτης, παίξαν τα δημοτικά της Σάμου με την οικογένειά του. Έχουμε πολλές εστουδιαντίνες στη Σάμου. Μία από αυτές είναι η οικογένεια που μεγάλωσε ο Φίλανδρος, και σαντουργέρης και βιολιστής και μετά τραγουδιστής.
2: Είχαν αυτή τη φωνή.
1: Αυτό το ηχόχρωμα είχαν.
0: Εμείς έχουμε διαλέξει μια άλλη όμως ηχογράφηση.
1: Αυτή η ηχογράφηση που θα διαλέξουμε είναι μέσα στο πνεύμα του Δημόδους, αλλά πολύ late. Είμαστε στο 28. Φανταστείτε ότι ο Δημόδης ξεκινάει με τον Καρέρ το 1858. Βρισκόμαστε στο 28. Οι αδελφοί Δημήτρης και Γιώργος Γαζιάδης, οι Doug Films, είναι αυτοί που επιβαίνουν στο θορυκτό το αμερικανικό και κινηματογραφούν την καταστροφή της Σμύρνης προ 6 ετών. Εδώ φτιάχνουν ένα φιλμ σε στίχους του Παύλου Νιρβάνα και σενάριο, ένα τραγούδι του Δημητρίου Ροδίου που έκανε καντάδες την εποχή εκείνη, και φτιάχνουν μια νυκτοδία, και το αστέρι της εποχής ήταν ο Πέτρος Επιτροπάκης και τραγουδάει το μόνιμο τραγούδι του τίτλου της ταινίας Αστέρο.
0: Η Αστέρο λοιπόν.
1: Να κολλάμε δηλαδή με το προηγούμενο που τραγούδησε σε εμάς το Δημόδες ο Νταλκάς.

0: Και έτσι λοιπόν φτάσαμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής και πραγματικά οφείλω να ομολογήσω ότι ο χρόνος δεν μας έφτασε ακριβώς με όλα αυτά τα πολύτιμα που έχει να μας πει ο δάσκαλος, μαέστρος, μουσικός Ανδρέας Τσεκούρας. Εμείς ακούσαμε αυτή την παλιά ηχογράφηση του 1928 με την Αστέρο. Μία μικρή παρατήρηση ότι ο Νταλκάς δεν είχε ηχογραφήσει με μπουζούκι, με το όργανο μπουζούκι. Δεν έχουμε ηχογραφήσει.
1: Μιμείτε ο Περιστέρης λίγο το μπουζούκι με τη μαδόλα σοπράνο με μονή χορδή. Για να είναι αξιοπρεπές το κούρδισμα.
0: Θεωρούμε ότι ήθελε να παραμείνει στον ήχο τον...
1: Πιστεύω ότι το μπουζούκι αυτό μπήκε λίγο μετά. Με τον Μάρκο καλά. Γιατί ήταν τη ανατολική πλευρά τη Σμύρνη που ήταν οι άνθρωποι που κάνανε τι βαριέ δουλειέ. Και η δυτική πλευρά που ήταν η παραλία με του καλοντημένου ανθρώπου με τα μεγάλα εμπόρια και με τι μεγάλε οραματισμού και γνώσει, του περιφρονούσαν λίγο.
0: Δεν πρόλαβε
1: αυτό
0: λοιπόν.
1: Έσπασε.
0: Δεν πρόλαβε. Αν ζούσε θα
1: ηχογραφούσε. Νομίζω ότι θα ηχογραφούσε μαζί με τον Μάρκο. Ναι. Την εποχή του Μάρκο.
0: Ναι, είναι σχεδόν σίγουρο.
1: Ναι.
0: Πολύ κρίμα, πραγματικά.
1: Δεν έχει λόγο, γιατί η μαδόλα σοπράνο και η μαδόλα τενόρε έχουν την ίδια ηχοχρωματική με το μπουζούκι. Έχουν μακρύ κοτσάνι, αλλά δεν το βλέπουμε στον ήχο. Και τα χέρια του Περιστέρη λάμπανε και στα δύο. Ο Νταλκάς είναι ένας προφήτης προφητών. Την ίδια περίοδο που ασκεί αυτό το λειτουργήμα και τραγουδάει τα ύφη των διαφόρων αυτιών, στα διάφορα αυτιά, το Δημόδες, το Κωνσταντινοπολίτικο, του Συρτού, του Μπάλου, το Μικρασιάτικο, το έτσι το αλλιώς, την Κανσονέτα, τις άριες από όπερες, το κάθε αυτή θέλει να το υπηρετήσει. Είναι ένας πρόδρομος την ίδια περίοδο που ο Μπάτης προσπαθεί να φτιάξει ορχήστρα με μπουζούκια και να συνενώσει δύο-τρεις μοναχικούς παίκτες που το καταφέρνει. Αυτή την περίοδο αυτός κάνει πάλι μια συνενωτική προσπάθεια ο Νταλκάς με αυτόν τον τρόπο τον ευρύ και το μεγάλο του ταλέντο. Ταυτόχρονα που ο Μπάτης με το λιγότερο ταλέντο και την λιγότερη του ευρύτητα καταφέρνει να πραγματοποιήσει την ένωση που γεννάει τον Μάρκο σε λίγο. Αυτός γέννησε την ορχήστρα με τον Μάρκο.
0: Ναι. Την τετράδα. Την ξακουστή τετράδα.
1: Την τετράδα τη φωτογράφησε με το ζόρι. Θέλανε, δεν θέλανε. Και την πήγε στην Ελλάδα σε ένα μαγαζί να παίξουν 5-10 αυτές. Αλλά κατάφερε να το εγκαθιδρύσει ως σοβαρούς με γραβάτες και με τέτοια. Να είναι ίδιοι με τους Μικρασιάτες.
0: Και χορευτής όπως ξέρουμε
1: τον
0: Μπάτης.
1: Ναι. Ο Μπάτης. Ταυτόχρονα δηλαδή η προσπάθεια της συνένωσης την ίδια περίοδο, ο καθένας με το ταλέντο του, την ευρύτητά του και το αστέρι που είχε, συγκλίνουν στον ίδιο κόσμο. Μέχρι να βρεθεί ο Μάρκος στην πυγμή του, την Ηράκλεια στο χέρι του μέσα, να κλείσει και να στεγνώσει όλες τις πληθώρες νοτών της Μικρής Ασίας και όλες τις πληθώρες των αρμονιών της Δύσης σε στεγνές νότες που να περιέχουν όλη την ουσία. Και ένωσε τους Έλληνες. Και ήρθε ο Τσιτσάνης και άνοιξε τα χρώματα. Και έβαλε πάνω σε αυτό το φορείο χρώματα. Αυτό μας λέει ο Χιώτης. Ο Χιώτης μας λέει ότι μας τα γέννησε ο Μάρκος. Ο Χιώτης που είναι μαθητής του Βαϊνδηλή εδώ στο Βύρονα, στο Μανδολίνο. Πιονιστής ήταν ο Χιώτης. Που είναι μαθητής του Στεφανάκη Σπιτάμπελου στο τρίχορδο, τετάχορδο και πεντάχορδο μπουζούκι και στην κιθάρα. Αυτοί οι άνθρωποι που το έχουν δει όλο το έργο είναι ευγνώμονες για αυτούς που συνέκλυναν και μπορέσαν να γίνουν κορυφαίοι ο καθένας στο δικό του λόφο. Δεν έχουμε ενίο ύφος. Ο Χιώτης έχει το δικό του λόφο. Ο Τσιτσάνης το δικό του λόφο. Ο Μιτσάκης το δικό του λόφο.
0: Εγώ καταλαβαίνω, Ανδρέα, ότι έχουμε ακόμα πολλά να πούμε. Προς το παρόν, να ακούσουμε τον.
1: Ο μας καληνυχτήσει ο.
0: Το μανέ της καληνυχτιάς. Υπόσχομαι λοιπόν, Μπάτη, υπόσχομαι πολλά ακόμη εδώ μαζί με τον Ανδρέα. Και έτσι λοιπόν, να σας αποχαιρετήσουμε. Κατερίνα Λιοντή, να την ευχαριστήσουμε για τη ρύθμιση του ήχου. Σε δρόμους λαϊκούς, Έλενα Φαλιρέα, μαζί με τον Ανδρέα Τσεκούρα, από τις συχνότητες της Φωνής της Ελλάδας.

0: Ώρα Ελλάδος 16, UTC 13.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Καλησπέρα, είναι η Γλυκιά Ζωή σε αυτή τη ζεστή Παρασκευή του Αυγούστου, η εκπομπή που ασχολείται με την γαστρονομία, με τα επώνυμα τοπικά προϊόντα, περισσότερο ή λιγότερο γνωστά, με το κρασί, με τον ίνο τουρισμό, με όλα όσα δοκιμάζουμε. Είμαστε κοντά σας όπως κάθε Παρασκευή από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, στο μικρόφωνο για σήμερα ο Νίκος Ιωαννίδης. Για την ακρόαση μας ακούτε από το app της Φωνής της Ελλάδας για κινητό και tablets, μας ακούτε μέσω ίντερνετ στο vogue.ert.gr αλλά και στο ERTECO και φυσικά μέσω του Earthflix, στις δύο πλατφόρμες για τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις της ERT αντίστοιχα. Μας ακούτε δορυφορικά αλλά και στα ψηφιακά σας ραδιόφωνα με την ένδειξη Φωνή της Ελλάδος στο DAB, μπορείτε ακόμα και στο αυτοκίνητό σας. Ξεκινάμε την σημερινή μας εκπομπή σε μια περιήγηση που περιλαμβάνει το Ηνωμένο Βασίλειο, το Αμίντεο, τη Στερεά Ελλάδα, τη Μεσσηνία. Ξεκινάμε από το Αμίντεο, πάμε να συναντήσουμε εκεί τον Άγγελο Ιατρίδη, είναι ο συνιδρυτής και συνιδιοκτήτης του κτήματος Α για μια πολύ όμορφη και ευχάριστη είδηση, καθώς το κτήμα Α αναδείχθηκε εινοποιείο της χρονιάς στα USA Wine Ratings 2026, κατακτώντας 5 τίτλους στη φετινή διοργάνωση. Κάτι καθόλου αμεληταίο, κάτι καθόλου συνηθισμένο, κάτι καθόλου δεδομένο. Καλησπερίζουμε λοιπόν τον Άγγελο Ιατρίδη, καταρχήν συγχαρητήρια για αυτή τη διάκριση. Να μας πει δύο λόγια για το διαγωνισμό αλλά και για την πορεία του κτήματος το τελευταίο καιρό.
1: Καλησπέρα από μένα σε εσάς και στους ακροατές σας. Είναι μεγάλη χαρά για το κτήμα και όλη την ομάδα του κτήματος που έχουμε μια τη συγκεκριμένη διάκριση, μιας και πρόκειται για μια διάκριση όπου αυτοί που αποφασίζουν και ψηφίζουν είναι αγοραστές αφενός και είναι και μια ομάδα από Master of Wine που σημαίνει είναι επαγγελματίες του κρασιού, οπότε για μας είναι μια έτσι ιδιαίτερα σημαντική διάκριση που ανοίγει και ακόμα περισσότερο τις πόρτες του ελληνικού κρασιού, πιστεύω, σε μια πολύ σημαντική αγορά όπως είναι αυτή της Βόρειας Αμερικής.
0: Είναι μια αγορά στην οποία έχετε εδραιωθεί και έχετε κατακτήσει αρκετές διακρίσεις τα τελευταία χρόνια ως εινοποιείο.
1: Είναι μια αγορά που πιστεύουμε ότι η φύση της αγοράς, ο μεγάλος ανταγωνισμός, βασικά μας κάνει καλύτερους. Μας δίνει πάρα πολλές πληροφορίες για το πού οδηγείται η τάση του κρασιού τα επόμενα χρόνια. Και αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα σχεδιασμού για τα επόμενα βήματα του κτήματος Α και των κρασιών που παράγουμε.
0: Να πούμε ότι το εινοποιείο αναδείχθηκε Red Wine Producer of the Year, δηλαδή παραγωγός κόκκινων κρασιών της χρονιάς, και τρία κρασιά πήραν επιμέρους τίτλους στις κατηγορίες τους. Είναι το Ecosystem Αλαγουζιά Single Block Latipes 2025 που πήρε ένα πολύ ωραίο 96% και διπλό χρυσό και αναδείχθηκε Wine of the Year για την Ελλάδα. Και το 2025 είχε διακριθεί με τον ίδιο τίτλο το Ξινόμαυρο από τα παλιά κλίματα του Μπαρμπαγιάννη. Το 2021 ήταν ο Τρίγος. Σειράζ of the Year για το σειρά Single Vineyard Χελώνες και το Alpha Estate Sauvignon Blanc του 2025 που βγήκε το καλύτερο και αυτό στην ποικιλία του. Θέλω να πω με αυτό ότι δεν είναι εστιασμένο σε ένα κρασί ή σε μία προσπάθεια, αλλά οι άνθρωποι εκεί, όπως είπατε, είναι αγοραστές και δεν εννοούμε αγοραστές λιανικής, εννοούμε buyers που διακινούν πολύ μεγάλες ποσότητες και έχουν πολύ μεγάλο πορτφόλιο κρασιών από όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και τα US Wine Ratings έχουν ένα διαφορετικό βάρος από ένα διαγωνισμό που βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στην γευσιγνωσία.
1: Για μας αποτελεί πολύ μεγάλη τιμή το γεγονός ότι μας ανέδειξαν Winery of the Year. Όταν έχεις απέναντί σου πραγματικά κολοσσούς παγκόσμιους όπου έχουν και πολύ μεγάλη ιστορία, έχουν και πολύ, πολύ καλύτερα ενεδρομένοι σε αγορές τόσο ανταγωνιστικές όπως είναι αυτή της Αμερικής, της Βορείου Αμερικής. Αυτό όμως μας δίνει έτσι κουράγιο να προσπαθούμε να συνεχίσουμε και να κάνουμε αυτό που γνωρίζουμε καλύτερα, δηλαδή επικεντρωνόμαστε στο κομμάτι αμπελώνα και στο κομμάτι κρασί με ακόμα μεγαλύτερο πάθος και αγάπη.
0: Mm-hmm. Πώς εξελίσσεται αυτή την περίοδο η συγκεκριμένη αγορά, η Βόρεια Αμερική, για εσάς? Από τη μία η δύσκολη αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών με ό,τι έχει προκύψει στις αλλαγές λόγω της επιβολής των δασμών, και από την άλλη το καναδικό μονοπόλιο στον βορρά της Ηπείρου.
1: Ναι, κοιτάξτε, ήταν μια χρονιά πολύ καλή για μας. Ήταν μια χρονιά ανάπτυξης. Φαίνεται, από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία τουλάχιστον, ενώ υπάρχει μία μείωση των ευρωπαϊκών κρασιών που εισάγονται στην Βόρεια Αμερική, το πλεονέκτημα των ελληνικών κρασιών είναι ότι είναι σε πιο ανταγωνιστικές τιμές από ίδιας, θα λέγαμε, ποιότητας κρασιών, και πιστεύω ότι οι νέες γενιές που μπαίνουν στο κρασί με μεγαλύτερη κριτική σκέψη επιλέγουν κρασιά τα οποία είναι out of the box, και είναι κρασιά τα οποία στοχεύουν σε μικρές χώρες, σε νης αγορές όπως είναι η ελληνική αγορά, και πιστεύουμε ότι είναι ένα από τα σημαντικά, πολύ σημαντικά στοιχεία που βοήθησαν στο να αναπτυχθούν κρασιά χωρών όπως είναι η Ελλάδα και η Πορτογαλία. Δηλαδή από τους κύριους μας συνεργάτες στην Βόρεια Αμερική είναι τα στοιχεία αυτά που μας δίνουν ότι είμαστε από τις λίγες εξαιρέσεις όπου υπάρχει μια ανωδική τάση στη ζήτηση και στην κατανάλωση κρασιών από την Ελλάδα και την Πορτογαλία, να φέρω.
0: Αυτό έχει σημαντικά να κάνει με την προέλευση των κρασιών. Έχουμε κάτι που μπορούμε να πούμε, να συγκεντροποιήσουμε σε σχέση με το στυλ των κρασιών και το πώς αυτό αλλάζει?
1: Το μεγάλο πλεονέκτημα που έχει η Ελλάδα, όπως γνωρίζετε, είναι οι ελληνικές ποικιλίες. Και οι ελληνικές ποικιλίες είναι αυτό που λέμε εμείς τοποποικιλίες, δηλαδή χαρακτηρίζονται από τον τόπο τους και από την ιδιαιτερότητά τους. Είναι ποικιλίες οι οποίες έχουν χαρακτηριστικά μοναδικά και είναι χαρακτηριστικά τα οποία ταιριάζουν εξαιρετικά με την αναζήτηση αυτής της μνήμης που αφήνουν στην δοκιμή τους. Είναι ποικιλίες δηλαδή που έχουν τόσα πολλά θετικά στοιχεία τα οποία ιδιαιτεροποιούν πάρα πολύ τα γευστικά χαρακτηριστικά αυτά που θέλει ο καταναλωτής, όπως είναι η ορυκτότητα, όπως είναι η πολυπλοκότητα, η αρωματική και η γευστική. Είναι κρασιά δηλαδή τα οποία σημαδεύουν και τα αναζητάς από τη στιγμή που τα δοκιμάσεις για πρώτη φορά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σύντομη αυτή κουβέντα. Υπάρχει μια ανοιχτή πρόσκληση για να σας έχουμε κάποια στιγμή μαζί μας και να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας να συζητήσουμε για όλη αυτή την προσπάθεια που κάνετε τόσα χρόνια εκεί στον Άγιο Παντελεήμονα, σε αυτό το μικρό χωριό κοντά στο Αμίντεο, στον ομό Φλόρινας.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ, και να πούμε καλό τρίγο σε όλους τους συναδέλφους, γιατί είμαστε σε μια περίοδο που ο τραγητός είναι στο πικ του.
0: Ακριβώς. Καλό τρίγο, καλά κρασιά να έχουμε προς όλους φυσικά.
1: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Το White Rabbit των Jefferson Airplane μας βάζει σήμερα σε μια ιστορία για τη συνέχεια της γλυκιά ζωής, και αυτό θα συμβεί για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο.

0: Για λύκη στη χώρα των θαυμάτων και το Fat Duck, ένα εστιατόριο με τρία αστέρια Μισελέν και ένα παραμύθι για μικρούς και μεγάλους. Η Αλίκη ακολουθεί το λευκό κουνέλι, πέφτει στην τρύπα και περνά σε έναν κόσμο όπου τα πράγματα αλλάζουν μέγεθος. Ένα μπουκάλι γράφει «Drink me», ένα γλυκό «Eat me», ένα τσάι μπορεί να κρατά για πάντα και ένα ρολόι αποκτά τη δική του σημασία. «Ξέρω ότι κάτι ενδιαφέρον είναι βέβαιο πως θα συμβεί. Κάθε φορά που τρώω ή πίνω κάτι», λέει η Αλίκη του Lewis Carroll. Είναι η φράση που έχει επιλέξει το ίδιο το Fat Duck για να μας εισαγάγει στη λίστα των ποτών του. Στο Bray, ένα μικρό χωριό του Berkshire, δυτικά του Λονδίνου, ο Heston Blumenthal δημιούργησε ένα εστιατόριο που εδώ και τρεις δεκαετίες εξερευνά τη γεύση, τις αισθήσεις, τη μνήμη και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το φαγητό. Η ιστορία του Blumenthal με τη μεγάλη γαστρονομία ξεκινά στα 16 του, σε ένα οικογενειακό ταξίδι στη Γαλλία και ένα γεύμα στο τριάστερο εστιατόριο που βρήκε στην Προβυγγία. Χρόνια αργότερα θυμόταν ακόμα τα τζιτζίκια, τη μυρωδιά της λεβάντας, τα βήματα των σερβιτόρων πάνω στο χαλίκι, το τεράστιο τρολί των τυριών και το σομελιέ με τη δερμάτινη ποδιά και μια λίστα κρασιών που στα μάτια του έμοιαζε με διαφημιστική πινακίδα. Για περισσότερο από μία δεκαετία έμαθε μόνος του να μαγειρεύει. Ταξίδευε στη Γαλλία, μετέφραζε γαλλικά βιβλία μαγειρικής λέξη προς λέξη και δοκίμαζε ξανά και ξανά τις κλασικές τεχνικές. Μέχρι που διάβασε ότι το δυνατό θωράκισμα του κρέατος τελικά δεν σφραγίζει τους χυμούς του. Μια βεβαιότητα της κλασικής μαγειρικής κατέρεε. Από εκεί προέκυψε και η φράση που έγινε το μότο του: Question everything, να αμφισβητείς τα πάντα. Το Fat Duck λοιπόν άνοιξε στις 16 Αυγούστου του 1995 σε μια παλιά pub στο Bray. Ο Blumenthal θυμάται ότι υπήρχε ακόμη και εξωτερική τουαλέτα και ότι ο ίδιος είχε τότε μια μεγάλη φιλοδοξία. Πίστευε πως κάποια μέρα ίσως κατάφερνε να πάρει ένα αστέρι Μισελέν. Το πρώτο αστέρι ήρθε το 1999, ακολούθησε το δεύτερο και η αντίδρασή του ήταν απολύτως πρακτική. Oh shit, we need another sommelier. Oh, χρειαζόμαστε έναν sommelier. Άλλον έναν. Το 2004 ήρθε το τρίτο αστέρι και τότε, όπως λέει ο ίδιος, all hell broke loose. Τα επόμενα χρόνια, δηλαδή έγινε ένας χαμός. Τα επόμενα χρόνια μέχρι το 2008 ήταν για τον ίδιο μια περίοδος πολύ μεγάλης δημιουργικότητας. Το 2005 το Fat Duck βρέθηκε στην πρώτη θέση των World's 50 Best Restaurants. Σήμερα, 30 χρόνια μετά το άνοιγμά του, παραμένει ένα από τα εστιατόρια που επηρέασαν περισσότερο τη σύγχρονη γαστρονομία. Η χρήση του σουβίτ, του υγρού αζότου, του ξηρού πάγου, του pairing των γεύσεων, των συνδυασμών των γεύσεων στο φαγητό με το ποτό και κυρίως αυτή η προσέγγιση, η πολυαισθητηριακή της γεύσης, έγιναν τα βασικά στοιχεία της δουλειάς του Blumenthal. Ένα από τα πρώτα πιάτα που άνοιξαν αυτόν τον δρόμο ήταν το Crab Ice Cream. Ο Blumenthal παρατήρησε ότι η ίδια η παρασκευή προκαλούσε διαφορετική αντίδραση ανάλογα με το όνομα που της έδινε. Παγωτό καβουριού ακουγόταν πολύ πιο παράξενο από παγωμένη μπισκ καβουριού. Το ίδιο συνέβαινε και με τα Smoked Salmon Ice Cream. Όταν παρουσιάζονταν ως παγωτό καπνιστού σολομού, γίνονταν αντιληπτό από τον κόσμο ως 15% πιο αλμυρό. Η λέξη παγωτό ήταν αυτή που δημιουργούσε στον εγκέφαλο την προσδοκία του γλυκού και η απόσταση ανάμεσα σε αυτό που περίμενε κάποιος και σε αυτό που τελικά δοκίμαζε άλλαζε την αντίληψη της γεύσης. Για τον Blumenthal κάπου εκεί άρχισε η πραγματική γαστρονομία και εμείς κάπου εκεί ξαναβρίσκουμε την Αλίκη. Ο Blumenthal ξεφύλιζε μια εγκυκλοπαίδεια βρετανικής μαγειρικής όταν είδε την περίφημη εικονογράφηση του John Tenniel με τη Mock Turtle, μια χελώνα με κεφάλι, ουρά και πόδια μοσχαριού. Αυτά ήταν και τα υλικά της παλιάς βρετανικής Mock Turtle Soup. Αποφάσισε να ακολουθήσει την ιστορία του Lewis Carroll, έφτιαξε τη σούπα από την ιστορική συνταγή και έφτασε μέχρι το τσάι του Mad Hatter και το ρολόι που βυθίζεται στο φλιτζάνι. Έτσι γεννήθηκε το Mad Hatter's Tea Party, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πιάτα του Fat Duck. Η παιδική μνήμη υπάρχει σε όλη τη δουλειά του. Ένα άλλο πιάτο ξεκίνησε από τις διακοπές του στην Κορνουάλη και το παιδικό δίλημα του πρωινού. Δημητριακά ή μαγειρεμένο πρωινό. Στο Fat Duck τα ένωσε. Στη συσκευασία που μοιάζει με ένα κουτί δημητριακών αναγράφονται ανάμεσα στα συστατικά. Περιπέτεια, ανακάλυψη, παιχνίδι, περιέργεια και παιδικές αναμνήσεις. Το πιο διάσημο παράδειγμα αυτής της λογικής είναι ίσως το Sound of the Sea. Η αφετηρία βρίσκεται πάλι στην Κορνουάλη. Κρύα θάλασσα, βρεγμένη άμμος, μια πετσέτα γύρω από το σώμα και μια κορνής πάστρι μετά το μπάνιο. Αργότερα ο Μπλούμενταλ συνεργάστηκε με τον καθηγητή Σπεντ στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης πάνω στον τρόπο με τον οποίο ο ήχος επηρεάζει την αντίληψη της γεύσης και της υφής. Στο Sound of the Sea, ο επισκέπτης τρώει θαλασσινά, ακούγοντας τα ακουστικά τον ήχο της θάλασσας. Και το κρασί συμμετέχει σε αυτά τα πειράματα. Η κάβα του Fat Duck διαθέτει περίπου 2.500 φιάλες. Ο φωτισμός της μπορεί να αλλάξει χρώμα και έχουν πραγματοποιηθεί δοκιμές για το πώς το διαφορετικό φως επηρέαζε ακόμη και την αντίληψη της γεύσης του κρασιού. Υπάρχει όμως και μια άλλη ιστορία γύρω από το Fat Duck, είναι η ιστορία του ίδιου του Bray, το μικρό χωριό στις όχθες του Τάμεση, που είχε αρχίσει να αποκτά γαστρονομική φήμη πολύ πριν φτάσει ο Blumenthal. Το 1972 ήταν η αδερφή Ρου, που έχοντας δημιουργήσει ήδη το La Gavroche στο Λονδίνο, βρήκαν μια παλιά pub στις όχθες του ποταμού και άνοιξαν το Waterside Inn. Το πρώτο τους αστέρι το 1974, το δεύτερο το 1977, το τρίτο το 1985 και συνεχίζουν από τότε. Το Waterside Inn διατηρεί 3 αστέρια εδώ και 41 συνεχόμενα χρόνια. Λίγο μετά εμφανίζεται ο Blumenthal να ανοίγει το Fat Duck και αργότερα προσθέτει μια ιστορική pub του Braid, το Hinch Head, δουλεύοντας πάνω στη βρετανική γαστρονομική παράδοση. Και αρχίζει και χτίζεται εκεί πέρα ένας ολόκληρος γαστρονομικός κόσμος. Και σε αυτό το χωριό φτάνει κάποια στιγμή ένας Έλληνας σομέλιε. Είναι ο Κωνσταντίνος Κατρίδης που ξεκίνησε από την Αίγινα. Η επαγγελματική του διαδρομή τον οδήγησε στη Σκωτία και στη συνέχεια στο Braid και το Fat Duck, όπου έφτασε σε μια θέση αρκετά σημαντική. Σήμερα έχει επιστρέψει στην Ελλάδα, είναι και τις ομιλίες στο Macris Athens. Το καλησπέριζουμε, είναι εδώ μαζί μας.
1: Καλησπέρα Νίκο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή. Ήθελα να μιλήσουμε για το εστιατόριο, να δώσουμε λίγο στον κόσμο να καταλάβει το πνεύμα τουλάχιστον και την ιστορία του Fat Duck, πώς γίνεται ένα κέντρο γαστρονομικό σε ένα χωριό μικρό της Αγγλικής εξοχής να τραβάει ανθρώπους από όλο τον κόσμο εδώ και 31 χρόνια. Και εσύ είχες μια πολύ όμορφη εμπειρία να το ζήσεις αυτό εργαζόμενος εκεί.
1: Ακριβώς. Αρχικά ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτήν την όμορφη πρόσκληση, τιμή μου. Όσο αφορά για το Fat Duck, είναι ένας γαστρονομικός σταθμός στην Αγγλία, αλλά και στον Bray, όπως είπατε. Τώρα, στην Αγγλία, στον Bray, έχει 85% τουριστών εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου που επισκέφτονταν το εστιατόριο. Όσο αφορά τους εργαζομένους του εστιατορίου, θυμάμαι ίσως 2-3 να ήταν Βρετανοί.
0: Βρετανοί, όχι από την περιοχή.
1: Όχι από την περιοχή, Βρετανοί. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν από άλλα μέρη της Ευρώπης αλλά και εκτός Ευρώπης. Από Βραζιλία, είχαμε από Αμερική άτομα και στην κουζίνα αλλά και στο σέρβις.
0: Mm-hmm. Πολύ ωραίο αυτό το παζλ των ανθρώπων που ενώνονται όλοι μαζί και δημιουργούν αυτόν τον σπάνιο κόσμο. Πριν φτάσουμε εκεί πέρα, πριν φτάσουμε στον Blumenthal και στο Fat Duck, πάμε λίγο πίσω στην αρχή. Μεγαλώνεις στην Αίγινα. Πώς ξεκινάει η σχέση με την εστίαση και σε ποιο σημείο εμφανίζεται το κρασί ως μια επαγγελματική επιλογή?
1: Ενδιαφέρον. Έφυγα από την Αίγινα λίγο πριν κλείσει το 18. Επισκέφθηκα τον αδερφό μου που ήταν συνδιοκτήτης και σούσεφ σε ένα εστιατόριο στην Σκωτία πλέον. Εκείνη την περίοδο ήταν σεφ σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο. Είχα καλοκαιρινές διακοπές, τον επισκέφτηκα να δω πώς είναι, τι κάνει. Κάποια στιγμή λέω να πάω μαζί του να δουλέψω. Μπήκα στην κουζίνα την πρώτη μέρα, διότι μέχρι τότε δεν ήξερα με τι θέλω να ασχοληθώ. Η κουζίνα δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν μπορούσα τη ζέστη, τη φωνή της πίεσης και τα cold checks τα συνεχόμενα. Του λέω την επόμενη μέρα να κάνω ένα δοκιμαστικό με την ομάδα του σέρβις, το οποίο το λάτρεψα. Οπότε απλά αποφάσισα να μετακομίσω στη Σκωτία. Θυμάμαι ακόμα να παίρνω το τηλέφωνο τον πατέρα μου, να του λέω ότι στείλε μου σε παρακαλώ τα πράγματα, θα μείνω. Και έτσι έγινε. Μέσα σε ίσως μισή ώρα ήταν η απόφαση αυτή. Εκείνη την περίοδο δεν έπινα κρασί. Δεν μπορούσα να το καταλάβω, δεν μπορούσα να το γευτώ. δεν είχα κάποια ευχαρίστηση από αυτό. Ήρθε πολύ αργότερα. Το 2019 είχαμε πάει για τα γενέθλια του αδερφού μου σε ένα εστιατόριο με ένα αστέρι Μισελέν στη Σκωτία. Εκεί δεν ξέρω γιατί, αλλά κάτι μου είπε να πάρω την συνοδεία κρασιού. Και ο σομελιέ μας πλησίαζε, πλέον πολύ καλός μου φίλος, ο Ντάμιεν, ξεκίνησε να μου εξηγεί το κάθε κρασί, γιατί το επιλέγει και γιατί του αρέσει το κάθε κρασί. Και ένιωσα τη φωνή του σαν να είναι ερωτευμένος με το κρασί. Όχι με το συγκεκριμένο, αλλά γενικά. Και αυτό ήταν που με τράβηξε. Είπα ότι αυτό το πάθος θέλω να το ζήσω. Ξεκίνησα να δοκιμάσω το κρασί και ήταν πάρα πολύ διαφορετικό από ό,τι είχα δοκιμάσει, από ό,τι πίστευα, από ό,τι περίμενα ίσως. Και η συνοδεία του κάθε κρασιού με το διαφορετικό πιάτο ήταν αυτό που με μάγεψε. Οπότε λίγες μέρες μετά αποφάσισα να επικοινωνήσω μαζί του. Πήγα από το εστιατόριο, του μίλησα, τον ευχαρίστησα και τον ερώτησα πώς μπορώ να ξεκινήσω αυτό το ταξίδι. Λίγο αργότερα, ο αδερφός μου, όπως προείπα, άνοιξε ένα εστιατόριο στη Σκωτία, το Κοντίτα, το οποίο πήρε και το πρώτο Μισελέν μετά από 9 μήνες στο ανοίγμα του. Ήταν σαν σουσεφ και καλέστηκα και εγώ να ενταχθώ στην ομάδα. Μαζί με τον ιδιοκτήτη, ο οποίος ήταν ένας πάρα πολύ αξιόλογος άνθρωπος, πάρα πολύ εινόφιλος, αλλά καθώς επίσης και μεγάλος γνώστης του κρασιού. Ανεξαρτήτως διπλωμάτων τώρα, αυτό μιλάμε σαν πάθος του. Είχαμε 6 τραπέζια, θυμάμαι, και μία λίστα 25-30 ετικέτες. Αλλά η κάθε ετικέτα είχε μία ιστορία από πίσω. Δεν αναφερόμασταν στη ζύμωση του κρασιού ή στο πώς φτιάχνεται.
0: Στο τεχνικό κομμάτι. Ακριβώς.
1: Αφαιρόμασταν στην ιστορία του κρασιού, του προμηθευτή, συγγνώμη, του παραγωγού, για να δούμε πώς κατέληξε σε εμάς. 15 άτομα την ημέρα maximum. Όλο ήταν γεμάτο σιδερό κάθε βράδυ σχεδόν, με συνοδεία κρασιού αποκλειστικά. Και σιγά σιγά ξεκίνησα να διαβάζω. Το ένα βιβλίο έφερε το άλλο. Η μία παράγραφος έφερε την άλλη. Ξεκίνησα να διαβάζω για ένα σάρντονε από τη Βουργουνδία. Καταλήξαμε σε ένα σάρντονε στην Αυστραλία. Και εκείνη τη στιγμή, σε έναν πολύ όμορφο πανικό, να θες να δεις πώς δύο διαφορετικές περιοχές κάνουν κάτι τόσο διαφορετικό, αλλά και τόσο παρόμοιο ταυτόχρονα. Ένα top επίπεδο κρασιού από δύο διαφορετικές μεριές του κόσμου. Μετά νομίζω το ένα έφερε το άλλο. Ξεκίνησα να εργάζομαι σαν σομελιέ ή σαν head sommelier. Και μετά head sommelier στο εστιατόριο αυτό. Φύγαμε από εκεί μετά από 2 χρόνια, διότι ήρθε ο COVID. Μας δυσκόλεψαν, το πω λίγο, όλους. Κλείσαμε, ξανανοίξαμε, συνέχισαμε την ομάδα. Αλλά δεν ήταν αυτό που ήθελα μετά από ένα σημείο. Δεν ήθελα να μάθω τον κόσμο, να το πω διαφορετικά. Να ενταχθώ σε μια ομάδα που έχει κλασικά κρασιά, ή τουλάχιστον πιο κλασικά από αυτά που δουλεύαμε. Έτσι ήρθε το Φαντάκ το 2022. Πήγα για ένα δοκιμαστικό. Ήμουνα στα 24. 23 προς 24.
0: Πώς προκύπτει αυτό, δηλαδή, πώς ένας Έλληνας σομελιέ περνάει την πόρτα ενός εστιατορίου με 3 αστέρια Μισελέν, νούμερο 1 στον κόσμο, με όλες τις απαιτήσεις που υπάρχουν? Ποια είναι η διαδικασία επιλογής?
1: Αρχικά να πω ότι μπήκα στην πόρτα, πέρασα την πόρτα του Φαντάκ με τρεμόμενα πόδια. Είναι ένα εστιατόριο το οποίο ένιωθα τιμή απλά που βρίσκομαι εκεί. Δεν το γνώριζα πριν από το 19 το εστιατόριο. Δεν ήμουν στην εστίαση στο fine dining, αλλά πάντου άκουγα, έβλεπα Χάιστον Μπλούμενθαλ, Φαντάκ, ποιος είναι, τι κάνει. Ακούγα παντού τη φράση πατέρας γαστρονομίας, πατέρας του να μαγειρεύουμε με κρύο. Οπότε όταν ξεκίνησα να το ψάχνω και είδα για το Φαντάκ, ήθελα να πάω να κάνω ένα δοκιμαστικό. Και έτσι ξεκίνησε. Ξεκίνησα για να δω τι κάνουν, να δω αν μου αρέσει ένα τέτοιο υψηλό επίπεδο. Γιατί δεν είναι για όλους. Και δεν είναι κακό αυτό. Και όταν ξεκίνησα το δοκιμαστικό, την τέταρτη μέρα.
0: Σαφώς δεν είναι για όλους, και δεν είναι για όλους και για την τσέπη όλων. Έτσι. Είναι κάτι πολύ εξειδικευμένο, να το πούμε αυτό. Ότι...
1: Σίγουρα.
0: Μιλάω και για τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί και για τους ανθρώπους που το επισκέπτονται.
1: Μιλάγα πιο πολύ για την πίεση του σέρβις και τη δουλειά. Όσον αφορά το Φαντάκ και τον τρόπο λειτουργίας τους. Οπότε στη δεύτερη μέρα, αφού μου προσφέρθηκε η θέση του σομελιέ, ήταν ακαριέ απάντησή μου. Ναι. Αυτό. Και απλά μετά προέκυψε η γραφειοκρατία, να το πω έτσι. Πέρασε περίπου στις 2 εβδομάδες μέχρι να ξεκινήσω. Εκεί νομίζω γνωριστήκαμε κιόλας. Στην διάμεσο, Νίκο, γνωριστήκαμε στη Σαντορίνη.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν λίγο πριν ξεκινήσω στο Φαντάκ το καλοκαίρι. Ναι, ναι. Ξεκίνησα πολύ δειλά, να το πω. Τρομαγμένος σχεδόν. Γιατί η πίεση δεν είναι του να τρέξουμε, να βγάλουμε 150 άτομα το βράδυ, 200 άτομα το βράδυ. Είναι πίεση του να διατηρήσει τα στάνταρτ που έχει θέσει η ομάδα. 24 ως 24ωρο. Ωράρια δεν υπάρχουν. Κάτι το οποίο, αν δεν είναι το πάθος σου και αν δεν είναι η καριέρα σου, δεν μπορείς να το ακολουθήσεις. Και αυτό είναι τώρα παντού, σε όλα. Mm-hmm. Αυτό μου με μάγεψε το Φαντάκ. Το πάθος όλων. Από την κουζίνα, από το front of house, από το σομελιέ, ήταν που με τράβηξε και με έκανε να μείνω.
0: Ωραία. Βάλε μας μέσα στο εστιατόριο. Πώς είναι μια μέρα εργασίας εκεί για την ομάδα των σομελιέ, από την προετοιμασία μέχρι να φύγει ο τελευταίος?
1: Μεγάλη μέρα. Μεγάλη μέρα. Διαφορετικές. Η κάθε μέρα είναι ένα διαφορετικό σενάριο. Σαν σομελιέ, αν ξεκινούσαμε το πρωί, γιατί είχαμε διαφορετικές βάρδιες πρωί ή απογευματινή βάρδια, η πρωινή μας βάρδια ξεκίναγε στις 8 ή στις 9 αντάλογα, με το να ετοιμάσουμε την προετοιμασία όσον αφορά γαρνιτούρες για το ποτό, συγκεκριμένα signature cocktails ή mocktails που φτιάχναμε εκείνη την περίοδο. Μετά, με το shopping, όπως το λέγαμε εμείς, πηγαίναμε στο κελάρι μας, βλέπαμε άδειες θέσεις στο κελάρι. Όπως είπες, είναι ένα κελάρι που έχει γύρω στις 2.750 φιάλες. Οπότε εκεί πέρα να μπορείς να βρεις καινή θέση είναι λίγο δύσκολο. Ήταν το αυτό που μας έπαιρνε πιο πολλή ώρα. Για να πάμε μετά απέναντι στην αποθήκη μας, ένα δεύτερο κελάρι που λαμβάναμε τις παραγγελίες μας, να βρούμε αυτά τα κρασιά και να ανανεώσουμε το κελάρι μας. Αυτό θα κρατούσε γύρω στις 11.30-12 η ώρα. Mm-hmm. Μάλλον με συγχωρείτε, στις 11. 11.30 είχαμε το staff break και 12 θα ξεκινάγαμε το service. 11.30 staff break, 11.30 ώρα meeting. Meeting all the front of house με έναν υπεύθυνο από την κουζίνα να μας πει για τις αλλαγές της ημέρας, αν υπήρχε κάποια αλλαγή, κάποιο νέο πιάτο ή το οτιδήποτε. Εμείς θα μιλάγαμε όσο αφορά αλλεργίες, όσο αφορά κρατήσεις, διαφορές στο μενού, αν άλλαζε κάτι στη λίστα κρασιού, αν άλλαζε κάτι στο front of house operation, πώς θα δούλευαν δηλαδή.
0: Στη σάλα.
1: Ακριβώς. Και να καταθέσουμε και τα πόστα που θα δούλευε το κάθε άτομο. Να πω ότι.
0: Για το πόσο μεγάλη ομάδα μιλάμε.
1: Αυτό ήθελα να πω τώρα. Μιλάμε ότι για ένα εστιατόριο 14 τραπεζιών είχαμε μια ομάδα κοντά στα 14-15 άτομα front of house.
0: Μόνο για το service λοιπόν.
1: Για το service. Αυτό περιλάμβανε σομελιέ managers, back of house waiters, οι οποίοι βοηθούσαν
0: στο να μεταφερθούν τα πιάτα από το πάσο στη σάλα, αλλά δεν σερβίραν.
1: Ακριβώς.
0: Και μετά ήταν οι σερβιτόροι που έπαιρναν το πιάτο από
1: πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Κάνουν το mise en place, όπως λένε.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Αντίστοιχα στο σομελιέ, στο κάθε service υπήρχαν minimum 3 άτομα, ιδιαίτερα θέλαμε 4. Που γίνονταν τις περισσότερες φορές κιόλας.
0: Για 14 τραπέζια.
1: Ακριβώς. Γιατί τα section τα είχαμε αν 7 τραπέζια. Ένα σομελιέ για 7 τραπέζια, ένα σομελιέ για 7 τραπέζια, δεξιά-αριστερά. Ένα senior, ο οποίος επέβλεπε και, τις δύο σάλες, να το πω έτσι. Και ένα ο οποίος ήταν στο μπαρ. Ετοίμαζε τα κοκτέιλ, τα aperitif, καθώς επίσης και άνοιγε τις φιάλες που χρειαζόμασταν για τα pairing. Mm-hmm. Εδώ να πούμε ότι το Φαντάκ είναι ένα εστιατόριο το οποίο ξεκίνησε το wine pairing, τη συνοδεία κρασιού με το φαγητό. Ήταν γνωστό γι' αυτό. Ναι. Οπότε ο κόσμος ερχότανε.
0: Έβαλε και δηλαδή τι έκαναν. Και έχει σημασία να σταθούμε σε αυτό το σημείο που αναφέρεις για έναν πολύ ιδιαίτερο λόγο. Πρότεινε το εστιατόριο όταν έβλεπε ο επισκέπτης το μενού με το φαγητό, το μενού που θα διάλεγε. Γιατί το μενού είναι προκαθορισμένο. Δεν είχε τη δυνατότητα να διαλέξει ξεχωριστά
1: πιάτα.
0: Υπήρχε λοιπόν ένα προκαθορισμένο μενού 7, 10 ή 13 σταδίων. Νομίζω και παραπάνω το μεγάλο, αλλά δεν έχει σημασία να μην σταθούμε σε αυτό. Και πρότεινε διαφορετικά κρασιά με κάθε στάδιο φαγητού. Γιατί έχει σημασία να σταθούμε? Γιατί πριν από λίγα χρόνια, κοιτώντας τελείως τυχαία τη λίστα με τους προτινόμενους συνδυασμούς του Φαντάκ, είδα ένα ελληνικό κρασί. Η μαλαγουζιά του κτήματος Γεροβασιλείου ήταν το πρώτο κρασί στο πρώτο flight, γιατί είχε διαφορετικά επίπεδα. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση ότι ένα ελληνικό κρασί βρισκόταν στα κρασιά που πρότεινε το εστιατόριο. Δεν ήταν μια εποχή που τα ελληνικά κρασιά πριν από 4-5 χρόνια μεσουρανούσαν, ας πούμε, ούτε σήμερα μεσουρανούν. Αλλά τώρα είναι και λίγο πιο exotic, πιο ιδιαίτερο το να βρεις ένα ελληνικό κρασί. Τότε ήταν λίγο διαφορετικό. Θα γυρίσουμε όμως αυτό, συνέχισε την αφήγηση.
1: Να σου απαντήσω πάνω σε αυτό, όπως είπες για την πρώτη συνοδεία κρασιού. Δεν μιλάμε για κάτι οικονομικό. Η πρώτη συνοδεία κρασιού είναι σε ευρώ, γύρω στα 200 ευρώ ένα άτομο.
0: Για πόσα κρασιά? Για 6-7 ποτήρια.
1: 6 ναι. ποτήρια.
0: Ναι.
1: Οπότε,
0: τα οποία προστίθεται στα 300 ακριβώς. Και που έκανε το φαγητό.
1: Ακριβώς.
0: Άρα, ναι.
1: Ακριβώς. Οπότε,
0: εκτοξεύεται.
1: Δεν μιλάμε για μια φτηνή συνοδεία κρασιού και βάλαμε ένα ελληνικό.
0: Ναι, δεν το βάλαμε γιατί είναι φτηνό. Αυτό θέλει να πει.
1: Ακριβώς. Θέλω να πω ότι μπήκε και ήταν καλό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και κάθε κρασί που έμπαινε ανεξαρτήτως τιμής. Δηλαδή, μπορεί να είχαμε κρασί στη μεσαία συνόδια κρασιού που ήταν στα 600 ευρώ, το οποίο να είχε 15 ευρώ, 20 αγορά, λίρες ίσως, με συγχωρείτε. Αλλά άξιζε ναι. να μπει σε αυτή τη θέση γιατί ήταν σπάνιο, γιατί ήταν μοναδικό.
0: Είχε κάτι ιδιαίτερο. Συνέχισε όμως το συλλογισμό γιατί είναι ωραία η αφήγησή σου.
1: Ναι. Με συγχωρείτε που είχα μείνει. Μπερδεύτηκα με το γυροφασιλείο.
0: Έλεγες ότι ήταν το πρώτο εστιατόριο που καθιέρωσε το pairing. Οπότε
1: ακριβώς.
0: πάμε να δούμε πώς γινόταν το pairing στην.
1: Όλοι. Όχι όλοι. 80% των επισκεπτών μας, των καλεσμένων μας, δεν κοιτάγανε τη λίστα. Τους την εφηγούμασταν, τους δείχναμε και θέλανε την συνέδεια κρασιού. Και εμείς είχαμε απλά να τους εξηγήσουμε ότι έχουμε 4, 5, 6 διαφορετικές συνέδειες κρασιού.
0: Επιλογές.
1: Ακριβώς. Ξεκινάγαμε από την πρώτη, όπως είπαμε, κοντά στα 200 ευρώ. Είχαμε επιλογή σάκε, είχαμε επιλογή χυμών, είχαμε όμως και μια συνδυασία κρασιού κοντά στα 2.500 ευρώ ένα άτομο.
0: Με πιο σπάνια και πιο.
1: Ακριβώς. Οπότε η δουλειά μας ως προς να πάρουμε την παραγγελία, η παραγγελιοληψία, να το πω πολύ απλά, ήταν σχετικά απλή. Μετά ήταν η σχέση που
0: υπήρχε πίεση από το εστιατόριο στο να πουλήσετε το ακριβό πακέτο.
1: Όχι, όχι, κανένα. Το πρώτο μάθημα να πω που μου είπαν, η πρώτη συμβουλή που μου δώσαν όταν ξεκίνησα να αναλαμβάνω τη σάλα, γιατί για να φτάσει σε αυτό το σημείο περνάς από κάποιες εξετάσεις. Δηλαδή, εξετάσεις με τους ανώτερους μου. Να μιλήσω για τα κρασιά, να εξηγήσω για το κρασί και να καταλάβουν πώς θα το εξηγήσω.
0: Να εξηγήσουμε πρώτα, πριν φτάσουμε εκεί, ότι υπάρχει μια ιεραρχία.
1: Ακριβώς.
0: Μια δομή που τηρείται, μια πειθαρχία, φαντάζομαι.
1: Στρατιωτική πειθαρχία. Δεν υπάρχει περιθώριο άρνησης αυτής της ιεραρχίας ή ανυπακοής, να το πω πολύ απλά. Είναι όλα πολύ κοφτά. Αλλά επίσης να πούμε ότι δεν υπήρχαν και συχνά τέτοια προβλήματα. Δηλαδή, όλοι οι εργαζόμενοι το σεβόντουσαν αυτό. Δεν υπήρχε περίπτωση να σπάσει αυτή η αλυσίδα. Mm-hmm. Και το είχαν κάνει ξεκάθαρο. Οπότε, εγώ για να αναλάβω τη σάλα, αλλιώς μου είπανε, κάτσε πίσω. Αν δεν θέλεις να αναλάβεις, δεν υπάρχει χρόνος, μην πιέζεσαι να μάθεις τα κρασιά μας. Απλά, όσο περισσότερο χρόνο θα σου πάρει, τόσο πολύ χρόνο θα είσαι back of house.
0: Που να. Θα φρόντιζες τα στόκ
1: στην αποθήκη.
0: Ναι,
1: δεν θα μίλαγα με τον πελάτη.
0: Δεν θα έβγαινε σε σερβίρ. Δηλαδή.
1: Που είναι απάντηση
0: παραγγελία.
1: Που αγαπώ εγώ. Αυτό, ήταν, αυτό ήθελα να κάνω την πρώτη μέρα. Το κατάφερα στις 2 εβδομάδες. Μίλησα με την head sommelier μου τότε, τη Μελάνια, και τον deputy Jonathan, ο οποίος μας είχε επισκεφτεί τώρα κιόλας. Τους εξήγησα τα κρασιά, τους εξήγησα για την παραγγελιοληψία πώς θα πλησίαζα τον καλεσμένο μας. Ήταν χαρούμενοι και ξεκίνησα να μιλάω και να καθοδηγώ τους πελάτες προς την επιλογή κρασιών τους. Mm-hmm. Μετά από αυτό είχε μία συνεχόμενη ροή, να το πω, 3-3,5 ώρες για κάθε τραπέζι. Γιατί βλέπεις τα ίδια άτομα, βλέπεις 30 άτομα για παράδειγμα, για 3-3,5 ώρες.
0: Που είναι η διάρκεια του γεύματός.
1: Ακριβώς.
0: Είτε ακριβώς. Είναι μεσημεριανό είτε είναι βραδινό.
1: Ακριβώς. Οπότε εκεί είναι που το κάνει δύσκολο. Εκεί είναι. Ταυτόχρονα που το κάνει εύκολο να ρίξεις τα στάνταρτ σου. Γιατί δημιουργείς μια επαφή με τον πελάτη και χαλαρώνεις και εσύ, χαλαρώνει και εκείνος, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάς ότι
0: υπάρχει γραμμή.
1: Υπάρχει γραμμή που βρίσκεσαι, αλλά και ποια στάση πρέπει να ακολουθείς.
0: Ποιος είναι ο ρόλος σου.
1: Ακριβώς. Οπότε μέσα σε 3,5 ώρες να δεις έναν καλεσμένο, ένα τραπέζι, 10 φορές που θα σερβίσει το ποτήρι, που θα σερβίσει το κρασί, που θα πας να πάρεις το feedback του, αν κάτι του άρεσε, να συνομιλήσει μαζί του, να δημιουργηθεί δηλαδή. Ένας κρίκος για να τον καταλάβουμε καλύτερα και να μπορώ να τον εξυπηρετήσω καλύτερα.
0: Να σε ρωτήσω τι άνθρωποι ήταν αυτοί που ερχόντουσαν.
1: Οι περισσότεροι ήταν ευγενικοί άνθρωποι. Να το πάμε, να ξεκινήσουμε από εκεί. Και άνθρωποι οι οποίοι θα επισκεφτόντουσαν το εστιατόριο για μία φορά στη ζωή τους. Άνθρωποι που γιορτάζανε γενέθλια, που γιορτάζανε κάποια επέτειο, κάποια σημαντική στιγμή στη ζωή τους. Η σημαντική ζωή, να πω ότι μου έκανε μεγάλη εντύπωση όταν αρχίζανε. Και βλέπαμε κόσμο στο εστιατόριο που γιόρταζε μια λυπημένη σημαντική στιγμή, να το πω. Δηλαδή, είχε κάποιο τραγικό συμβάν στη ζωή του και θέλανε να το γιορτάσουν, είτε που βγήκανε και παραμείναν στη ζωή από ένα ατύχημα, είτε οτιδήποτε, και επιλέγανε το εστιατόριό μας να έρθουν. Οπότε εκεί εμείς καλούμαστε να ανταπεξέλθουμε και να τους κάνουμε να νιώσουν καλά. Ή όσοι έχουν έρθει ήδη πολύ χαρούμενοι να νιώσουν ακόμα καλύτερα.
0: Είπα πριν αυτή την ατάκα του Blumenthal που λέει όταν παίρνει το δεύτερο αστέρι, ότι χρειαζόμαστε άλλον ένα σομελιέ.
1: Ναι.
0: Πόσο σημαντικός είναι, κεντρικός ο ρόλος του κρασιού στη συνολική εμπειρία του Φαντάκ?
1: Το κρασί και η συνοδεία κρασιού σε όλα τα εστιατόρια είναι να πλησιώνει το φαγητό. Το φαγητό είναι προτεραιότητα. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και απευθύνομαι τώρα στους ακροατές που είναι στην εστίαση. Το φαγητό είναι προτεραιότητα. Ο κόσμος έρχεται 85% για το φαγητό. Και μετά για την εμπειρία. Το κρασί πλησιώνει αυτή την εμπειρία. Την απογειώνει. Ένα καλό κρασί θα του μείνει στη μνήμη. Mm-hmm. Ένα κακό κρασί μπορεί να του χαλάσει την εμπειρία. Και το ίδιο είναι με το. Όπως μου είπες πριν, που με ρώτησες όσον αφορά το οικονομικό και αν μπορούμε να. Αν έχω κάποιες οδηγίες να πηγαίνω στο πιο ακριβό κρασί. Όχι, γιατί μια τέτοια επιλογή θα χαλάσει την εμπειρία του καλεσμένου μου. Οπότε,
0: να νιώσει πίεση.
1: Ακριβώς. Να νιώσει πίεση, να νιώσει ντροπή μπροστά στην παρέα του, το οτιδήποτε. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες. Οπότε πρέπει να καταλάβουμε με πολύ μικρές ερωτήσεις και λίγες ερωτήσεις τι ψάχνουν και να τον κατευθύνουμε.
0: Και το που θέλουν να κινηθούν.
1: Οπότε,
0: φυσικά.
1: Όταν ο Χέστον πήρε το δεύτερο αστέρι, καταλαβαίνω γιατί το είπε. Ένιωσε την πίεση. Δεν μπορώ να καταλάβω την πίεση που ένιωσε, αλλά καταλαβαίνω γιατί ζήτησε δεύτερο σομελιέ. Και είμαι σίγουρος ότι μετά πήρε και τρίτο.
0: Ναι. Πόσο ήταν αυτός παρόν στην καθημερινότητα, δηλαδή, ποια είναι η εικόνα που έχει σχηματίσει εσύ για τον άνθρωπο πίσω από τη διασημότητα, πίσω από τον σεφ?
1: Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Και το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια. Τον εγνώρισα πολύ τυχαία, ίσως τον πρώτο μου μήνα. Έκανα μια προετοιμασία στο πάρκινγκ κοντά. Είχαμε μια δεύτερη κουζίνα, η σομελιέ, αλλά και το εστιατόριο τέλος πάντων γενικά. Και νιώσα ένα χέρι στον ώμο μου. Και γύρισα και σάστησα. Ήταν μαζί με τη γυναίκα του, την Μελανή. Και του λέω: Hello, σεφ, γεια σας, σεφ, καλησπέρα σας. Να συστηθώ, ονομάζομαι Ξέρω Κατρίδης. Ξεκίνησα τώρα στη μάδα του σομελιέ. Και μου λέει: Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Χρησιμοποίησε μια λέξη mate, την οποία θα λέγαμε φίλε μου.
0: Ναι. Οικειότητα, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Με ρώτησε πώς μου φαίνεται το εστιατόριο, πώς θα πηγαίνω με την ομάδα και ρώτησε τη γνώμη μου για το πώς φαίνεται το πάρκινγκ μας. Γιατί ήταν μισό με τσιμέντο, μισό με χαλίκι για τους εργαζόμενους και τους πελάτες. Και αν μπορεί αυτό να αλλάξει. Οπότε με έπιασε εξαπίνης και δεν ήξερα και τι να το απαντήσω. Δηλαδή, ήταν πολύ άκυρη ερώτηση, δεν την περίμενα. Οπότε θυμάμαι του λέω: Σεφ, δεν γνωρίζω, αλλά άμα δώσει παράδειγμα μια-δυο μέρες να σκεφτώ, μπορώ να έρθω με απαντήσεις. Και όντως έτσι έγινε. Του στείλα ένα email με δύο προτάσεις μου.
0: Ναι.
1: Ήταν δηλαδή πολύ τυχαίο. Ο Σεφ ήταν στο εστιατόριο, ήταν μία φορά το μήνα. Κάποιους μήνες, δύο-τρεις φορές, γιατί γινόντουσαν και πολλά γυρίσματα όσον αφορά το MasterChef, όσον αφορά τον ίδιο, τα podcast του. Αλλά και.
0: Εντάξει, είναι ένας πολύ προβεβλημένος.
1: Ακριβώς. Οπότε ήταν κυρίως εκεί γι' αυτό. Δεν έμπαινε στην κουζίνα. Εγώ δεν τον είδα στην κουζίνα. Σε σέρβις φυσικά, έτσι.
0: Καλά, ναι.
1: Έχει κάνει τις ώρες του πίσω από τον πάγκο της κουζίνας.
0: Πώς κάνεις pairing με πιάτα όπως είναι το Sound of the Sea ή το Mad Hatter's Tea Party?
1: Δεν ξέρω αν διάλεξες στοιχεία αυτό το πιάτο. Είναι το αγαπημένο μου πιάτο του μενού.
0: Ποιο από τα δύο?
1: Το Sound of the Sea.
0: Okay.
1: Το Sound of the Sea έβλεπα.
0: Να πούμε στον κόσμο πώς είναι αυτό το πιάτο καταρχήν.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι μια εμπειρία που δεν είναι.
1: Πώς να το πω. Φανταστείτε τώρα ένα πιάτο 5x3, ξύλινη βάση, το οποίο έχει βαθούλωμα. Μέσα έχει άμμο, κοχύλια και ψεύτικα φυτά. Απάνω έχει γυαλί και από πάνω σερβίρουμε το πιάτο, το οποίο περιλαμβάνει μια βρόσιμη άμμο, ένα αφρό θαλάσσης. Και έχει και τρία εις πρωτεΐνες που θα λέγαμε. Αυτό ήταν ανάλογο. Είχαμε ή τόνο, ή καλαμάρι, ή διαφορετικές πρωτεΐνες. Και πολλά seaweeds.
0: Και συνοδεύεται?
1: Τώρα δεν γνωρίζω. Όταν εγώ ξεκίνησα.
0: Όχι με το κρασί. Συνοδεύεται ηχητικά.
1: Ναι, συγγνώμη. Έχουμε ηχητικά τη μουσική στην οποία. Ο
0: επισκέπτης φοράει τα ακουστικά.
1: Φοράει ακουστικά, αλλά αυτό που νομίζω δεν ξέρω αν γνωρίζουν πολύ είναι ότι στη μουσική έχει συμβάλει και ο μπασίστας ενός μεγάλου group, αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει. Πολύ διάσημος. Οπότε είναι όλο μια μοναδική εμπειρία. Τώρα τα ακουστικά είναι για να σε ταξιδέψουν. Το πιάτο Sound of the Sea είναι μέρος ενός μενού που λέγεται Journey. Γιατί ξεκινάς ένα ταξίδι. Ξεκινάς το πρωινό σου, πας μετά στη θάλασσα, εκεί είναι το crab ice cream και μετά έχεις το Sound of the Sea. Στο οποίο θέλουμε απλά να πας στη θάλασσα. Να πας σε ένα μέρος οπουδήποτε στον κόσμο θέλεις που έχεις επισκεφτεί και σου άρεσε δίπλα στη θάλασσα. Οπότε ακούς τους ήχους της θάλασσας, τρως αυτά που τρως. Και εκεί έβλεπα πολλούς καλεσμένους να δακρύζουν. Και η πρώτη μου σκέψη είναι. Εντάξει, νομίζω είναι λίγο υπερβολή τώρα. Αυτή είναι η πρώτη μου σκέψη. Ότι δεν γίνεται. Δεν γίνεται να το ζει κάποιος τόσο πολύ. Δεν γίνεται το φαγητό να προκαλέσει τέτοια συγκίνηση. Ζήτησα από την Head Sommelier μου εκείνη την περίοδο να δοκιμάσω το πιάτο με ακουστικά και το pairing κρασιού. Mm-hmm. Όπως είπαμε στην αρχή, είμαι από την Αίγινα, από ένα νησάκι. Λοιπόν, τα παιδικά μου χρόνια είναι δίπλα στη θάλασσα. Δοκιμάζω το πιάτο και θυμάμαι τον εαυτό μου να βουρκώνει και να ανατριχιάζω. Είναι συγκινητικό, το λέω αυτή τη στιγμή και όντως νιώθω συγκινημένος, γιατί εκείνη την περίοδο και θυμάμαι τον εαυτό μου να βουρκώνει και να ανατριχιάζω. Είναι συγκινητικό, το λέω αυτή τη στιγμή και όντως νιώθω συγκινημένος, γιατί

0: την έννοια της ικανοποίησης της ανάγκης της πείνας. Δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Μιλάμε για μια ανυπέρβλητη πολυτέλεια την οποία κάποιοι άνθρωποι μπορούν να προσφέρουν στους αυτούς τους.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μιλάμε για ένα εστιατόριο στο οποίο πας να φας για να...
1: Όχι,
0: για να μην πεινάς. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ούτε μιλάμε για ένα εστιατόριο καθημερινότητας, ούτε μιλάμε για κάτι στο οποίο κάνουμε διαφήμιση. Μιλάμε για ένα γαστρονομικό εργαστήρι που άλλαξε τον τρόπο που τρώνε οι άνθρωποι στον κόσμο. Θέλω να συνεχίσουμε λίγο στο κομμάτι του κρασιού, γιατί φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Πώς περνάει η ώρα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Τι κάβα συνάντησες εσύ στο Fat Duck? Δηλαδή, έχεις στο μυαλό σου κάποιες ποικιλίες, περιοχές, παραγωγούς που, πώς να το πω, κυριαρχούσαν εκεί, και κάποιους καινούργιους δρόμους που εσύ ανακάλυψες?
1: Θα ήθελα να κάνω μια παύση να πούμε όσο αφορά το Αγίου Βασιλείου, ότι δυστυχώς εγώ δεν το πρόλαβα στο pairing. Okay. Όταν εγώ ξεκίνησα, παρόλα αυτά, το γλυκό ήταν μια καραμέλα, ένα μυρφέ καραμέλας. Και δοκίμασα και βάλαμε στο pairing, στο δεύτερο, στο μεσαίο pairing, ένα Βινσάντο το 2017 από το Ινοπείο Αργυρός, το οποίο ήταν καταπληκτικό.
0: Φανταστικό κρασί, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Και πολύ
1: ελληνικά
0: ιδιαίτερο.
1: Κρασιά, όταν ξεκίνησα εγώ στο Φαντάκ, υπήρχαν πολύ λίγες ετικέτες. Θυμάμαι μόνο το Ιστιτ Αργυρός το 2017, καθώς επίσης και το Άσπρο Λαγό.
0: Από το Ινοπείο του Λουφάκη στις Δαφνές της Κρήτης.
1: Ακριβώς. Ινοπεία είναι πάρα πολλά. Αυτά μου έκανε εντύπωση είναι ότι είχαν μπει σε μια διαδικασία όταν εγώ εντάχθηκα στην ομάδα να αλλάζουν σιγά σιγά το κελάρι. Τι εννοώ? Σε μια κάβα που είχε περίπου στο 70% γαλλικό αμπελώνα, είχαν αρχίσει και το αλλάζανε, είχαν αρχίσει και βάζανε πολλά κρασιά από Ιταλία, από Ισπανία. Και μετά από ένα χρόνο που ήμουν εκεί, αρκετά κρασιά από Σερβία, Κροατία, Γεωργία.
0: Όχι τόσο γνωστές είναι οι παραγωγικές ζώνες.
1: Ακριβώς, Αρμενία, όχι τόσο. Και το πρώτο pairing, η πρώτη συνόδια κρασιού, είχε ένα κρασί γαλλικό. Είχαμε κρασί από Αγγλία στο pairing.
0: Φυσικά, αυτό είχε να κάνει, πιστεύεις, με την διάθεση της εξερεύνησης, ή είχε να κάνει και με το να ξεφύγουμε λίγο από τα κλασικά και να διαφοροποιηθούμε?
1: Έχει να κάνει και με τα δύο. Έχει να κάνει και με την εξερεύνηση. Όσο αφορά τον πελάτη, το να δοκιμάσει ένα κρασί το οποίο δεν θα το έχει ξαναδοκιμάσει ή πολύ σπάνια θα το έχει δοκιμάσει, θα πάει σπίτι του και θα το θυμάται. Δεν θα πάει σπίτι και θα πει σε εσά, κύριε Νίκο, ότι δοκίμασε ένα γαλλικό κρασί. Πώς το λέγανε? Θα πάει και θα πει: δοκίμασε ένα κρασί από την Αρμενία. Ήταν αυτό, γιατί το θυμάται, του έχει μείνει. Δοκίμασε ένα κρασί από την Αγγλία, γλυκό, ήταν 20 λεπτά μακριά από το εστιατόριο. Οπότε του έχει μείνει αυτή η εικόνα και αυτό που δοκιμάζει. Και επίσης είναι ένα πολύ ωραίο παραμύθι, ένα storytelling από εμάς, γιατί επιλέξαμε αυτά τα κρασιά προς τον καλεσμένο μας. Και φυσικά το locality. Ήταν ένα ενοπείο 20 λεπτά μακριά και ενοπεία 40 λεπτά μακριά από το εστιατόριο.
0: Ναι, εντάξει, εδώ πολλοί κόσμοι αυτό το πράγμα μπορεί να το ξενίζει ότι υπάρχουν ενοπεία στην Αγγλία. Η Αγγλία έχει γίνει μια σοβαρή ενοπαραγωγή.
1: Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε μια άλλη εκπομπή, θέλει πολλή ώρα.
0: Ναι, ναι. Και κάνει και πολύ αξιόλογες προσπάθειες, ειδικά τα αφρόδια από την περιοχή του Κέντ, τα ενοπεία που βρίσκονται εκεί στον νότο. Όντως έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά. Αφήνουμε λοιπόν το κεφάλαιο αυτό, ας κλείσουμε το όμορφο παραμύθι της Αλίκης και του Fat Duck και πάμε στο δικό σου παραμύθι που το συνεχίσεις και το ζεις πολύ όμορφα. Αποφασίζεις να φύγεις από το νησί και να βρεθείς εδώ στην Αθήνα.
1: Ακριβώς. Ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση, τρομακτική απόφαση ταυτόχρονα, αλλά ήταν και μια πάρα πολύ σύντομη απόφαση. Τι εννοώ? Το είχα στο μυαλό μου ότι κάποια στιγμή θέλω να γυρίσω. Γιατί πολλοί κόσμοι θα μπορεί να με ρωτάει τώρα γιατί, ή μπορεί να σκεφτεί γιατί. Γιατί μετά από 10 χρόνια στο εξωτερικό, συνειδητοποιούμε ότι δεν είναι η καριέρα, τα χρήματα, το μόνο που αξίζουν, αλλά και οι δικοί μας άνθρωποι, να δημιουργήσουμε αναμνήσεις με τους δικούς μας ανθρώπους και να τους ζήσουμε. Και αυτό ήταν το κίνητρό μου, το βασικό μου κίνητρο. Αρκετά ρομαντιστής θα λέγαμε. Λοιπόν, και θυμάμαι να μιλάμε με τη σύντροφό μου στο τηλέφωνο και να κοιτάμε κάποιες ευκαιρίες στην Ελλάδα, γιατί ήταν και η περίοδος που η Ελλάδα είχε 6 καινούργια Michelin star εστιατόρια. Οπότε είχα χάσει λίγο την επαφή μου με την Ελλάδα και τις εξελίξεις. Και θυμάμαι να βλέπω το εστιατόριο Μάκρης. Ξεκίνησα, μπήκα στην σελίδα του, είδα λίγο τι κάνουνε και ξεκίνησα να διαβάζω για το σεφ μας, τον Πέτρο Δήμα, που έχει διδαχθεί, τη φιλοσοφία του. Και ένιωσα από την ιστορία τους, του εστιατορίου αλλά και του σεφ, οικεία. Ένιωσα ότι θα πάω κάπου που δεν θα μου κάνει τρομερή αίσθηση.

0: ορίσει το μέρος που φεύγω και το μέρος που εντάσσομαι. Οπότε έκανα την πρώτη επαφή, πήγε πολύ καλά, είχαμε συμφωνήσει. Το μόνο που έλειπε είναι 3 μήνες νότις, mm-hmm. το οποίο είναι υψηλό. Να πούμε ότι όταν είχα φύγει εγώ από το Φαντάκ, από σομελιέ είχαμε φτάσει, είχα εξελιχθεί σε junior assistant head sommelier και εκείνη την περίοδο υπήρχε μόνο ένας head sommelier.
1: Άρα είχες δρόμο μπροστά σου.
0: Είχα δρόμο
1: μπροστά. Ένιωθες ότι είχες.
0: Ναι.
1: Πράγματα να μάθεις, να ανακαλύψεις, να εξελιχθείς ο ίδιος και προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Σίγουρα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, το Macris δεν με έχει σταματήσει στο να εξελιχθώ.
1: Ωραία.
0: Και με τους συνεργάτες του, αλλά και με το φαγητό το οποίο βγαίνει.
1: Πάμε στο project, το εινικό project του εστιατορίου Macris.
0: Να πούμε ότι ο wine director μας είναι ο κ. Γιάννης Καρακάσης, ο οποίος επιμελείται της λίστας.
1: Ο master of wine.
0: Ακριβώς. Και αν είναι λίγοι άνθρωποι στην Ελλάδα που μπορούν να σε μάθουν πράγματα και έχουν την διάθεση να το κάνουν, από όσο έχω γνωρίσει είναι ένας από αυτούς. Οπότε, τι καλύτερη ομάδα. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα σε εστιατόριο fine dining να υπάρχει wine director, master of wine, να υπάρχει head chef όπως είναι ο chef Πέτρος Δήμας, να θέλουν να κάνουν τέτοια προγράμματα, να θέλουν να εντάξουν κάποιον από την Αγγλία, είτε είμαι εγώ αυτός είτε ήμουν κάποιος άλλος, ήταν κάποιος άλλος. Οπότε υπήρχε ένα όραμα. Mm-hmm. Αυτό που με τράβηξε. Υπήρχε ένα όραμα και μια διάθεση στην εξέλιξη και στην καθημερινή εξέλιξη. Το να επενδυθεί σε τέτοια άτομα, χώρος και χρόνος, αλλά και χρήματα, για να δημιουργηθεί ένα όνειρο, να εξελιχθεί ένα όνειρο, εμένα είναι το ιδανικό.
1: Ναι. Είναι ένα project σοβαρό, όπως λες, και το ότι είναι... το παίρνουν στα σοβαρά και το αναπτύσσουν σε όλες τις πλευρές με την ίδια σημαντικότητα, με την ίδια σοβαρότητα.
0: Αυτό μου έκανε πολύ εντύπωση είναι σε καθημερινή βάση στο εστιατόριο, στο Macris, ότι δεν μου λείπει το fine dining, να το πω. Γιατί κακά τα ψέματα, fine dining 3 αστεριών, 1 αστεριού, 2 διαφέρει πολύ. Αλλά μετά από τόσα χρόνια σε 3 αστέρια, σε 1, σε 2, δεν μου λείπει. Νιώθω ότι είμαι σπίτι μου. Mm-hmm. Νιώθω ότι κάνω κάτι
1: αφού
0: το οποίο.
1: Αν
0: κάνει
1: τη σύγκριση, εγώ θα σε ρωτήσω για το. Ποιες είναι οι βασικές διαφορές ανάμεσα, όχι στα αστέρια, στο fine dining της Αθήνας και της Αγγλίας, της Βρετανίας. Βάζουμε και την Αγγλία, βάλουμε και τη Σκωτία μέσα.
0: Αρχικά έχουμε κάτι το οποίο δεν έχει η Αγγλία. Πρώτες ύλες. Οι πρώτες ύλες που έχουμε στην Ελλάδα, φυσικά αυτό διαφέρει από στις εταιρείες, πόσο σοβαρός είσαι στη δουλειά σου, αλλά αυτή τη στιγμή να μιλήσω για το Macris, ότι είναι μοναδικές. Είναι όλα απίστευτα υλικά. Κάτι το οποίο δεν είναι τόσο εύκολο να βρεθεί στην Αγγλία. Μπορεί να πάρει μέρες για να βρεθεί ή μήνες για να οργανωθεί κάτι τέτοιο. Καθώς επίσης και τα υλικά διαφορετικό τώρα να είναι ένα ψάρι ποταμού, ενώ με ένα φρέσκο
1: πελαγίσιο
0: ψάρι θάλασσας. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι τώρα σε αυτό. Ναι. Σύγκριση, δεν μπορούμε να κάνουμε σύγκριση όσο αφορά
1: την οργάνωση,
0: αστέρια κτλ. Αλλά οργάνωση. Είναι λίγο διαφορετική η οργάνωση. Η οργάνωση, έχουμε ακόμα δουλειά όσο αφορά στην εστία στην Ελλάδα να φτάσουμε
1: στις συμπεριφορές.
0: Και εκεί επίσης έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας όσο αφορά το γαστρονομικό κομμάτι στην Ελλάδα. Κυρίως όσο αφορά ιεραρχία. Αυτό πρέπει να τηρείται. Κάτι που ακόμα εδώ πέρα δεν το έχουν πιάσει. Δεν το έχουμε πιάσει 100%. Όσο αφορά την ιεραρχία, είναι κάτι το οποίο φταίμε και εμείς ως managers, να το πω. Ένας Έλληνας, οι περισσότεροι κυρίως Έλληνες, είμαστε πολύ φιλικοί, πολύ φιλότιμοι. Θα κάνουμε ερωτήσεις, θα δώσουμε ευκαιρίες. Κάτι που στο εξωτερικό δεν γίνεται τόσο. Είναι το θέλω έτσι, το θέλω τότε, τελείωσε. Εδώ είμαστε λίγο πιο ελαστικοί για να δούμε την ευκαιρία στον κόσμο. Το οποίο είναι πάρα πολύ καλό και μακάρι να συνεχιστεί να γίνεται, αλλά πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή.
1: Ωραία. Πάμε να δούμε λίγο πού βρίσκεται το ελληνικό κρασί μέσα σε αυτή την εικόνα. Δηλαδή, πού βρίσκεται στο δικό σας project τώρα στο εστιατόριο αυτό. Ποιες είναι οι ελληνικές ποικιλίες, ποιες είναι οι περιοχές που θεωρείς ότι έχουν έτσι μια δυναμική, ότι έχουν τη δυνατότητα για μεγαλύτερη παρουσία.
0: Στην λίστα του Macris, ο κύριος Καρακάσης έχει δουλέψει κυρίως με ελληνικά κρασιά. Και πολύ καλά έκανε.
1: Είστε ένα εστιατόριο με ελληνική κουζίνα.
0: Είμαστε στην Ακρόπολη. Δηλαδή. Και τι καλύτερο από τα υλικά που χρησιμοποιούμε.
1: Και σερβίρει και ελληνική κουζίνα.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Νομίζω είχαμε αυτή την κουβέντα μαζί που να βάλει ένα σάκι, λέγαμε. Δεν ταιριάζει ο χώρος, δεν ταιριάζει και το όλο κόνσεπτ. Οπότε είμαστε κυρίως με ελληνικό αμπελώνα. Είναι πάρα πολλά τα εινοποιεία, πάρα πολλές οι περιοχές που μου έρχονται στο μυαλό. Η Τίνος είναι μία από αυτή. Μοναδικό έδαφος. Μιλάμε για πολύ μεγάλους γρανίτες, αμπέλια. Όποιος έχει πάει στην Τίνο θα τα έχει δει, θα το γνωρίζει. Είναι κάτι μοναδικό. Δεν υπάρχει στον κόσμο κάτι παρόμοιο. Ή τουλάχιστον εγώ δεν γνωρίζω να υπάρχει στον κόσμο.
1: Όντως, κάτι παρόμοιο. Στο Βόλαξ το τοπίο είναι.
0: Είναι υπέροχο. Ναι. Από την άλλη, έχει αυτό το τερουά δυνατή ανέμη, υψόμετρο, έδαφος. Ασύρτικο. Από τα καλύτερα ασύρτικο. Απ' την άλλη, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε, όπως μιλάγατε και πριν με τον κύριο Ιατρίδη, κτήμα Α. Μιλάμε για ένα κτήμα, δεν κάνω λάθος, του 77.
1: Όχι, είναι λίγο αργότερο. Το 90...
0: Ιδρύθηκε.
1: Το 98 ιδρύθηκε. Το 2004 είναι ο πρώτος του Στρίγος.
0: Τέλεια. Ευχαριστώ.
1: Το 2006, μια καλή χρονιά.
0: Σωστά. Οπότε και πάλι εκεί μιλάμε για ένα αρκετά μεγάλο υψόμετρο. Μιλάμε για πάρα πολλές διαφορετικές ποικιλίες, ελληνικές και ευρωπαϊκές. Έχουν και σειρά.
1: Ξινόμαυρο κυρίως.
0: Ξινόμαυρο κυρίως, αλλά έχουν και το σειρά του. Τρομερό. Και ασύρτικο επίσης. Οπότε...
1: Είναι ανοιχτοί οι ξένοι επισκέπτες στο να δοκιμάσουν τις ποικιλίες ελληνικές. Είναι.
0: Ναι. 90% των καλεσμένων μας επιλέγουν ελληνικό αμπελώνα. Ναι. Είτε είναι για φιάλη, είτε είναι για συνόδεια κρασιού. Ναι. Γιατί έχουμε ελληνική συνόδεια κρασιού, έχουμε και ευρωπαϊκό αμπελώνα, αλλά και παγκόσμιο.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι κυρίως ελληνικό.
1: Αλλά είναι πιο πολύ, λες, στραμμένοι προς τα εκεί.
0: Ακριβώς.
1: Mm-hmm. Ωραία. Κλείνοντας έτσι αυτή την κουβέντα, μια υποθετική ερώτηση. Αν γίναγες στην Αίγινα,
0: ναι,
1: και συναντούσες τον Κωνσταντίνο πριν αρχίσει αυτή η διαδρομή, πόσο πιθανό θα του φαινόταν ότι κάποτε θα ήταν στο Φαντάκ με αυτό τον τίτλο, σε αυτή τη θέση, και ότι θα επέστρεφε ως χέρι της ομιλίας σε ένα βραβευμένο εστιατόριο στην Αθήνα?
0: Θα γέλαγα. Θα γέλαγα, δεν το πίστευα. Ειδικά σε αυτή την ηλικία, κρασί από το πουθενά, στην Αίγινα κρασί. Τι λέμε τώρα, δεν υπάρχει κρασί στην Αίγινα. Και μεγαλώνοντας, ανακαλύπτω γιατί δεν μου άρεσε αυτό το χύμα κρασί, αυτό το μισό κιλό κρασί. Αυτό είναι, για μένα είναι ανεπίτρεπτο.
1: Ήταν ο Κωνσταντίνος Κατρίδης σε μια πολύ όμορφη, έτσι, απολαυστική αφήγηση για το πέρασμά του από ένα από τα καλύτερα εστιατόρια.
0: Ευχαριστώ.
1: Του κόσμου, το Φαντάκ. Ευχαριστούμε πολύ που
0: ήσασταν πάρα πολύ
1: μαζί μας. Κλείνουμε αυτή την πρώτη ώρα. Φυσικά μια άλλη Αλίκη. Μένουμε στην Αλίκη, στη χώρα των θαυμάτων, την πηγή εύνευσης και για τον Heston Blumenthal, του Φαντάκ. Θα ακούσουμε το θέμα από το Alice in Wonderland, του Tim Burton, το 2010. Ένα θέμα που έγραψε ο Danny Elfman, ορχήστρα και χοροδία που συνοδεύουν την επιστροφή της Αλίκης στη χώρα των θαυμάτων. Μείνετε μαζί μας, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Μπατζάκη και περισσότερη γλυκιά ζωή σε πολύ λίγο.

0: Invitation to the Blues από τον Tom Waits, ένα κομμάτι που ήταν στο Small Change, το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1976, ένας δίσκος που ηχογραφήθηκε στο Wally Hager Studios στο Hollywood και είναι ένα από τα πιο σημαντικά έργα της πρώτης περίοδου του. Είναι εδώ η Γλυκιά Ζωή στη δεύτερη ώρα της, αυτή την όμορφη Παρασκευή του Αυγούστου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, στο μικρόφωνο ο Νίκος Ιωαννίδης. Ξεκινάμε το δεύτερο κομμάτι της περιήγησής μας και καταλήγουμε κατευθείαν στο νότο της Ελλάδας, στη Μεσσηνία. Πάμε να συναντήσουμε το Μεσσηνία Terroirs Wine Festival, το οποίο επιστρέφει για τέταρτη χρονιά την επόμενη εβδομάδα, 28 και 29 Αυγούστου, με 18 ηνοποιεία από την Μεσσηνία και ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα που συνδέει το κρασί με τη γαστρονομία, το τερουάρ, τον πολιτισμό και τον ηνοτουρισμό. Για αυτά τα πράγματα θα μιλήσουμε, για όλα αυτά τα θέματα θα μιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Τσορώνη, ο οποίος έχει αυτόν τον ρόλο, είναι υπεύθυνος αγροδιατροφικών δράσεων στο Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή.
1: Καλησπέρα κύριε Ιωαννίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να πω ότι είμαι φανατικός της εκπομπής, γιατί όχι μόνο παρουσιάζει πολλά πράγματα πάνω στην αγροδιατροφή, τάσεις, παρουσιάζει project, παρουσιάζει πράγματα που γίνονται, αλλά μας δίνει και μια θετική νότα ότι γίνονται πράγματα στην Ελλάδα και αυτό εμένα με ενθουσιάζει.
0: Είναι κάτι που προσπαθούμε να αναδείξουμε, τουλάχιστον τις θετικές πλευρές από κάποιες σημαντικές προσπάθειες, αυτές που θεωρούμε ότι είναι αξιόλογες και αξίζουν να προβληθούν.
1: Ωραία.
0: Το ίδιο πιστεύουμε και για τη δική σας την προσπάθεια και το λέω πολύ ειλικρινά, έχοντας παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις σας τόσο από κοντά όσο και εξ αποστάσεως μέσω της επικοινωνίας με τους διοργανωτές και τους συντελεστές. Πάμε να μιλήσουμε λοιπόν για το κρασί, για την μεσογειακή διατροφή, για το τερουάρ της Μεσσηνίας.
1: Λοιπόν, ωραία. Τώρα, σχετικά με το στρατηγικό έργο Μεσσηνία Terroir, γιατί το φεστιβάλ είναι ένα κομμάτι του έργου αυτού, είναι το κομμάτι της εξωστρέφειας του έργου, είναι το κομμάτι που ερχόμαστε σε επαφή, αλλά γενικά για το έργο να πω πολύ γρήγορα ότι προέκυψε από την ανάγκη να προβάλλουμε τα κρασιά της Μεσσηνίας και να δώσουμε μια ταυτότητα. Να δώσουμε μια ταυτότητα και να προβάλλουμε αυτή την ταυτότητα. Δηλαδή, πολύ απλά προέκυψε από το ερώτημα που ερχόταν ότι ναι, μεν ξέρουμε ότι γίνονται καλά κρασιά στη Μεσσηνία, ότι υπάρχουν σοβαροί παραγωγοί, σοβαρές προσπάθειες, αλλά δεν έχει βγει προς τα έξω. Αυτό λοιπόν ήταν το ενακτήριο που μας έβαλε να ξεκινήσουμε αυτή την προσπάθεια πριν 4 περίπου χρόνια. Είναι μια προσπάθεια που έχει από πίσω έναν χαρακτήρα έρευνας, ένα χαρακτήρα ιστορίας. Συνεργαζόμαστε με πανεπιστήμια, συνεργαζόμαστε με συμβούλους, αλλά έχει και το κομμάτι της εξωστρέφειας, έχει το κομμάτι της γνωριμίας με το κοινό, της δικτύωσης των ηνοποιείων. Είναι μια ολιστική προσέγγιση, θα έλεγα, το παραγωγών των ηνοποιών της Μεσσηνίας.
0: Και υπήρχε κάτι που το κράταγε το κρασί της Μεσσηνίας μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και μακριά λίγο από τα δρόμενα στην ελληνική ηνική σκηνή?
1: Ναι, πολύ σωστή παρατήρηση. Ουσιαστικά, επειδή τυχαίνει να έχω παρακολουθήσει την πορεία του κρασιού χωρίς να έχω ενεργή συμμετοχή. Ουσιαστικά μέχρι περίπου το τέλος της δεκαετίας του 90 ήταν ένας συνεταιρισμός στη Μεσσηνία, τον οποίο τώρα τον έχει εξαγοράσει ο κ. Λαφαζάνης.
0: Ναι, ο Νέστο. Είναι ένα ιστορικό ηνοποιείο.
1: Σωστά, εγώ είχα τη χαρά, ο παππούς μου, να ήταν από τα πρώτα μέλη μέσα στο συνεταιρισμό και μάλιστα για ένα διάστημα ήταν και διευθύνων σύμβουλος σε αυτό το συνεταιρισμό. Οπότε όλα τα κρασιά της Μεσσηνίας, όλα τα σταφύλια της Μεσσηνίας περνούσαν από αυτόν τον συνεταιρισμό. Ο συνεταιρισμός, όπως πολλοί συνεταιρισμοί στην Ελλάδα, είχε πολλές δυσκολίες και δυστυχώς δεν εξυγχρονίστηκε. Οπότε κάποια στιγμή ο συνεταιρισμός, όταν έχασε και αγορές, ο συνεταιρισμός επίσης δεν έβγαινε στην αγορά στη Λιανική με μπουκάλια, με ωραίες συσκευασίες κτλ. Έβγαινε περισσότερο σαν χοντρική προς τα έξω. Οπότε κάποια στιγμή και αυτή η ανάγκη παρουσιάστηκε να βγουν κρασιά στη Λιανική, αλλά και επίσης και ο συνεταιρισμός δεν πήγε πολύ καλά με τις εξαγωγές που έκανε. Mm-hmm. Είτε και τις εξαγωγές, αλλά και τις πωλήσεις στην Ελλάδα σε άλλα σχήματα, σε άλλα ενοποιεία.
0: Αν το αποδώσουμε αυτό, ήταν θέμα προϊόντος, θέμα marketing και συσκευασίας, θέμα διάθεσης και ανθρώπων?
1: Λοιπόν, ήταν καθαρά, θεωρώ, θέμα διαχείρισης, γιατί όπως δούλευαν οι συνεταιρισμοί, δεν είχαν κάποιον ο οποίος να παίζει το ρόλο του διαχειριστή. Δηλαδή, ναι, ήταν ο πρόεδρος και από κάτω ήταν τα μέλη. Δεν υπήρχε κάποια ομάδα που να δουλεύει το θέμα των πωλήσεων, το θέμα της διαχείρισης. Οπότε όλο αυτό, είχαν κάποιες αγορές στο εξωτερικό, είχαν στη Ρωσία, αλλά και στην Ελλάδα. Όλο αυτό κάποια στιγμή που δεν πήγε καλά, όλο αυτό το εγχείρημα διαλύθηκε. Mm-hmm. Συν του ότι είχαν αρκετά δάνεια για να κάνουν τις καινούργιες εγκαταστάσεις, οι οποίες νομίζω ότι στα Βαλκάνια δεν υπάρχουν μεγαλύτερες εγκαταστάσεις από άποψη.
0: Είναι όντως αχανές, είναι εργοστάσιο, δεν είναι εινοποιείο.
1: Σωστά. Οπότε όλο αυτό συνέβαλε να δημιουργηθεί αυτό το θέμα, το οποίο δυστυχώς δεν μπορούσε να λυθεί, και από εκεί και κάτω ξεφύτωσαν πολλά εινοποιεία, τα οποία εινοποιεία, όπως σας είπα, ήταν περίπου στη δεκαετία του 90, δηλαδή νωρίτερα δεν υπήρχαν εινοποιεία. Είναι πολύ πρόσφατα τα εινοποιεία, οπότε υπήρχαν κάποια εινοποιεία, γι' αυτό ακόμα δεν έχουν δουλευτεί τόσο πολύ, δεν έχουν βγει προς τα έξω. Γι' αυτό ήταν αυτό το θέμα, ότι τα εινοποιεία μας είναι σχετικά νέα.
0: Ενώ η ιστορία του τόπου στο κρασί δεν είναι νέα, πάει πάρα πολύ πίσω, πάει στην αρχαία Ελλάδα, πάει στα ομηρικά έπι, πάει και συνεχίζεται βέβαια μέχρι σήμερα. Ένα ιδιαίτερο στοιχείο που έχει η Μεσσηνία είναι ότι δεν έχει μια δική της τοποποικιλία. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο δεν δούλεψαν φυσικά οι παραγωγοί, ήταν αναγκασμένοι να καταφύγουν και να ασχοληθούν είτε με τις άλλες ελληνικές ποικιλίες. Εντάξει, τα φιλέρια είναι ανεπτυγμένα πολύ εκεί πέρα, αλλά οι ποικιλίες που διακρίθηκαν ήταν κυρίως το Καμπερνέ Σοβινιόν στις Ερυθρές και το Σαντονέ στις Λευκές, ποικιλίες που ήρθαν από το βορρά της Ελλάδας, φυτεύτηκαν εκεί και βοήθησαν τους νέους τότε εινοποιούς να ξεφύγουν λίγο από τη μαζικότητα του συνεταιρισμού και να προχωρήσουν σε κάποιες δικές τους προσπάθειες, πιο ιδιαίτερες, μικρότερες παραγωγές, περιορισμένες αποδόσεις, πιο μικρές προσπάθειες.
1: Ναι, συμφωνώ. Επειδή πραγματικά αυτή η συζήτηση μου αρέσει πάρα πολύ και με συνεπαίνει, αν μπω σε αυτή τη συζήτηση θα ξεχάσω να καλέσω τον κόσμο, να κάνω ένα ανοιχτό κάλεσμα για τις 28 και 29 Αυγούστου, mm-hmm, που έχουμε το Wine Festival στη Ναβαρίνο Αγορά στη Γιάλωβα, στο Κώστα Ναβαρίνο, στο W. Οπότε πρώτα να κάνω ένα ανοιχτό κάλεσμα, είναι ανοιχτό. Δεν υπάρχει κάποια συμμετοχή, συμμετέχουν όλα τα εινοποιεία του δικτύου.
0: Είναι 18, 18
1: εινοποιεία. Έχουμε πολύ ωραίες ομιλίες και εξειδικευμένες που δύσκολα μπορείς να τις βρεις, τόσες πολλές ομιλίες μαζεμένες, και έχουμε και τρία πάρα πολύ όμορφα master classes. Ένα για τα φιλέρια, όπως είπαμε, όμως με pairing μεσογειακών συνταγών. Ένα που παρουσιάζει όλο τον ελληνικό πλούτο της περιοχής, διάφορες ποικιλίες. Και τέλος, σαν κερασάκι στη τούρτα, ένα για τα καπερνέ σοβινιόν, στο οποίο συγκητής είναι ο Κωνσταντίνος Λαζαράκης.
0: Ο Master of Wine.
1: Σωστά, σωστά. Mm-hmm.
0: Γενικά το πρόγραμμα είναι φορτωμένο με μεγάλα ονόματα, με πολύ σημαντικές παρουσίες και με πολύ ωραίες θεματικές. Και όπως είπατε, όλα αυτά πλαισιώνουν τι? Μία ανοιχτή γευστική δοκιμή. Γιατί αυτό καταλαβαίνω εγώ ότι θα γίνει στο Αγκορά, έτσι?
1: Σωστά, σωστά. Αυτός είναι ο σκοπός. Να οι επισκέπτες όλοι να εξοικειωθούν, να γνωρίσουν τα κρασιά της Μεσσηνίας και από μόνοι τους να κρίνουν τι τους αρέσει. Mm-hmm. Λοιπόν, να γυρίσω αν έχω λίγο χρόνο.
0: Ναι, θέλω, φυσικά θέλω. Γι' αυτό έκανα την.
1: Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς όντως προσπαθούμε. Ναι, μεν το καμπερνέ Σοβινιόν είναι σπουδαίο, το καμπερνέ της περιοχής και πολύ μεγάλοι είναι οποίοι παίρνουν στα φύλλα από τη Μεσσηνία. Αλλά έχει δημιουργηθεί η ανάγκη και μέσα από τα προγράμματα του εινοτουρισμού που αναπτύσσουν η εινοποιία της περιοχής να έχουμε και τοπικές ποικιλίες. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν έρθουν οι ξένοι, το πρώτο που ζητάνε είναι τοπικά κρασιά. Οπότε έχει γίνει μια προσπάθεια με το φιλέρι. Το δουλέψαμε και πέρυσι με τον Στέφανο τον Κουνδουρά, τον καθηγητή από το Απιθύτα. Αλλά και φέτος, που φέτος νομίζω ότι θα βγουν ουσιαστικά αποτελέσματα ότι είναι κάτι ξεχωριστό από το μοσχοφύλερο. Δηλαδή θα φανεί ξεκάθαρα, έχει γίνει απελογραφικά, είναι κάτι διαφορετικό και τα φύλλα και το σταφύλ, αλλά θα φανεί ξεκάθαρα και με μια ανάλυση DNA που κάνουμε φέτος ότι είναι κάτι διαφορετικό, συγγενές βέβαια, αλλά κάτι διαφορετικό. Πέραν από το φιλέρι, η επόμενη ποικιλία που θέλουμε να δουλέψουμε από το του χρόνου είναι η Τουρκοπούλα, που είναι και αυτή κοντινή στο Ροδίτη, είναι μια περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, μια ποικιλία, συγγνώμη, ναι, της Δυτικής Ελλάδας, οπότε και εκεί θέλουμε να δείξουμε ότι είναι κάτι διαφορετικό από το Ροδίτη και ο απότερος σκοπός είναι και μια ποικιλία στον Ταΐγετο που λέγεται Πλατάνα, αλλά δυστυχώς από αυτή την ποικιλία έχουμε μόνο χωρικές εινοποιήσεις, οπότε προσπαθούμε μαζί με εινοποιία να ξεκινήσουν μια κανονική εινοποίηση και να δούμε το κρασί που θα βγει, αν όντως είναι κάτι διαφορετικό ή αν είναι πολύ κοντά σε κάποια άλλη ποικιλία. Οπότε αυτές είναι οι ποικιλίες που θέλουμε να προωθήσουμε. Ήδη έχουμε ξεκινήσει με το φιλέρι και φέτος το farm trip θα είναι αφιερωμένο στο φιλέρι, δηλαδή έχουμε φτιάξει υλικό και μπλουζάκια κτλ. Θα δούμε και στο φανταστικό masterclass με τον Νίκο το Λουκάκη, θα μας δείξει τα χαρακτηριστικά από φιλέρι και από λευκό και από ροζέ φιλέρι, και του χρόνου σκοπός είναι να έχουμε έτοιμο κάποιο υλικό για την Τουρκοπούλα.
0: Mm-hmm. Είναι ωραίο το ότι το ψάχνετε και το ψάχνετε και με πολλές διαφορετικές πλευρές. Εντάξει, η δουλειά που κάνει ο Στέφανος Κουνδουράς στο εργαστήριο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, ο καθηγητής αμπελουργίας, είναι σημαντική για όλες τις ελληνικές ποικιλίες και όχι μόνο για τις τοπικές ή γενικότερα τις ξένες ποικιλίες της Μεσσηνίας.
1: Ναι, προσπαθούμε να το δέσουμε και επιστημονικά. Mm-hmm. Κάτι άλλο που θέλω να τονίσω σε όσους παρακολουθήσουν το πρόγραμμα των ομιλιών, έχουμε και μια ομιλία πάνω στην ταυτότητα, στο δίκτυο που θέλουμε να χτίσουμε. Δηλαδή έχουμε κάνει μια πρώτη προσέγγιση με μια εταιρεία εξειδικευμένη με την πάρα τους, το Γιάννη τον Καρβέλα, που είναι διευθυντής στην εταιρεία, να φτιάξουμε.
0: Και φίλος της εκπομπής, θα προσθέσω εγώ. Έχουμε μια.
1: Και φίλος της εκπομπής.
0: Μια πολύ καλή σχέση με τον Γιάννη, ειδικά στο κομμάτι του ελαιολάδου.
1: Ναι, ναι, ναι. Οπότε με τον Γιάννη προσπαθούμε να φτιάξουμε μια ταυτότητα, μια. Τώρα να πω πιστοποίηση, ίσως είναι λίγο βαρύ, αλλά κάπως έτσι.
0: Μπορεί να είναι νωρίς, αλλά αν είναι αυτός ο στόχος, δεν είναι βαρύ. Να φτάσετε εκεί.
1: Ναι, εκεί θέλουμε να φτάσουμε σε πρώτη φάση στα εινοποιεία και μετά να δούμε πώς μπορούμε να βάλουμε και σε επιλεγμένα κρασιά την ταυτότητα. Και πέραν από αυτόν, να χτίσουμε και ένα δίκτυο που πέρα από εινοποιεία να μπουν και κάποια εστιατόρια, να μπουν και κάποιες κάβες κτλ. Οπότε ναι, έχουμε κάνει αρκετές διαβουλεύσεις πάνω σε αυτό. Και με εκπροσώπους του επιμελητηρίου και με του WSPC και με τις αγροτικές και διευθύνσεις της περιοχής, με εινολόγους. Οπότε σκοπός είναι να παρουσιάσουμε τι έχουμε κάνει μέχρι εδώ, να δείξουμε τις προδιαγραφές και όσα εινοποιεία θέλουν και μπορούν να τηρήσουν αυτές τις προδιαγραφές να μπουν σε αυτό το δίκτυο. Το οποίο νομίζω ότι θα είναι πολύ σημαντικό, γιατί πλέον λέμε για τα ηνοπία, αλλά άλλο να λέμε, έχουμε τα ηνοπία και άλλο να λέμε ότι είναι μέλη κάποιου δικτύου, έχουν κάποιες προδιαγραφές, τηρούν κάποιες προϋποθέσεις κτλ.
0: Προφανώς οι κοινές δράσεις, οι συνέργειες είναι αυτές που βοηθούν έναν τόπο και όχι μεμονωμένα τον κάθε ένα από τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό. Στο σημείο αυτό εγώ θέλω να πω ότι το πρώτο από τα θέματα που συζητώνται σε αυτό το... σε αυτές τις εκδηλώσεις, το Ινικό Φεστιβάλ Μεσσηνία Terroirs, είναι στην επόμενη Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 2.30 το μεσημέρι. Ο τίτλος του πρώτου τραπεζιού λοιπόν είναι «Κορώνη στο επίκεντρο της Μεσογειακής Διατροφής» και το θέμα είναι η Κορώνη ως τόπος σύνδεσης της τοπικής παραγωγής, της εκπαίδευσης και της διατροφικής παράδοσης με τη σύγχρονη διεθνή ταυτότητα της Μεσογειακής Διατροφής της UNESCO. Ακριβώς αυτό που περιγράψατε, δηλαδή τη δημιουργία αυτού του δικτύου. Και εκεί θα έχει την τιμή να συμμετέχει και η Γλυκιά Ζωή, καθώς η Νατάσα Βυσαρίωνος θα είναι η συντονίστρια του πάνελ.
1: Ναι, πάρα πολύ σωστά.
0: Θέλω να πω ότι είμαστε και εμείς με τον τρόπο μας.
1: Ναι.
0: Η Νατάσα με φυσική παρουσία.
1: Ναι, και θα συμμετέχει και στο FAM Trip, οπότε θα
0: έχουμε πράγματα να πούμε.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν θέλουμε να μένουμε μόνο στις προαναγγελίες που πάντα είναι έτσι θετικές, ευίωνες, ευχάριστες και έτσι πρέπει να είναι, αλλά θέλουμε να κάνουμε και τη συνέχεια, να έχουμε τους απολογισμούς, να έχουμε τις εντυπώσεις και να δούμε πώς πραγματικά αυτά που εσείς θέλετε να κάνετε γίνονται στην πράξη, τι απήχηση έχουν, τι ανταπόκριση έχουν από τον κόσμο. Θα είμαστε εδώ, θα είμαστε και εκεί και θα είμαστε κοντά σας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε και εμείς. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Τσορώνης από το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου για το Μεσσηνίαν Terroirs, το Ινικό Φεστιβάλ που είναι το επόμενο, την επόμενη Παρασκευή και Σάββατο στην Γιάλωβα. Θα πάμε να ακούσουμε το Soldat, ένα κομμάτι που έχει ταυτιστεί με την Σεζάρια Εβόρα, με τη μουσική του Πράσινου Ακροτηρίου. Η λέξη αυτή, το Soldat, είναι συγγενική με την πορτογαλική λέξη Saudade, που σημαίνει έτσι μια έκφραση νοσταλγίας και λαχτάρας για έναν άνθρωπο ή για έναν τόπο που βρίσκεται μακριά. Στους στίχους του τραγουδιού αναφέρονται συγκεκριμένα δύο νησιά από τα 10 που απαρτίζουν αυτό το νησιωτικό κράτος της Δυτικής Αφρικής, που είναι εκεί στις θάλασσες του Ατλαντικού, το Σάου Νικολάου και το Σάου Τομέ. Ακούμε κάτι ιδιαίτερο, η Σεζάρια Εβόρα μαζί με την Ελευθερία Αρβανιτάκη.

Είστε εδώ συντονισμένοι στην Γλυκιά Ζωή, σε αυτό το τελευταίο ημίωρο για απόψε. Είναι ο Νίκος Ιωαννίδης στο μικρόφωνο, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Η Γλυκιά Ζωή από τη φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού σε όλο τον κόσμο ψηφιακά μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες της ΕΡΤ. Είμαστε στην προτελευταία εβδομάδα του Αυγούστου που κλείνει σήμερα και είμαστε στην καρδιά του Τρίγου, κάτι που μας είπε και ο Άγγελος Ιατρίδης στην αρχή της σημερινής εκπομπής. Του Τρίγου όμως όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη, για ολόκληρο το Βόρειο Ημισφαίριο, αν μπορούμε να το επεκτείνουμε και να το πάμε λίγο πιο μακριά. Ο Τρίγος λοιπόν έχει αρχίσει και έχει αρχίσει από πολύ νωρίς για τις περιοχές αυτές, τις μικρές νησιωτικές περιοχές της Μεσογείου αλλά και του Ατλαντικού, στα Κανάρια νησιά, στα μικρά Ιταλικά νησάκια που είναι ανάμεσα στην υπηρετική Ευρώπη και στην Μάλτα, αλλά και στις πιο σημαντικές ινικές περιοχές. Θα κάνουμε ένα μικρό ταξίδι στην Ευρώπη για να δούμε πώς εξελίσσεται ο Τρίγος, που έχει ξεκινήσει, είπαμε, από τα τέλη Ιουνίου σε κάποια μέρη για να κορυφωθεί στο τέλος του Νοέμβρη. Το πιο βασικό χαρακτηριστικό είναι η προημότητα, δηλαδή ότι το γεγονός ότι τα σταφύλια οριμάζουν αρκετά νωρίτερα από το αναμενόμενο. Είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό της χρονιάς, το οποίο το συναντάμε και στην Ελλάδα, αλλά όχι σε όλες τις περιοχές. Οι υψηλές θερμοκρασίες, η ανομβρία, αλλά και η γρήγορη εξέλιξη του βλαστικού κύκλου, το γεγονός δηλαδή ότι τα φυτά άνθησαν και καρποφόρησαν μέρες ή εβδομάδες νωρίτερα, με τις επιπτώσεις να φαίνονται πλέον και στις αποδόσεις. Αν πάμε στη Γερμανία, θα δούμε ότι ο Τρίγος ξεκίνησε περίπου μια εβδομάδα νωρίτερα από το μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας. Δηλαδή, μια εβδομάδα στα πέντε χρόνια δεν είναι λίγο. Στις πιο γνωστές περιοχές, έτσι στο Πάλατιν και στο Μπάντεν, έχουν μαζευτεί τα σταφύλια και ακολουθούν οι βάσεις για τα αφρόδη κρασιά, αλλά και κάποιες πρώιμες ποικιλίες. Σύμφωνα με το Γερμανικό Ινστιτούτο ΗΝΟ, η ξηρή αυτή και η ιδιαίτερα ζεστή περίοδος των τελευταίων εβδομάδων του Ιουλίου και των πρώτων εβδομάδων του Αυγούστου έχει διατηρήσει τα σταφύλια υγιή. Οι ρόγες όμως είναι μικρότερες και έχουν λιγότερο χυμό. Έχει σημασία αυτό το ότι αλλάζει ο καρπός, γιατί έτσι είναι πιο συμπυκνωμένος, έχει έντονα αρώματα, αλλά βέβαια το μικρότερο βάρος των καρπών επηρεάζει φυσικά τις ποσότητες. Αν πάμε στη Γαλλία, η εικόνα εκεί είναι ακόμη πιο έντονη, στο Λάγκεντοκ, στο νότο της Γαλλίας. Τα πρώτα σταφύλια κόπηκαν στις 15 Ιουλίου, μια εξαιρετικά πρώιμη περίοδο για τα γαλλικά δεδομένα. Στη Σαμπάνια, βόρεια στην περιοχή της Καμπανίας, η επίσημη έναρξη ήταν στις 12 Αυγούστου. Ενώ οι παραγωγοί είχαν αρχίσει να τριγάνε από τις 6 Αυγούστου, καθώς η οξύτητα των σταφυλιών είχε αρχίσει και έπεφτε. Βέβαια, αυτά τα σταφύλια δεν προορίζονται για κρασιά που θα έχουν τις ενδείξεις της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης της σαμπάνιας, δηλαδή. Τα στοιχεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα ερευνητικά κέντρα της Γαλλίας δείχνουν ότι οι ημερομηνίες του τρίγου έχουν μετακινηθεί κατά μέσο όρο περίπου 24 ημέρες νωρίτερα σε σχέση με τη δεκαετία του 70. Μιλάμε δηλαδή για 24 μέρες μέσα σε 50 χρόνια. Για κάποιους αυτό μπορεί να φαίνεται μικρό, για κάποιους άλλους είναι πολύ μεγάλο και δυσκολεύει πάρα πολύ ολόκληρο τον κύκλο της παραγωγής του κρασιού. Η ξηρασία και οι διαδοχικοί καύσονες είναι αυτοί που έχουν περιορίσει το μέγεθος και το βάρος των σταφυλιών σε πολλές ζώνες. Βέβαια, από τη μία έχουμε τις ξηρασίες, έχουμε τους καύσονες, και από την άλλη έχουμε το χαλάζι και τους ανοιξιάτικους παγετούς που καταστρέφουν κομμάτι της παραγωγής, αυξάνουν τις απώλειες και μειώνουν προφανώς τα έσοδα για πολλούς παραγωγούς. Στην Ιταλία ο τρίγος άρχισε στις 27 και στις 28 Ιουλίου, ενώ συνήθως είναι περίπου 10 μέρες πιο μετά, στο Φρίουλι, στο Κόλλιο επάνω στο βορρά, στα βορειοανατολικά, εκεί στα σύνορα με την Σλοβενία, μπήκαν στον τρίγο πριν το 15 Αύγουστο. Τα σταφύλια λένε ότι ήταν υγιή, σωστά, χάρη στις περιορισμένες βροχοπτώσεις και στην χαμηλότερη πίεση των ασθενειών. Δεν είχαν δηλαδή προβλήματα από
Μύκητες. Η διαθεσιμότητα του νερού φυσικά είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, ιδιαίτερα για τους πιο νεαρούς αμπελιώνες, και εκεί λίγο πιο δυτικά στο Βένετο, τα Πίνο Γκρίτζιο, Πίνο Νέρο, τα Σαντορνέ είναι τουλάχιστον μια εβδομάδα λένε μπροστά. Η γενική εικόνα όμως είναι κάπως ανομοιογενής, δεν έχει δηλαδή ένα γενικό συμπέρασμα που να είναι το ίδιο για όλη τη χώρα. Και πάμε σιγά σιγά και στα δικά μας. Ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για τις αρχές Αυγούστου, ίσως σε κάποιες περιοχές ξεκίνησαν λίγο νωρίτερα. Στην Κρήτη έχουμε κάποιες αναφορές για έναρξη του τρίγου φέτος προς τα τέλη του Ιουλίου. Είχαμε βροχοπτώσεις στις αρχές του έτους. Λένε ότι τα υδατικά αποθέματα έχει βοηθήσει την εξέλιξη των αμπελιών. Φυσικά υπάρχουν οι τοπικές διαφοροποιήσεις με τα ακραία καιρικά φαινόμενα που επικράτησαν εκείνο το τριήμερο της Πρωτομαγιάς στις περιοχές της κεντρικής και βόρειας Πελοποννήσου, στην Κορινθία, στην Εμαία συγκεκριμένα, αλλά και λίγο πιο νότια στην Αρκαδία, στην περιοχή που είναι το οροπέδιο της Μαντινίας, δύο πολύ σημαντικές pop zones. Εκεί οι άνθρωποι δυστυχώς είδανε μεγάλο μέρος των αμπελώνων να καταστρέφονται και να παιδεύονται για να μαζέψουν φέτος τον καρπό. Δεν έχει αρχίσει ακόμα ο τρίγος για τα μοσχοφύλλερα, έχει αρχίσει όμως και για κάποιες άλλες πρώιμες ποικιλίες στην Πελοπόννησο. Είναι γεγονός ότι ο ελληνικός αμπελώνας εμφανίζει αυτή τη στιγμή μια εικόνα με πολύ μεγάλες τοπικές διαφοροποιήσεις από ό,τι αυτές καταγράφονται στις μεγάλες αμπελουργικές εκτάσεις της Γαλλίας αλλά και της Ιταλίας. Τα δείγματα που έχουμε και οι αναφορές που έχουμε από τις κουβέντες μας με τους παραγωγούς και τους συνοποιούς για τη Σαντορίνη, ας πούμε, που είχε περάσει δύσκολα τα τελευταία χρόνια, είναι ότι πρόκειται για μια ακόμα πιο δύσκολη χρονιά σε επίπεδο ποσότητας, καθώς στις ήδη περιορισμένες ποσότητες σταφυλιών που πήραν οι αμπελουργοί από τα κλίματα της Σαντορίνης έρχεται να προσθεθεί μια νέα μείωση. Φυσικά οι άνθρωποι κάνουν ό,τι μπορούν για να μαζέψουν τον καρπό σε όλες τις γωνιές της Ελλάδος. Να τους ευχηθούμε καλή προσπάθεια και καλά αποτελέσματα σε αυτό το δύσκολο έργο που μπορεί να είναι συνηθισμένο για τους πολλούς, να θεωρείται δεδομένο για εμάς που το παρατηρούμε από μακριά. Είναι ο κόπος μιας ολόκληρης χρονιάς όμως που περιμένουν να μετουσιωθεί σε ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικού είναι ο κύριος Στέλιος Μπουτάρης, ανέφερε σε μια δήλωσή του που φιλοξένησε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ιδρύσεων ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια καλή χρονιά και επεσήμανε ότι στις αρχές Αυγούστου, δηλαδή το πρώτο δεκαήμερο του μήνα, ήταν ακόμη νωρίς για μια ασφαλή εκτίμηση του τελικού όγκου και της ποιότητας. Προφανώς η τελική εικόνα θα κριθεί από την πορεία της κάθε ζώνης αλλά και από τις συνθήκες που θα επικρατήσουν μέχρι την ολοκλήρωση της συγκομιδής όσο προχωράμε στις πιο όψιμες ποικιλίες. Όμως, όπως είπαμε, ήδη από τη Γαλλία, τη Γερμανία αλλά και την Ιταλία, αλλά φυσικά και την Ελλάδα, ο τρίγος έχει αρχίσει νωρίς στις περισσότερες περιπτώσεις. Η υγεία των σταφυλιών, λοιπόν, η εικόνα είναι ότι είναι καλή, είναι μια καλή χρονιά. Βέβαια, το νερό που επηρεάζει το βάρος των ρογών, οι αποδόσεις και η διατήρηση της οξύτητας αποτελούν τα πιο βασικά ζητήματα της φετινής συγκομιδής και θα δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθούν και αυτά. Θα ακούσουμε μετά τη Σεζάρια Εβόρα και την Ελευθερία Αρβανιτάκη ένα ελληνικό τραγούδι, ένα κλεμμένο ποδήλατο από τους Stereo Nova, ένα κομμάτι που ήταν στο πρώτο άλμπουμ των Stereo Nova. Το άλμπουμ είχε το όνομα του συγκροτήματος και κυκλοφόρησε το 1992. Ήταν το δεύτερο κομμάτι του δίσκου που έφερε στο προσκήνιο ένα πολύ ιδιαίτερο συνδυασμό ηλεκτρονικής μουσικής και ελληνικού λόγου του συγκροτήματος. Είναι πάνω από 30 χρόνια σήμερα που το άλμπουμ αυτό εξακολουθεί να ακούγεται και φυσικά έχει επανακυκλοφορήσει και σε βινήλιο και σε CD. Όχι από τη Wipeout που το κυκλοφόρησε, αλλά από την Inner Ear.

Είναι η γλυκιά ζωή στο τελευταίο της κομμάτι για σήμερα. Κάναμε μια περιήγηση από το αμύντεο της Φλόρινας στη Σκωτία και στο Μπρέι της αγγίση από το αμύντεο της Φλόρινας στη Σκωτία και στο Μπρέι της

της Καλαβρίας, στο οποίο βρέθηκαν περισσότεροι από 300 αμφορείς. Την ίδια εποχή, λίγο πολύ, δηλαδή με ένα μήνα αργότερα, το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε τον εντοπισμό ενός ακόμη φορτίου στην περιοχή της Άνδρου. Και πριν από λίγες ημέρες, στις αρχές Αυγούστου, μάθαμε για ένα ναυάγιο ηλικίας περίπου 2.100 ετών, ανοιχτά της Ματσάρα Ντεβάλο, στη Δυτική Σικελία. Στην Άνδρο, η εφορία εναλλήνων αρχιτεκτήτων είχε καταγράψει σε βάθος περίπου 40 μέτρων, 600 με 650 εμπορικούς οξυπίθμενους αμφορείς, που έχουν αναγνωριστεί ως τρεις διαφορετικοί τύποι, με τη χρονολόγησή τους στα τέλη του 5ου και στις αρχές του 4ου αιώνα. Το έμβριμα αυτό αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί βρίσκεται δίπλα σε ένα από τα σημαντικότερα αρχαία ναυάγια του ελληνικού χώρου, την Περιστέρα της Αλονίσου, το εμπορικό πλοίο που βυθίστηκε στο τελευταίο τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ. Μετέφερε περισσότερους από 3.000 αμφορείς, κυρίως από τη Μένδη και την Πεπάριθο, θεωρείται ο Παρθενώνας των ναυαγίων. Τα δύο ναυάγια αυτά βρίσκονται πολύ κοντά και χρονικά και τοπικά και παρουσιάζουν κοινές προελεύσεις στο φορτίο τους, καθώς η Μένδη της Χαλκιδικής και η Πεπάριθος, δηλαδή η σημερινή Σκόπελος, αποτελούσαν σημαντικά κέντρα παραγωγής και εξαγωγής κρασιού. Πώς συνδέεται αυτό με την Καλαβρία? Είναι στην ίδια περίοδο η ανακάλυψη εκεί. Το ναυάγιο με περισσότερους από 300 αμφορείς χρονολογείται και αυτό μεταξύ 5ου και 4ου αιώνα και εντοπίστηκε κατά τις μελέτες για ένα υπεράκτιο αιωλικό έργο. Σύμφωνα με τις πρώτες επιστημονικές εκτιμήσεις, το φορτίο αυτό μπορεί να προσφέρει στοιχεία για τις μεγάλες διαδρομές, καθώς και για την παραγωγή και τη διακίνηση του κρασιού στη Μεγάλη Ελλάδα και τη Σικελία. Από τον ίδιο ευρύτερο εμπορικό κόσμο προέρχεται το ναυάγιο του Μαζωτού στα νότια παράλια της Κύπρου. Το πλοίο αυτό, λοιπόν, του 4ου αιώνα και αυτό, μετέφερε κυρίως χιακούς αμφορείς. Η Χίος είχε αποκτήσει ήδη μεγάλη φήμη για το κρασί και οι αμφορείς έχουν βρεθεί σε πολλές περιοχές της Μεσογείου αλλά και στη Μαύρη Θάλασσα. Και μαζί με τις δύο άλλες πόλεις, με τη Μένδη, τη Χαλκιδική και την Πεπάριθο, τη Σκόπελο δηλαδή, αποτελεί μια από τις προελεύσεις που εμφανίζονται συστηματικά στα αρχαιολογικά κατάλοιπα του αρχαίου εμπορίου. Οι αμφορείς αυτοί που έχουν εντοπιστεί επιτρέπουν σήμερα την παρακολούθηση αυτών των διαδρομών. Σε διαφορετικά σημεία, λοιπόν, έχουμε ίδια δείγματα, μπορούμε να κατανοήσουμε μέσω της έρευνας ποια ήταν τα δρομολόγια που ακολουθούσαν τα πλοία αυτά. Το σχήμα των αμφορέων, η σύσταση του πυλού, οι σφραγίδες και οι επιγραφές από τους εμπόρους μπορούσαν να οδηγήσουν σε συγκεκριμένες περιοχές ή εργαστήρια κατασκευής των αμφορέων. Η ανάλυση, λοιπόν, των οργανικών καταλήπων προσθέτει στοιχεία για το προϊόν που μεταφέρονταν. Έτσι, ένα ναυάγιο διατηρεί παράλληλα ένα ολόκληρο φορτίο από ένα συγκεκριμένο ταξίδι, τις ποσότητες, το συνδυασμό διαφορετικών προελεύσεων αλλά και τον τρόπο φόρτωσης του πλοίου. Τρεις αιώνες μετά την Περιστέρα και την Άνδρο, η εικόνα στη Δυτική Μεσόγειο είχε μεταβληθεί. Η Ιταλική παραγωγή κρασιού, εντάξει, δεν υπήρχε η Ιταλία ως κράτος, αλλά υπήρχε η Ρωμαϊκή εποχή, έχει κατακτήσει ήδη μεγάλη εξαγωγική δραστηριότητα και οι αμφορείς αυτοί κυκλοφορούν σε μεγάλους αριθμούς προς τη Γαλατία και σε άλλες αγορές της Δύσης. Και σε αυτό το τελευταίο κομμάτι της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ανήκει το νέο ναυάγιο της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας, συγγνώμη, ανήκει το νέο ναυάγιο της Σικελίας. Το πλοίο αυτό, λοιπόν, είναι 5 χιλιόμετρα από τη Ματσάρα Ντεβάλο σε βάθος 46 μέτρων και έχει περίπου 500 αμφορείς σύμφωνα με τα όσα έχουν καταγράψει ερευνητές και δίτες μέχρι σήμερα. Η μορφολογία τους παραπέμπει σε δοχεία μεταφοράς κρασιού, ενώ η επιστημονική εξέταση των καταλήπων θα προσδιορίσει το περιεχόμενό τους. Δύσκολο να είναι κάτι άλλο εκτός από κρασί, μέλι και ελαιόλαδο. Η θέση του ναυαγίου βρίσκεται πάνω στις διαδρομές που συνέδεαν την Ιταλική Χερσόνησο με τη Βόρεια Αφρική αλλά και τη Δυτική Μεσόγειο. Την κλίμακα που απέκτησαν οι Ιταλικές εξαγωγές αποτυπώνει ένα ήδη γνωστό ναυάγιο που έχει βρεθεί στις ακτές της σημερινής Νότιας Γαλλίας. Το πλοίο εκεί, το Madrag de Gens, έχει βυθιστεί τον 1ο αιώνα π.Χ., μετέφερε περισσότερους από 6.000 αμφορείς τύπου Dressel 1β και οι σφραγίδες τους συνδέουν το φορτίο με το Λάτιο, ενώ οι αναλύσεις έχουν εντοπίσει κόκκινο κρασί και προορισμός του πλοίου ήταν, του κρασιού μάλλον, ήταν η αγορά της Γαλατίας. Προορισμός του πλοίου ήταν τα λιμάνια της Νότιας Γαλλίας. Από τους αμφορείς, λοιπόν, της Μένδης, από την Πεπάριθο και από τη Χίο του 5ου και του 4ου αιώνα, φτάνουμε στα μεγάλα φορτία του Ιταλικού κρασιού των τελευταίων αιώνων της

Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας, με τα ναυάγια να καταγράφουν μια εμπορική δραστηριότητα για το πώς το κρασί που ξεκίνησε από αυτές τις υποκαυκάσιες χώρες έφτασε από τους Φοίνικες στις ακτές της Μεσογείου στα ελληνικά λιμάνια, στα ελληνικά νησιά και στα ελληνικά λιμάνια για να περάσει στα ιταλικά. Βρέθηκε λοιπόν από εκεί στη Νότια Γαλλία, μπήκε μέσα στην υπηρετική Ευρώπη, έφτασε στην Ισπανία για να γίνει σήμερα γνωστό σε όλο τον κόσμο. Διαφορετικά σημεία στο χάρτη, τα οποία ενώνονται με έναν πολύ όμορφο τρόπο και μας δείχνουν περιοχές παραγωγής, μας δείχνουν θαλάσσιες διαδρομές, αγορές και φορτία που έφταναν σε χιλιάδες αμφορείς. Ένας πολύ όμορφος ολόκληρος κόσμος ξετυλίγεται και ανοίγεται μπροστά μας σε σχέση με την εξέλιξη του μεσογειακού εμπορίου του κρασιού, όπως αυτό καταγράφεται μέσα από τα ναυάγια που έχουν εντοπιστεί στη λεκάνη της Μεσογείου. Με αυτή τη μικρή ιστορία θα φτάσουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ήταν η Γλυκιά Ζωή, μια Παρασκευή 21 Αυγούστου του 2026. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και μας ακούσατε και σήμερα σε αυτό το ταξίδι μας, το οποίο ήταν κατά κύριο λόγο εινικό, είχε έντονο αυτό το στοιχείο. Θα είμαστε μαζί την επόμενη Παρασκευή στις 5 το απόγευμα. Μέχρι τότε να περάσετε καλά, να προσέχετε ό,τι καν κάνετε.

0: Ωραία Ελλάδος 18. UTC 15.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στους ιστορικούς περιπάτους. Μια εκπομπή που εξερευνά άγνωστες πτυχές της ιστορίας με απλό αλλά επιστημονικό τρόπο, με εκλεκτούς καλεσμένους και ατμοσφαιρικές μουσικές. Οι ιστορικοί περίπατοι ακούγονται δυνατά από τη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο. Στο μικρόφωνο είναι η Μαριλένα Κατσίμη και ο Κώστας Κυριακάκης επιμελείται τους ήχους και το μοντάζ της εκπομπής.

Τα τελευταία χρόνια ακούμε αλλά και βιώνουμε ότι συμβαίνει μια επιστροφή προς τον θεσμό του πανηγυριού. Είναι πραγματικά κάτι καινούριο και πού οφείλεται? Υπάρχει όντως ένας τουρισμός των πανηγυριών, δηλαδή νέοι άνθρωποι που επισκέπτονται τόπους για να πάνε στα πανηγύρια τους? Το καλοκαίρι του 2024 σημαδεύτηκε από έντονες αντιδράσεις τοπικών κοινωνιών απέναντι στην επιδρομή παραθεριστών στα πανηγύρια τους. Τι ακριβώς γίνεται εδώ? Υπάρχει ένας συγκεκριμένος κώδικας συμπεριφοράς που θα έπρεπε να υιοθετείται όταν προσερχόμαστε σε ένα πανηγύρι? Και τελικά, τι είναι προσέλευση και τι συμμετοχή? Μαζί μας και πάλι σε αυτό το ταξίδι στην καρδιά του ελληνικού πανηγυριού, που είναι πολύ περισσότερα από μια λαϊκή γιορτή, είναι η εθνολόγος και λαογράφος Παναγιώτη.

0: Παναγιώτα, επειδή ήρθαμε πολύ κοντά στο πρώτο επεισόδιο και επειδή ακούω και Λοκομόντο και επειδή έχουμε περίπου την ίδια ηλικία, λέω να μιλάμε στον Ενικό. Και σήμερα θα μιλήσουμε για την επιστροφή του πανηγυριού.
1: Νομίζω ότι το πρώτο επεισόδιο επιτέλεσε ακριβώς σε ένα βαθμό και αυτό το οποίο αναζητάν πλέον οι άνθρωποι στα πανηγύρια, δηλαδή την επαφή, την επικοινωνία, και δημιούργησε αυτή την αίσθηση οικειότητας που περιέγραψε η Μαριλένα. Ναι, δεν είναι τυχαίο ότι ακούσαμε το πλατανιώτικο νερό από τους Λοκομόντο και δεν είναι και καινούριο αυτό το φαινόμενο. Έχει να κάνει με μια γενικότερη επανεπίσκεψη, σαν να ξαναγυρνάμε να το ξαναδούμε, στην έννοια της παράδοσης και της παραδοσιακότητας στην πόλη. Αν θέλουμε να το προσδιορίσουμε λίγο και χρονικά, το βλέπουμε με μια ιδιαίτερη ένταση προς τα τέλη της δεκαετίας του 2010. Η στροφή προς τα πανηγυριά βέβαια είναι κάτι το οποίο υπήρχε και καλλιεργήθηκε έντονα από τη δεκαετία του 90 κιόλας, όταν άρχισε και όλη αυτή η δημοσιογραφική ανίχνευση του θέματος. Δεν μπορώ να ξεχάσω ότι στις αρχές του 2000 ήταν αγαπημένο θέμα των καλοκαιρινών αφιερωμάτων των κυριακάτικων εφημερίδων και μάλιστα μπορεί να αποτελέσει και ένα από τα πράγματα που κοιτάει η εθνολογική ματιά, το πώς ο λόγος για τα πανηγύρια κινήθηκε σε λεξιλόγια που καθόρισαν και τη στάση των ανθρώπων που όλο και περισσότερο τα έβαζαν στο πρόγραμμα των θερινών τους διαφυγών και διακοπών. Άρα δεν είναι κάτι καινούριο που προκύπτει μόνο στα μετά COVID χρόνια. Είδαμε ότι η περίοδος της πανδημίας ήταν μια κρίσιμη στιγμή για τη διοργάνωση των πανηγυριών. Είδαμε πόσο ανθεκτικό στοιχείο είναι τα πανηγύρια και ακριβώς αυτή η αίσθηση της ανθεκτικότητας και αν το θες και της αντίστασης που προέβαλαν πάρα πολλοί τοπικοί σύλλογοι ως προς την επιμονή να οργανωθεί το πανηγύρι παρά την απαγόρευση και παρά τα μέτρα COVID και ότι θα τηρηθούν οι συστάσεις αλλά θα γίνει το πανηγύρι μας, είναι ένας από τους λόγους που ίσως εμπνέουν και τον κόσμο να γυρίσει προς αυτά. Είναι και άλλοι λόγοι βέβαια, λιγότερο ίσως ρομαντικοί από αυτή την ανάγνωση της ανθεκτικότητας και αντιστασιακότητας που μπορεί να έχει γενικότερα η παράδοση και στη συγκεκριμένη περίπτωση η οργάνωση ενός πανηγυριού.
0: Τι είναι η οικονομική, θες να πεις?
1: Είναι οικονομική, είναι λίγο άλλο ένα από αυτά τα οποία στη λίστα των πραγμάτων που θέλουμε να δούμε. Είναι λοιπόν και εμπεριοθυρικοί οι λόγοι. Σίγουρα υπάρχει, ειδικά για τους νεότερους που βλέπουμε να τα αγκαλιάζουν, μία αναζήτηση αυθόρμητης κοινωνικότητας. Εγώ δεν θα δω τόσο πολύ ότι το κομμάτι το οικονομικό του, ότι θέλουν να πάνε και να φάνε και να πιούνε χωρίς να πληρώσουν, όσο
0: όχι,
1: να βρεθούν.
0: Το αντίθετο έλεγα, ότι ναι, θέλουν να τα διοργανώνουν γιατί είναι και μια πηγή εσόδων.
1: Ω βέβαια, ήταν πάντα, είχε πάντα μια έντονη οικονομική διάσταση το πανηγύρι. Από τις νύφες και τους γαμπρούς και τους γάμους που στείνονταν στα πανηγύρια με αφορμή ένα πανηγύρι, μέχρι την εμποροπανήγυρη που ήταν σύμφυτο κομμάτι. Απλώς τον τελευταίο καιρό η ιστορία με τα πανηγύρια δεν έρχεται και πέφτει μόνη της. Είναι κάτι το οποίο δουλεύεται και ζυμώνεται χρόνια και στο αστικό περιβάλλον στο οποίο ζουν οι άνθρωποι που τα καλοκαίρια καταλήγουμε ως παραθεριστές για κάποιες μέρες σε τόπους που διοργανώνονται και πανηγύρια. Η στροφή προς το παραδοσιακό κρατάει καλά τα τελευταία 25 χρόνια και το εντοπίζουμε από τη μουσική, όπως ακούσαμε πριν από λίγο, μέχρι την εικαστική δημιουργία, μέχρι την εναλλακτική επαγγελματική ενασχόληση, αρκεί να δούμε πόσα εργαστήρια κεραμικής ξεφυτρώνουν στις αστικές και αρκετά εξευγενισμένα αστικές περιοχές της πόλης μας, που από μια παλιά τεχνική προσπαθείς να δημιουργήσεις μια νέα φόρμα προσαρμοσμένη στις δικές μας ανάγκες. Άρα γενικότερα εντάζεται μέσα σε μια λογική επιστροφής στην παραδοσιακότητα, στο τι μπορώ να αντλήσω από εκεί. Η νοσταλγία είναι ένας άλλος λόγος. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι η έννοια της νοσταλγίας εμπεριέχει σε πολύ μεγάλο βαθμό την εξειδανίκευση και την ωρεοποίηση. Από μία απόσταση ασφαλείας, τόσο χωρικά όσο και χρονικά, πολλά πράγματα από αυτά τα οποία συνέβαιναν στην ιδανική μας κοινότητα που οργανώνει το πανηγύρι, τα παραβλέπουμε ή δεν τα γνωρίζουμε ή τα αφήνουμε, κρατώντας μόνο αυτή την αίσθηση του μεγάλου κύκλου του χορού. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το εντοπίζουμε σε μεγάλο βαθμό να αναφύεται στα χρόνια της κρίσης. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω την στροφή προς το κομμάτι παραδοσιακών εκφράσεων από την αυξανόμενη στροφή προς το πανηγύρι που παρατηρούμε όλο και περισσότερο στα μετά COVID χρόνια, στη μεταπανδημική περίοδο. Η αίσθηση της αλληλεγγύης που νιώθουμε ότι διαπνέει την κοινότητα, όχι αδίκως, γιατί υπάρχουν μαρτυρίες για το πώς συχνά στην παραδοσιακή κοινωνία μοιράζονταν τις δουλειές, βοηθούσαν αλληλέγγυα ο ένας τον άλλον, δεν υπήρχε αυτή η αίσθηση της ιδιοκτησίας τόσο περιχαρακωμένη. Μιλάμε για μια κοινότητα, ξαναλέω, έτσι όπως έχουμε μαρτυρίες της για ίσως και προπολεμικά. Αξίες όπως είναι αυτές που διαφημίζονται τώρα και τις ξαναβρίσκουμε μέσα από την αειφορία, όπως είναι της ανακύκλωσης, του no waste. Όλα αυτά έρχονται και δημιουργούν μια μαγική εικόνα κοινότητας όπου δεν υπάρχουν τριβές, όπου δεν υπάρχουν ανθρώπινα πάθη. Όλα αυτά τα παραβλέπουμε και είναι λίγο οι νοσταλγικές προβολές που έλεγα πριν. Και αυτά είναι που μας οδηγούν και στη γιορτή της κοινότητας. Όταν μιλάω για προβολές επιλεκτικές, θέλουμε να αγνοούμε τις ιεραρχίες που υπήρχαν στην κοινότητα. Οι ιεραρχίες έμφυλες, οι ιεραρχίες οικονομικές, οι ιεραρχίες εθνοτικές συχνά. Σε ένα πανηγύρι δεν θα πιανόταν μιας ομάδας μαζί με μιας άλλης ομάδας ή δεν είναι καθόλου σαφές ότι αυτό που τώρα κάνουμε ψάχνοντας εμπειρίες και θα πάμε στο πανηγύρι στη Σαμαρίνα, αν ήμασταν τότε θα μπορούσαμε εύκολα να το κάνουμε, αν δεν ήμασταν και εμείς σαμαρινιώτες ή δεν είχαμε έναν συγκεκριμένο λόγο να είμαστε εκεί. Άρα η νοσταλγία, νομίζω, και η αίσθηση του να ανήκω έστω λίγο μέσα σε μια κοινότητα η οποία, αν υπήρχε κάμερα, θα βλέπατε ότι τώρα το βάζω εντός πολλών εισαγωγικών, δίνει το χέρι ο ένας με τον άλλον. Όλα αυτά είναι φράσεις που έχουμε αλλιεύσει κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων με ανθρώπους που πηγαίνουν στα πανηγύρια, ειδικά στα νησιά. Η δύναμη του κύκλου, η ενέργεια του κύκλου, επιλεκτική νοσταλγία και προσωπικές προβολές μας οδηγούν λοιπόν στο πανηγύρι. Και μια εμπειριοθήρια.

0: στον Αρτεμόνα από την Ειρήνη Κονιτοπούλου Λεγάκη.
1: Μέσα από αυτό το συρτό που πραγματικά μας κάνει βόλτα στους οικισμούς της χώρας της Σύφνου, δεν μπορώ να μην θυμηθώ ότι από ένα πανηγύρι της Σύφνου ξεκίνησε πέρυσι όλη η συζήτηση τον Αύγουστο, αρχές του περσινού Αυγούστου, σε σχέση με το πώς προσερχόμαστε σε αυτά τα πανηγύρια, τα μικρά, τα χειροποίητα, τα τόσο ριζωμένα στον τόπο τους, και τι ακριβώς, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τον όρο συνέπεια, τι νιώθουν ίσως και η τοπική κοινότητα και οι άνθρωποι οι οποίοι τα προσέχουν αυτά τα πανηγυράκια, είναι υπεύθυνοι για τη διοργάνωσή τους, όταν βλέπουν να βγαίνουν καραβιές ανθρώπων για να συμμετέχουν σε αυτό, ακόμη και ως παρακαθήμενοι και όχι ως χορευτές. Σε απλά ελληνικά, πώς εξυπηρετείς ένα τέτοιο πλήθος ανθρώπων?
0: Το οποίο πλήθος κατέφτασε για να νιώσει αυτή την εμπειρία που έλεγες πριν.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Γιατί πια έχει γίνει ένα τόσο πολύ διαφημισμένο προϊόν την ίδια στιγμή.
0: Ακριβώς.
1: Το πανηγύρι, όχι εν αγνία, με ευθύνη και των τοπικών αρχών, που δεν μπορεί κανείς να διαχειριστεί το πόσο ξεπερνάει πρακτικά πλέον τη δυνατότητα τοπογραφικά και σε ανθρώπινο δυναμικό να υπάρξει μια ομαλή συμμετοχή του κόσμου, χωρίς να διαταραχτεί ούτε το τοπίο, ούτε οι συμπεριφορές, ούτε οι συνήθειες.
0: Άρα εκεί τι γίνεται?
1: Νομίζω ότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε, και σαν συμπεριφορά δεν αφορά μόνο τα πανηγύρια στα μικρά ξοκλήσια των Κυκλάδων, αλλά και φεστιβαλικές εκδηλώσεις σε κορφές βουνών. Δηλαδή, το να σκεφτούμε και να οργανώσουμε πράγματα με το νου, να μην ξεπεράσουμε την κλίμακα που μπορεί να αντέξει ο τόπος, είναι πολύ βασικό. Αν έπρεπε να κάνουμε έναν οδικό χάρτη του καλού παραθεριστή, το πρώτο που θα έπρεπε να βάλουμε μέσα στα μπαγκάζια μας θα ήταν να αφήσουμε την αδειμονία και την αδιφαγία του να δούμε και να νιώσουμε τα πάντα και να κάνουμε τα πάντα και να αφήσουμε τον τόπο να μας μιλήσει και να μας προσκαλέσει για να μπορέσουμε και να βρεθούμε σε μια ισορροπία.
0: Να μην πάμε ως εισβολής, λες.
1: Να μην πάμε ως εισβολής, να μην πάμε ως αρμένιδες που ήρθαμε να σας κάνουμε μία βίζιτα η οποία δεν θα τελειώσει ποτέ, και να ακούσουμε τον τοπικό πληθυσμό να μας δεχτεί με τον τρόπο που θα μας δεχτεί. Είπαμε ότι είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού πανηγυριού η φιλοξενία. Το να δημιουργούμε τέτοια ένταση και με τον τοπικό πληθυσμό, νομίζω ότι η συζήτηση φεύγει και πηγαίνει σε ένα άλλο επίπεδο, αυτό του πώς οι τοπικές κοινωνίες μπορούν να διαχειριστούν όλο αυτό τον κόσμο που έρχεται για μια πολύ μικρή περίοδο για να δει πολύ συγκεκριμένα πράγματα και τελικά καταλήγει να πνίγει τον τόπο και να πνίγεται μέσα σε αυτόν τον τόπο. Πολλά ακούγονται και θετικά και αρνητικά, με την έννοια ότι φυσικά και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να βλέπουμε νέες γενιές να επιλέγουν να έρθουν σε ένα πανηγύρι. Το ζήτημα είναι πόσο θα αφαιθούμε να ζήσουμε το πανηγύρι με τους ρυθμούς του πανηγυριού και όχι με τους ρυθμούς που έχουμε συνηθίσει στα αστικά γλέντια. Δηλαδή από το 0 στο 100 σε 13 δευτερόλεπτα. Ένα πανηγύρι δεν είναι τετρακίνητος κινητήρας. Ένα πανηγύρι έχει τη δική του καύση. Οποιαδήποτε εμπειρία για να μπορέσεις να την εσωτερικεύσεις έχει τους δικούς της χρόνους. Και εδώ είναι που θα μπορούσε να είναι διδακτική η κοινότητα και το πώς ζούσε η κοινότητα.

0: ή καριώτικος, αυτό το ξέρουν πια όλοι.
1: Αυτό το ξέρουν όλοι και έχει και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι το ξέρουμε πια από εκτελέσεις σαν αυτή του Νικού Οικονομίδη, γιατί βασίζεται σε δύο από τους τέσσερις σκοπούς του νησιού που έτειναν να ξεχαστούν. Η δεκαετία του 80 ήρθε με αυτή την ηλουστρασιόν τουριστική εκτέλεση του αγαπητότατου και αξιολογότατου Γιάννη Πάριου κατά τα λοιπά, αλλά καθόλου ικαριώτικου χαρακτήρα που στην Ικαριά δεν θα το ακούσεις καν, παρά μόνο ίσως περιπεκτικά και με μια διάθεση αυτοσαρκασμού. Παρά τα αυτά βάλαμε το κομμάτι αυτό γιατί η Ικαρία είναι ένας τόπος τον οποίο έχουμε συνδυάσει και συνηθίσει με αρκετά ανεκτική συμπεριφορά, με μια ανοιχτωσιά. Από πολύ νωρίς τα πανηγύρια της γίνονται δημοφιλή σε έναν κόσμο αναπάντεχο σε πανηγύρι παραδοσιακό. Αυτό δημιούργησε έναν τέτοιο συνωστισμό, μια τέτοια δημοφιλία που πλέον τα τελευταία χρόνια οι Λαγκαδινοί, ας πούμε, δεν πηγαίνουν στο πανηγύρι τους το καλοκαίρι γιατί δεν μπορούν να χορέψουν, δεν μπορούν να εκφραστούν. Ο χορός του πανηγυριού δεν είναι μόνο ξεφάντωμα. Ίσως έχει ένα νόημα να συζητήσουμε τις παρεξηγήσεις με αφορμή την περίπτωση της Ικαρίας. Δεν είναι μόνο ξεφάντωμα, για να μην πω ότι δεν είναι ξεφάντωμα ένα πανηγύρι. Μιλήσαμε πρωτήτερα και την προηγούμενη φορά αλλά και σήμερα, Μαριλένα, για την τάξη του πανηγυριού, για το χρόνο του πανηγυριού. Θα πω τη λέξη ήθος που κοίται μακριά από μια διάθεση ηθικολογίας, με την έννοια περισσότερο του έθους, με την έννοια του τρόπου με τον οποίο πλησιάζει τα πράγματα. Η αδημονία, η ταχύτητα, το εξαναγκασμένο ξεφάντωμα είναι πράγματα που μας εμποδίζουν, αν το θέλουμε, είναι φακοί που διαστρεβλώνουν το βλέμμα μας και τη θέασή μας πάνω στο κομμάτι του πανηγυριού, πόσο μάλλον όταν δεν θέλουμε απλώς να το δούμε αλλά να το ζήσουμε.
0: Δεν είναι πάρτι, μας εξηγείς.
1: Δεν είναι πάρτι, το γλέντι έχει το χρόνο του. Δεν είναι ένας συνωστισμός ή δεν έπρεπε να είναι ένας συνωστισμός. Αυτό εννοώ όταν λέω ήθος και τάξη. Υπήρχε η στιγμή που θα χόρευε κάθε παρέα. Αυτό το ότι ο χορός, το χοροστάσι κατακλείζεται και γίνεται ένα ακίνητο καζάνι που κινείται κυκλωτικά, είναι κάτι που ξένησε πάρα πολύ τον πληθυσμό στην Ικαρία, είναι κάτι που ξενίζει πάρα πολύ τον κόσμο στην Ίσυρο και στα πανηγύρια της Νησίρου.
0: Εγώ το έχω νιώσει στην Ίσυρο, γιατί από τον ένα χρόνο στον άλλο, ενώ την πρώτη χρονιά ένιωσα ότι δεν έχω ξαναυπάρξει σε κάτι πιο ωραίο, τη δεύτερη χρονιά ένιωσα ότι δεν θέλουν τους ξένους. Και ίσως έχουν δίκιο.
1: Ακριβώς. Το να φτάνουμε στο σημείο να δημιουργούνται τέτοιες πολλώσεις συμπεριφοράς, γιατί περί αυτού επρόκειτο και πριν που συζητούσαμε για την περίπτωση της Σύφνου, η Ικαρία, η Νήσυρος, ένα ιδανικό τόξο καλοκαιρινών πανηγυριών, και όσο νούπο αυτό το τόξο δείχνει να αντικατοπτρίζεται και στην περίπτωση των βουνών σιγά σιγά, και στα ορεινά πανηγύρια μπορούμε να εντοπίσουμε, στα πανηγύρια της Ηπείρου το χειμώνα εντοπίζουμε πλέον τέτοιες περιπτώσεις τόσο έντονης παρεμβατικής παρουσίας παραθεριστών, γιατί προσπαθώ να αποφεύγω και τη λέξη του τουρίστα, που από την έκπληξη και τη χαρά όταν αυτό παρατηρείται σε μικρότερους αριθμούς, πλέον έχει γίνει αμηχανία και αποστασιοποίηση από τον ντόπιο πληθυσμό.
0: Είναι κάτι σαν τον υπερτουρισμό.
1: Είναι κάτι σαν τον υπερτουρισμό, ο οποίος άκουγα πρόσφατα ότι και ως έννοια είναι αντιφατικό, γιατί ο τουρισμός δεν θα μπορούσε να υπάρξει αν ήταν ένα μεμονωμένο φαινόμενο, δεν θα καταγραφόταν, άρα ο υπερτουρισμός είναι ούτως ή άλλως. Νομίζω ότι περισσότερο και από το πληθυσμιακό του βάρος είναι μια νοοτροπία πόλης που μεταφέρεται. Mm-hmm. Και η οποία χαρακτηρίζεται από αυτό που συζητούσαμε προηγουμένως. Αυτή την μανία της συμμετοχής, αυτή την εμπειριοθυρία, αγνοώντας ότι για τον άλλον είναι η στιγμή που περίμενε, γιατί όταν μένει εκεί όλο το χρόνο στην Ίσυρο, το πανηγύρι περιμένει για να ακούσει τη μουσική του και να του ανακληθούν και αυτά που είναι να του ανακληθούν. Ή ο ξενιτεμένος που έρχεται, τότε περιμένει να δει το σόι. Άρα αυτά, επειδή εξακολουθούν να συνέχουν τους τοπικούς πληθυσμούς, όσοι έχουν απομείνει, καλό είναι να τα ακούμε και να τραβάμε λίγο το χειρόφρενο της ξέφρενης κούρσας. Καταλαβαίνω την ανάγκη και την ικανοποίηση και πάρα πολλοί κόσμος έχει σπεύσει μετά από πανηγύρια καλοκαιρινά το Σεπτέμβρη να μάθει χορό για να μην ξαναπάθει. Όλα αυτά τα έχουμε ακούσει. Για να μην ξαναπάθω το περσινό. Θέλω να μάθω χορό για να πάω του χρόνου και να ξέρω να χορεύω τουλάχιστον. Αυτά λένε ίσως και άνθρωποι οι οποίοι ένιωσαν και οι ίδιοι πιεσμένοι αλλά και οι ίδιοι φορείς πίεσης στον τοπικό πληθυσμό.
0: Ναι,
1: και βέβαια όλο αυτό δημιουργεί εντάσεις και πιέσεις που συχνά φεύγουν από τα όρια μιας συμπεριφοράς ήπιας. Και το επιχείρημα «κάθε καλό πανηγύρι έχει τον καυγά του» είναι λίγο επιχείρημα σαλούν. Κάθε καλό πανηγύρι δεν σημαίνει ότι θα καταλήξει σε ανταλλαγή και διαγωνισμών ανάμεσα σε παραθεριστές και ντόπιους, γιατί έτσι θεωρούμε ότι είναι το καλό πανηγύρι. Αλλά τα ευτράπελα, τα εσωτερικά που μπορεί να σου διηγηθούν αναφερόμενοι σε παλιές μορφές γλεντιστών από την κοινότητα, και άλλο τώρα να έρχονται στα χέρια άνθρωποι επειδή δεν αφέθηκαν να χορέψουν έτσι ως είχαν παραγγείλει το χορό, γιατί εμείς από την πόλη δεν ξέρουμε και την τάξη του, παραγγέλνει ο άλλος, πληρώνει τα όργανα, τα παιχνίδια, έτσι λένε τα όργανα, για να παίξουν.

0: «Κρασί μου σε πίνω για καλό», ένα υπέροχο τραγούδι από την Κόνιτσα της Ηπείρου. Και εδώ, Παναγιώτα, θα ήθελα να πω ότι ταυτίζομαι και εγώ με αυτά που λες για τους φιλοξενούμενους, γιατί και εμένα μου αρέσει πολύ να πηγαίνω σε πανηγύρια και θέλω και να χορεύω και να νιώθω όλη αυτή την ενέργεια. Και η αλήθεια είναι ότι κάποιες λίγες φορές έχω αισθανθεί και ότι είμαι ανεπιθύμητη και δεν είναι ωραίο συνέστημα αυτό.
1: Μαριλένα, δύο λόγοι υπάρχουν για να συμβεί αυτό. Ένας είναι το αδιφάγο που είπαμε πριν, το ανορίωτο, και ο άλλος είναι πραγματικά να είναι ένα πανηγύρι ή μια εθιμική εκδήλωση η οποία μπορεί για λόγους των τελεστών να μας κρατάει ένα βήμα πίσω ή να μας επιτρέπει μέχρι σε ενός σημείου. Αυτό το λέω κυρίως για συγκεκριμένες εθιμικές διαδικασίες που είναι πιο ξεκάθαρα και σαφή τα όρια ανάμεσα στο παρακολουθώ ως κοινό ή συμμετέχω στο βαθμό που με επιτρέπουν σε ένα χορό, αλλά δεν νομίζω ότι κάποιος από τα μαστοροχώρια της Κόνιτσας θα μας πει να μην χορέψουμε το «Κρασί μου σε πίνω για καλό», αν πάμε ήρεμα και καλά και πιαστούμε στο τέλος. Και αφού γραστούμε, θα μου πεις, αφού γράζεσαι κάτι που σωματικά κάνεις, ναι, αφού γραστούμε τον τρόπο με τον οποίο το χορεύουν εκεί και δεν πάμε να επιβάλλουμε τον τρόπο που μπορεί να μας το έχει δείξει ο δικός μας ο δάσκαλος στο χύψη χορευτικό της πόλης. Άλλωστε, αυτό είναι και η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο αστικό πανηγύρι και το πανηγύρι του κάθε τόπου, ότι εκεί λειτουργείς στον κάθε τόπο μέσα στα πλαίσια που σου έθεται ο τόπος. Γιατί τώρα βλέπουμε να έχουν αντιστραφεί τελείως και οι όροι και να περιμένουν οι τόποι στους οποίους αναπαράγεται αυτή η παραδοσιακότητα, για να το συζητήσουμε με όρους πόλης πια και ερευνητικού αντικειμένου, να έχει ανατραπεί λοιπόν η σχέση, και από εκεί που πήγαινε η πόλη για να πάρει το οξυγόνο της και να γυρίσει φέρνοντάς το στο δικό της χώρο, είτε ως αντικείμενο διδασκαλίας αν επρόκειτο για χορό, είτε ως ανάμνηση αν επρόκειτο για αναφορά στον τόπο καταγωγής, πλέον να περιμένει ο τόπος που γίνονται τα πανηγύρια τους Αθηναίους για να τους δείξουμε πώς χορεύουν, πώς γλεντάνε. Τόσο πολύ έχει γίνει επιδραστική η παρουσία μας που πια συχνά κάνουν ένα βήμα πίσω από την τοπική τους συμπεριφορά και βλέπουμε να διαφοροποιούνται πράγματα, αυτά κυρίως στο πιο τεχνικό κομμάτι του ρεπερτορίου, του χορευτικού ας πούμε, πώς πανελληνιοποιείται ένα ρεπερτόριο και θα φτάσουμε σε ένα σημείο να κυκλοφορεί ακτίνα δίσκου ας πούμε ή λίστα στο Spotify με το best of του ελληνικού πανηγυριού, περνώντας με έναν οδοστρωτήρα και χάνοντας κάθε αίσθηση τοπικότητας. Το αστικό πανηγύρι.
0: Τι είναι το αστικό πανηγύρι?
1: Το αστικό πανηγύρι είναι αυτή η φοβερή σύγχυση που επικρατεί, δεν εννοώ με τον όρο αστικό πανηγύρι της εμποροπανηγύρης, ναι, που ναι, είπαμε πιο πριν. Γι' αυτό και αν ήταν γραπτό το κείμενο, γραπτή η συνομιλία μας αυτή τη στιγμή, θα το έβαζα εντός εισαγωγικών. Χρησιμοποιώ τον όρο που χρησιμοποιούν και πολλές τοπικές δημοτικές αρχές ανά την Ελλάδα, το έχουμε δει και εδώ στην πόλη μας, για τη διοργάνωση στην πραγματικότητα γιορτών με παραδοσιακή μουσική χωρίς την διαμεσολάβηση πάλκου και σκηνής. Τι εννοώ? Μουσικά συγκροτήματα και καλείται όλος ο κόσμος να χορέψει. Και εκεί είναι λίγο αυτό το φαινόμενο του DJ Λυκιού, που θα χορέψουμε τρία από τη Μακεδονία και δύο από την Ήπειρο και ξαφνικά αυτό βαφτίζεται αστικό πανηγύρι και το βλέπουμε να αναπαράγεται στην πραγματικότητα, δημιουργώντας μία σύγχυση ανάμεσα στο πανηγύρι και το γλέντι. Γιατί αν είπαμε ότι το πανηγύρι έχει την άμεση σύνδεση με την γιορταστική περίσταση, με το θρησκευτικό εορτολόγιο, το αστικό πανηγύρι δεν έχει κάποια τέτοια σύνδεση ή μη μόνο ενδεχομένως την έναρξη μιας συγκεκριμένης σειράς εκδηλώσεων εν ώψη καλοκαιριού που μπορεί να κάνει όχι ή οψή δήμος.
0: Όχι και αστικός είναι ένας δήμος, ο παντού.
1: Κατά κύριο λόγο στα Άστεα. Κατά κύριο λόγο στα Άστεα. Μιλάμε για Αθήνα, μιλάμε για Θεσσαλονίκη. Πουλάει πάρα πολύ πια. Αλλά δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, τα γλυκά και τα ήπια και τα οργανικά δεμένα με την καθημερινότητα των ανθρώπων που έχει ένα πανηγύρι στην Κο ή στην Θεσσαλία ή στη Θράκη. Είναι ένα πράγμα ξεκομμένο, ένα πράγμα που εντάσσεται πολύ περισσότερο στην εμπορευματική αντίληψη της καθημερινότητάς μας.

0: Μιλώντας για άστικη αντίληψη, άστικο πανηγύρι, δισκογραφικό γεγονός, τουριστικό προϊόν, εντάξει, στις δεκαετίες του 80 είναι δισκογραφημένο αυτό το χρόνια και χρόνια τώρα τριγυρνό, που καμία σχέση, είπαμε και προηγουμένως, δεν έχει με την Ικαρία. Δεν είναι το μόνο πράγμα που δεν έχει σχέση με κάτι άλλο. Στην πραγματικότητα θα μπορούσαμε να κάνουμε έναν οδηγό του τι δεν είναι πανηγύρι. Το πρώτο που θα βάζαμε είναι ότι το πανηγύρι δεν είναι φάση. Η περσινή συζήτηση άνοιξε μια μεγάλη κουβέντα ανάμεσα στις φυλές που πάνε στα πανηγύρια και ακούστηκαν πολύ βαριές κουβέντες. Είναι οι φασέοι, είναι οι γκρούβαλοι, είναι... Ναι, ταμπελοποιήθηκαν συμπεριφορές. Έτσι όπως εύκολα πλέον έχουμε μάθει να ταμπελοποιούμε στην εποχή του διαδικτύου και του διαδικτυακού λόγου.
1: Παρόλο που έχω παιδιά και μιλάνε συνέχεια φασέοι, κάγκουρες και τέτοια, δεν έχω καταλάβει ακόμα ποιος είναι ποιος. Στα πανηγυρία πάνε οι φασέοι λοιπόν, okay.
0: Όχι, πάνε και οι γκρούβαλοι.
1: Α, οι γκρούβαλοι.
0: Οι κάγκουρες δεν πάνε.
1: Α, εντάξει.
0: Τώρα η νέα γενιά, αν μας άκουγε, που θα είχε ένα ενδιαφέρον, θα γέλαγε. Τα πανηγύρια λοιπόν δεν είναι φάση. Τα πανηγύρια είναι διαδικασία. Αν ορίζουμε τη φάση ως κάτι στιγμιαίο που συμβαίνει τώρα, που καλό είναι να μην χάσουμε, τα πανηγύρια είναι διαδικασία. Τα πανηγύρια δεν είναι μπίζνα. Τα πανηγύρια είναι η στιγμή που θα υπάρξουν και οικονομικές σχέσεις, αλλά που είναι η όποια κοινότητα υπεύθυνη για αυτές. Τα πανηγύρια δεν είναι ένα γλέντι και ένα ξεφάντωμα, όπως είπαμε, ανορίωτο, χωρίς όρια. Δεν είναι η κορύφωση των διακοπών. Τα πανηγύρια δεν είναι τρόπος διασκέδασης. Είναι τρόπος να υπάρχει και να συναντιέται η κοινότητα. Και ίσως αυτό είναι το κορυφαίο σημείο που θα πρέπει να προσέξουμε, γιατί είναι αυτό που φέρνει σε τόσο μεγάλη διαφοροποίηση αυτούς που θεωρούν οργανικό κομμάτι τους το πανηγύρι και αυτούς που έρχονται απλώς για να το δουν. Επίσης, το πανηγύρι δεν είναι έκσταση. Είναι αυτές οι λέξεις που το πανηγύρι και αυτούς που έρχονται απλώς για να το δουν. Επίσης, το πανηγύρι δεν είναι έκσταση. Είναι αυτές οι λέξεις.

0: αυτή της βαθιάς σχέσης του ανθρώπου
1: με το θείο,
0: με το θείο και το βιωμένο χρόνο, έτσι όπως προκύπτει από τη σχέση με τη φύση, τη φύση που δουλεύω και τη φύση μέσα στην οποία ζω, σίγουρα από προελληνική περίοδο να το πάμε και από την προελληνική αρχαιότητα να το δούμε, τα ορόσημα κουμπώνουν. Γιατί ακόμη οι τροπές του ήλιου είναι οι ίδιες. Δηλαδή έχουμε το θερινό ηλιοστάσιο, έχουμε το χειμερινό ηλιοστάσιο. Εκεί είμαστε πάντοτε να αγωνιούμε για το εάν θα μπουμπουκιάσουν τα δέντρα στην Ημαθία για να έχουμε κανένα ροδάκινο να φάμε εδώ εισλογικά στη μας. Και είναι κοινή αγωνία αυτή από την αρχαιότητα, φαντάζομαι, ξαναλέω, και τους προελληνικούς χρόνους. Το να πέφτουμε πάνω σε συμπτώσεις συγκρίνοντας με την αρχαία ελληνική γραμματεία είναι αναπόφευκτο, αλλά είναι και λίγο για τα πανηγύρια της κάθε στιγμής να πρέπει να παίρνουν αξία η νομιμοποίηση με το να ανάγονται στα ανθεστήρια ή στα ρουσάλια, τα ρωμαϊκά ή. Είναι αυτό που είναι, μας συνέχει για τους λόγους που μας συνέχει και φυσικά συνομιλεί με τους καιρούς.
1: Και σίγουρα έχει κανόνες και σίγουρα δεν ξεφεύγουν στα πανηγύρια.
0: Δεν ξεφεύγουν.
1: Πίνουνε πολύ. Πίνουνε ίσα ίσα. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
0: Γι' αυτό και ένα από τα μαγικά στοιχεία του να μελετάς τοπικές κοινωνίες είναι να βλέπεις ότι τις απαντήσεις για κάτι που ζητάμε για το πανηγύρι θα τις πάρεις παρατηρώντας τι συμβαίνει σε έναν καφενέ. Η παρεξήγηση που έχει επικρατήσει σε σχέση με το κέφι και το αλκοόλ στην πόλη ανάγεται κυρίως στην μετανεωτερική αστική μας κατάθλιψη. Δηλαδή δεν θα πιούν του σκοτωμού για να κεφίσουν σε απλά ελληνικά στο πανηγύρι. Θα πιούν με μέτρο και με τον τρόπο τους και αυτό δηλώνει μερακλίκη. Ένα άλλο κομμάτι του πανηγυριού που τίνει να χαθεί πια έτσι ως το προσεγγίζουμε είναι η έννοια του μερακιού, του να χορέψεις την ώρα που θες, αυτό που θα ακούσεις. Έτσι λειτουργούσαν και στην Κάρπαθο, έτσι λειτουργούν με την ώρα και τον κανόνα εκεί πολύ αυστηρότερα της έντονα οικογενειοκρατικά δομημένης σειράς του πανηγυριού. Και όχι της υπερβολής, γιατί δεν μπορώ, εάν δεν πιω, να ξεπεράσω τον εαυτό μου και να χορέψω.
1: Και σε άντρες και σε γυναίκες. Ή οι γυναίκες δεν πίνουν ούτως ή άλλως.
0: Πλέον είναι λίγο περίεργο να το περιορίζουμε. Είναι αυτά που λέω ότι δεν διαφοροποιούνται ακριβώς οι συμπεριφορές με βάση χωροταξικούς όρους στο χωριό ή στην πόλη. Οι γυναίκες ή οι άντρες, όλο αυτό πια έχει αρχίσει και αμβλύνεται. Είναι περισσότερο σημαντικό να καταλάβουμε το πότε, τι, για πόσο και πώς κάνεις. Και όντως δεν είναι στο πανηγυριού τα πρέπει η κατανάλωση αλκοόλ. Έρχεται ως ένα πράγμα πολύ γλυκό και όταν αυτό το ξεφρένιασμα το δικό μας εδώ, το αστικό, δεν θα το δεις εύκολα, παρά μόνο σε περιθωριακές μορφές.

0: ακούγοντας ας πούμε τη Ροδακινιά με τη φωνή του Κώστα του Κατζιλιέρη, ο οποίος είναι ένας από τους γλυκύτερους λαλιτάδες και πιο αγαπητικούς, με την έννοια ότι δεν είναι το τραγουδί μόνο τον τόπο του, αλλά συλλέγει και πληροφορίες και έχει προλάβει και έχει συλλέξει εξαιρετικά πράγματα που έχουν να κάνουν με την μεσσηνιακή πλευρά του Νταΐγετου. Έρχεται στο μυαλό μου και πάλι το πόσο μεγάλη έκπληξη ένιωσα πέρυσι με το πανηγυράκι κοντά στο χωριό Νέδουσα στη Μεσσηνία, μόλις στα 18 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στο προάβλιο χώρο εκκλησιάς, ένα τελείως χειροποίητο πανηγύρι με όλο το σύλλογο να έχει πέσει μέσα στην προετοιμασία του. Εξαιρετική στιγμή του ήταν οι γυναίκες οι οποίες σέρβιραν τις σαλάτες, που κάποια στιγμή ένιωσαν και αυτές το δικαίωμα πριν τελειώσει το σερβίρισμα να ρίξουν μια γυροβολιά, και ήταν από τα πιο όμορφα τσάμικα που έχω δει, με τις ποδιές του συλλόγου και τα χέρια ακόμηνοντισμένα από τις ντομάτες που έκοβαν. Και είναι έκπληξη, γιατί έχουμε συνηθίσει να τα ψάχνουμε τα αληθινά πανηγυράκια πολύ μακριά, να τα κρατάμε κρυφά, να μην τα μολογάμε, και τελικά να τα βλέπεις να συμβαίνουν με μια φυσικότητα που περιλαμβάνει όλο το χωριό, περιλαμβάνει και κόσμο από την κοντινή πόλη. Νομίζω ότι όταν πηγαίνει κανείς με λιγότερες προσδοκίες, τελικά ανταμώνει πολύ περισσότερη αλήθεια. Και εδώ έρχομαι λίγο, πολύ συνειδητά δεν επέλεξα τον όρο αυθεντικό, αλλά αληθινό, γιατί είναι ένας από τους πιο αμφιλεγόμενους και πολιτικά πια όρους αυτός της αυθεντικότητας. Δημιουργεί ιεραρχίες ανάμεσα σε αυτό το οποίο είναι το πρότυπο που ανάγεσαι ή που πρέπει να προστατέψεις για να μείνει αναλύωτο, άλλη μία λέξη, έντονα φορτισμένη πολιτικά πλέον στην επιστημονική κοινότητα. Είναι αυτό το οποίο μπαίνει λίγο σαν ζάχαρη στα γρανάζια του αβίαστου μετασχηματισμού, και έχουμε δει ότι εάν θέλουμε να παρατηρούμε τα πράγματα να γίνονται, είναι αναπόφευκτο να σταματήσεις την αλλαγή. Το ζήτημα είναι πόσο η κοινότητα μπαίνει μέσα σε αυτή τη ροή με μια συνένεση και με μια φυσικότητα, σαν ένα ανθρώπινο σώμα που αποδέχεται το πέρασμα του χρόνου, αποδέχεται τη μόδα, ίσως με μεγαλύτερη καθυστέρηση μερικοί από μας αποδεχόμαστε να φορέσουμε το χ ή το ψ. Αντίστοιχα και μια κοινότητα που λειτουργεί με όρους περιορισμού τοπικού ή χρονικού, να καθυστερήσει ή να επιταχύνει περισσότερο στο να δεχτεί νέα πράγματα. Άλλωστε, ναι, είναι ο όρος αλλίωση και ο όρος εξέλιξη, αυτό το δίπολο ανάμεσα στο οποίο παλατζάρουμε και το οποίο είναι ταυτισμένο με έναν συντηρητισμό, όπως έλεγα προηγουμένως, το αυθεντικό, το οποίο δεν πρέπει να αλλοιωθεί, το οποίο είναι σε έναν θρόνο ψηλά, σε μια προθήκη αλεξίσφαιρη από οποιαδήποτε επιρροή, και την εξέλιξη με μια νεοφιλελεύθερη αισιοδοξία ότι τα πράγματα γίνονται καλύτερα. Νομίζω ότι τα αφήνουμε λίγο παραπέρα, αν θέλουμε να προσεγγίσουμε αυτό που συμβαίνει πραγματικά, και με το πώς οι νέοι ξαναγυρίζουν στην κοινότητα και με το πώς οι ίδιες οι κοινότητες διαπραγματεύονται την καθημερινότητά τους, εάν δεχτούμε τον όρο μετασχηματισμός. Αλλάζουν τα ακούσματα, οι ανάγκες, ακόμη και πολεοδομικά αλλάζουν οι χώροι τέλεση των πανηγυριών. Πεζοδρομούνται σημεία στα οποία μπορούν να γίνουν χωροστάσια με αφορμή ένα πανηγύρι, ακόμη και σε μακρινές κοινότητες. Γιατί αυτό είναι το αναπτυξιακό σχέδιο, ας πούμε, του Δήμου. Δεν είναι κακό. Μπαίνουν οι γυναίκες πρώτες στο χώρο. Δεν είναι κακό. Αρκεί να γίνει από εκεί και εμείς να ακολουθήσουμε, όχι να πάμε να το επιβάλλουμε, να μην έρθει ένας φετφάς ή μία συμπεριφορά φορεμένα από πάνω σε οποιαδήποτε συμπεριφορά κοινοτική που μπορεί να αφορά και ένα πανηγύρι.
1: Τα λες πολύ ωραία, Παναγιώτα, και σε ευχαριστούμε πολύ. Περνάει η ώρα σαν νερό μαζί σου, πέρασε η ώρα και για το δεύτερο επεισόδιο, και πες μας τι θα ακούσουμε για φινάλε.
0: θα κλείσουμε με ένα νησίριο σκοπό, τον αποστολίτικο, με την ευχή πραγματικά τα φετινά 15 Αυγουστιανά πανηγύρια της Νησίρου να είναι μεγάλα κρατεά, αλλά να αφήσουμε πρωταγωνιστές τους ντόπιους και να ακολουθήσουμε, και θα το χαρούμε και πάλι.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η δεύτερη εκπομπή μας για τα ελληνικά πανηγύρια. Ελπίζουμε να σας κρατήσαμε συντροφιά, αλλά και να σας δώσαμε τροφή για σκέψη. Τα λέμε ξανά το επόμενο Σάββατο με το τελευταίο μέρος του αφιερώματός μας για την πολιτική διάσταση του πανηγυριού. Από τη Μαρλένα Κατσίμη και τον Κώστα Κυριακάκη, σας στέλνουμε την αγάπη μας από την Ελλάδα και σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδος 19. UTC 16.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ώρα Ελλάδος 22. UTC 19.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Οι Έλληνες τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο. Οι Έλληνες τζαζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Και βέβαια όσοι ήθιστε, ο ένας ήχος θα ακολουθεί τον άλλον και το ταξίδι μας ξεκινά.

Έλληνες Τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ οι Έλληνες Τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Ο ένας ήχος ακολουθεί τον άλλον. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ο Αργύρης Πεντηλιάδης στην

Ήταν οι Έλληνες τζαζίστες εδώ στη Φωνή της Ελλάδος. Αυτό το ταξίδι με διάφορους τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Από εμένα τον Πανταζή Τσάρα και τον Αργύρη Παντελιάδη που είχε την επιμέλεια των ήχων. Καλή σας.

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή. Στη ρύθμιση του ήχου βρίσκεται η Έφη Γεωργοπούλου και απόψε, φίλες και φίλοι, θα μιλήσουμε για τους πρωτοπόρους της ελληνικής στρατιωτικής αεροπορίας, τους ανθρώπους που τόλμησαν να πετάξουν σε μια εποχή κατά την οποία το αεροπλάνο αποτελούσε ακόμη μια νέα και αβέβαιη τεχνολογία. Θα γνωρίσουμε τους Έλληνες αεροπόρους, τα πρώτα τους βήματα και τη συμβολή τους στη διαμόρφωση της ελληνικής αεροπορίας. Τον Μωραϊτίνη, τον Καμπέρο, τον Παναγιώτου, τον Χαλκιά και τους υπόλοιπους αεροπόρους που προσπάθησαν να δαμάσουν τους εθέρες. Θα μιλήσουμε και για την πρώτη μεγάλη σύγκρουση του σύγχρονου κόσμου, για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Ιουλίου του 1914. Ο Μεγάλος Πόλεμος, όπως πέρασε στην ιστορία, ανέτρεψε αυτοκρατορίες και σύνορα και άφησε πίσω του εκατομμύρια νεκρούς και τραυματίες. Ένα από τα λιγότερα γνωστά αλλά ιδιαίτερα σημαντικά κεφάλαια αυτού του πολέμου είναι η δράση των Ελλήνων αεροπόρων, την οποία αναδεικνύει το βιβλίο 1918 «Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, η μάχη των ελληνικών φτερών» από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή του συγγραφείς αυτού του βιβλίου, τον κύριο Κωνσταντίνο Λαγό, καθηγητή της Στρατιωτικής Σχολής Ικάρων, και τον κύριο Παντελή Βατάκη, ταξίαρχο υπτάμενο εν αποστρατεία της πολεμικής αεροπορίας. Κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας.
1: Καλησπέρα, Σταυρούλα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε εδώ στο στούντιο και έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να μιλήσουμε για αυτές τις σελίδες, τις πρώτες, το ξεκίνημα της ελληνικής αεροπορίας.
2: Καλησπέρα, Σταυρούλα. Ευχαριστούμε για την τιμή να είμαστε εδώ και μας δίνει την ευκαιρία να πούμε πράγματα που πιστεύω θα ενδιαφέρουν την πλειονότητα των Ελλήνων, διότι τα περισσότερα από αυτά είναι άγνωστα.
0: Παντελή και Κώστα. Κώστα και Παντελή. Πάμε λοιπόν να ταξιδέψουμε σε μια εποχή που η αεροπορία γεννιέται μέσα στη φωτιά του πολέμου. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω με κάτι που αναφέρεται στο βιβλίο σας, κάτι μάλιστα που αναφέρει ο Δούκας του Wellington, όταν ένας δημοσιογράφος ζήτησε τη βοήθειά του για να γράψει ένα άρθρο σχετικά με τη μάχη του Βατερλό. Εκείνος λοιπόν απάντησε: «Αφήστε τη μάχη του Βατερλό στην ησυχία της». Εσείς όμως δεν αφήσατε τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στην ησυχία του και θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με αυτό το θέμα?
1: Πριν από 25 χρόνια, όταν πρωτοξεκίνησα να διδάσκω στη Σχολή Ικάρων, διαπίστωσα ότι υπήρχε ένα μεγάλο έλλειμμα όσον αφορά τους πρώτους Έλληνες αεροπόρους. Ήταν πολύ περιορισμένη η βιβλιογραφία. Οπότε ξεκίνησα μια έρευνα στα ελάχιστα αρχεία που υπήρχαν. Εκείνη την εποχή συνάντησα και τον Παντελή, ο οποίος ήταν στέλεχος της Σχολή Ικάρων και ο οποίος ήθελε να ερευνήσει την αρχή της ελληνικής αεροπορίας. Αυτό βέβαια μας οδήγησε στο να ερευνήσουμε διάφορες πηγές, οι οποίες βέβαια ήταν πολύ περιορισμένες, κυρίως εφημερίδες της εποχής. Υπήρχαν και κάποια ημερολόγια αυτών των πρώτων αεροπόρων. Αυτά τα αρχεία τα περισσότερα φυλάσσονται στο Μουσείο Ιστορίας Πολεμικής Αεροπορίας, στο ΜΗΣΠΑ. Το ένα οδήγησε στο άλλο και ξεκινήσαμε μια σειρά άρθρων στο περιοδικό της πολεμικής αεροπορίας, στην Αεροπορική Επιθεώρηση, τα οποία αυτά τα άρθρα υπήρξαν η βάση χρόνια αργότερα να γράψουν το βιβλίο μας, όσον αφορά λοιπόν τη δράση της ναυτικής αεροπορίας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
2: Εγώ θα ήθελα να πω ότι η ιστορία μας είναι σχετικά άγνωστη για αυτή την περίοδο. Δηλαδή δεν τα έχουμε διδαχτεί ούτε στο σχολείο. Η πλειοψηφία των Ελλήνων αγνοεί ότι συμμετείχαμε και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οπότε θέλαμε μέσα από αυτή τη διαδικασία να βγάλουμε από τη λύθη αυτούς τους ανθρώπους, αυτές τις προσωπικότητες οι οποίες νομίζω ότι αξίζει να τις ακούσουμε. Να τις ακούσουμε να μιλάνε μέσα από το βιβλίο μας, να μας δώσουν τις προσωπικές τους στιγμές, την προσωπική τους ιστορία.
0: Κώστα, εγώ θέλω να σε ρωτήσω ως ιστορικός, εάν από αυτή την έρευνα άλλαξε κάτι από αυτά που γνώριζες ή και από αυτά που γνωρίζουμε εμείς και αν υπήρξαν και κάποια αρχεία πραγματικά που σε εντυπωσίασαν.
1: Κοίταξε, πριν 20 χρόνια υπήρχε μια γενική εντύπωση ακόμα και στην αεροπορία ότι η αρχή της είναι το 1912. Μάλιστα είχαμε εορτασμούς ότι το ξεκίνημα είναι 1912 κτλ. Ήταν εν μέρη και το αποτέλεσμα της δικής μας έρευνας που απέδειξε ότι η αρχή είναι το 1911, διότι το 1911 στάλθηκαν στη Γαλλία οι πρώτοι Έλληνες στρατιωτικοί να εκπαιδευτούν σε αεροπόροι ως πιλότοι, που σημαίνει ότι τότε είναι το ξεκίνημα της αεροπορίας. Δηλαδή, όταν ακόμα και η απαρχή της ήταν σχεδόν άγνωστη, φανταστείτε πόσες άλλες λεπτομέρειες ήρθαν στο φως. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι δεν είμαστε οι μοναδικοί ερευνητές. Υπάρχουν και άλλοι αξιόλογοι ερευνητές της ιστορίας της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας. Απλά είχαμε ξεκινήσει εγώ και ο Παντελής από τους πρώτους αεροπόρους.
0: Και εδώ θα ήθελα, Παντελή, μιας και είπε ο Κώστας από τους πρώτους αεροπόρους, εσύ είσαι αεροπόρος, και θέλω να μου πεις για αυτούς τους αεροπόρους εκείνης της εποχής, το κοινωνικό και μορφωτικό τους προφίλ, από ποιες περιοχές της πατρίδας μας προέρχονται, από ποιες κοινωνικές τάξεις, ποιοι είναι αυτοί οι αεροπόροι.
2: Η αλήθεια είναι ότι εκείνη την εποχή κυρίως οι αριστοκρατικές οικογένειες επιδίωκαν μέλη των οικογενειών τους να συμμετέχουν σε ένοπλες δυνάμεις. Θεωρούνταν κάτι ιδιαίτερα τιμητικό. Και θα δούμε ότι οι μαθητές που εντάσσονταν στις τότε παραγωγικές σχολές, αν μπορούμε να τους πούμε έτσι, mm-hmm. ανήκαν σε αυτό το καθεστώς, σε αυτή την τάξη. Και ήταν άνθρωποι αρκετά μορφωμένοι, πολύ μορφωμένοι, νοοτροπία καθαρά πατριωτική. Δηλαδή θα διαβάσετε, αν βρείτε κάποια στοιχεία γύρω από αυτούς, το πόσο πολύ ήταν γαλουχημένοι με το πνεύμα, με το όραμα της Μεγάλης Ελλάδας, με την απελευθέρωση των ανήτορτων αδερφών που υπήρχαν στη Μικρά Ασία και σε άλλα μέρη, τέλος πάντων, από τον Οθωμανικό ζυγό. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν υψηλού επίπεδου.
0: Αυτοί που εκπαιδεύτηκαν.
2: Την εποχή εκείνη που συζητάμε τώρα για το, στην αρχή
0: λίγο
2: το
0: πριν
2: βαλκανικό,
0: από τον πρώτο παγκόσμιο.
2: Στους βαλκανικούς πρώτους παγκόσμιο, mm-hmm. είχαμε μόνο δύο στρατιωτικές σχολές, κατά βάση. Εννοώ βγάζοντας αξιωματικούς. Είχαμε τη Σχολή Ευελπίδων και τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Η Σχολή Κάρων έγινε το 1931. Παρά τα αυτά υπήρχαν και σχολές υπαξιωματικών, οι οποίες βγάζανε μεγάλο αριθμό προσωπικού, αλλά ήταν συνήθως χαμηλότερης τάξης αυτοί που πηγαίνανε στις σχολές υπαξιωματικών. Οπότε εκεί ουσιαστικά δινόταν το ένασμα και η εκπαίδευση αυτών των ανθρώπων.
0: Να σταθούμε σε κάποιους αεροπόρους και να ξεκινήσουμε με τον Αριστίδη Μωραϊτίνη. Ποιος είναι αυτός ο νεαρός αεροπόρος και τι είναι αυτό που τον έκανε να ξεχωρίσει τόσο γρήγορα?
2: Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να πάμε λίγο στην εποχή. Φανταστείτε την εποχή εκείνου, οι μαθητές στις παραγωγικές σχολές μπαίνανε 16 χρονών. Δηλαδή είναι ένα στοιχείο το οποίο δείχνει το διαφορετικό καθεστώς της κοινωνίας. Έτσι, τα παιδιά εργαζόταν από πιο νωρίς, δεν υπήρχαν αυτοί οι περιορισμοί που έχουμε σήμερα και μπορούμε να πούμε ότι ορίμαζαν και λίγο νωρίτερα. Οπότε έχουμε ένα μαθητή 16 χρονών, ο οποίος όμως πρέπει να σκεφτούμε ότι ο παππούς του είχε διατελέσει πρωθυπουργό στην Ελλάδα. Ήταν από υψηλή αριστοκρατική οικογένεια, από τις πιο φημισμένες στην Αθήνα. Φανταστείτε, η οικογένειά του έκανε παρέα τόσο και με τη βασιλική οικογένεια, αλλά πήγε και με τον Βενιζέλο την εποχή εκείνη που είχε έρθει. Όταν παντρεύτηκε η αδερφή του, όλη η πολιτική τάξη της εποχής εκείνης είχε παρευρεθεί στους γάμους, έτσι. Οπότε μπορώ να πούμε ότι γενικώς η στρατιωτική της εποχής εκείνης ανήκανε στην ανώτερη τάξη της ελληνικής κοινωνίας.
0: Κώστα, τώρα θα έρθω σε σένα για να μας μιλήσεις για τον Καμπέρο.
1: Όπως ο Αριστίδης Μωραϊτίνης είναι ο πρώτος Έλληνας ναυτικός αεροπόρος, γιατί εκείνη την εποχή ακόμα δεν έχουμε την ενιαία αεροπορία, αυτό θα γίνει πολύ αργότερα, το 1930, οπότε έχουμε την πολεμική αεροπορία ως ανεξάρτητο όπλο. Στη ναυτική αεροπορία ο Αριστίδης Μωραϊτίνης είναι, θα λέγαμε, ο ιδρυτής της ουσιαστικά. Ο Καμπέρος είναι ο πρώτος Έλληνας αεροπόρος του στρατού. Στάθηκε στη Γαλλία, στο Παρίσι, μαζί με άλλους τρεις το 1911. Είναι η πρώτη ομάδα που πήγε να εκπαιδευτούν ως πιλότοι. Φανταστείτε ότι αυτό έγινε το 2011, μόλις 8 χρόνια μετά την πρώτη πτήση με αεροπλάνο, πετυχημένη πτήση από τους αδερφούς Ράιτ. Είμαστε πολύ αρχή ακόμα. Mm-hmm. Ο Καμπέρος λοιπόν πολύ γρήγορα έδειξε το πόσο καλός πιλότος ήταν. Ήταν, όλοι το λέγανε, ένα μεγάλο ταλέντο, γεννημένος να πετάει. Εντυπωσίασε τον δάσκαλό του, τον Ανδρή Φαρμάν, ο οποίος είναι ένας από τους πρώτους αεροπόρους παγκοσμίως μετά τους αδερφούς Ράιτ. Αυτός μαζί με τον Μπλεριό είναι οι κορυφαίοι αεροπόροι, διότι η Γαλλία μετά το 1908 είναι μεγάλη δύναμη στην αεροπορία, ενώ θα περιμέναμε να ήταν η Αμερική λόγω των Ράιτ. Αλλά εκεί λοιπόν πολύ γρήγορα διαπίστωσε ο δάσκαλος ότι έχει έναν Έλληνα που είναι ένα μεγάλο ταλέντο στις πτήσεις. Και πώς φάνηκε αυτό, ότι ήδη στη Γαλλία το 2011 και το 2012 ο Καμπέρος έκανε πολύ επικίνδυνους ελιγμούς με τους οποίους εντυπωσίαζαν τους Γάλλους. Εκείνη την εποχή γίνονταν γιορτές αεροπορικές εορτές. Η Γαλλία είχε τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις αεροπορικές. Και ο Καμπέρος πολλές φορές εκπροσωπούσε τη σχολή του Φαρμάν σε αυτές τις εκδηλώσεις. Ήταν ακόμα και σε εφημερίδες γαλλικές. Φυσικά εννοείται ότι η πορεία εκπαίδευσης αυτών των πρώτων Ελλήνων αεροπόρων ήταν κάτι που γράφανε οι ελληνικές εφημερίδες καθημερινά. Είχαν ανταποκρίσεις από τη Γαλλία. Αλλά οι Γάλλοι είχαν εντυπωσιαστεί με τον Καμπέρο. Και δεν είναι τυχαίο ότι το Μάιο του 1912, ενώ δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα τις σπουδές του, επιστρέφει στην Αθήνα, όπου πέταξε μπροστά σε χιλιάδες Αθηναίους, και εκεί γρήγορα διαπιστώθηκε ο τρόπος που πετούσε ακροβατικούς έλιγμους, και οι εφημερίδες του κόλλησαν το παρασούκλι ο Τρελοκαμπέρος ή αλλιώς ο Τρελός. Εκείνη την εποχή λοιπόν, το 1912, όταν υπήρχε αναφορά ο Τρελός εισαγωγικά, ήταν για τον Καμπέρο. Υπάρχει βέβαια και μια πολύ ωραία ιστορία.
0: Γιατί όπως είπες, εντυπωσίασε τους Γάλλους, αλλά δεν είχε εντυπωσιάσει μόνο τους Γάλλους, και τα κορίτσια της εποχής.
1: Ναι. Και εξαιτίας του μπήκε στο λεξικό η έκφραση «Η Τρελοκαμπέρο». Ήτανε κοπέλες οι οποίες ήταν ερωτευμένες με τον Καμπέρο, γιατί ο Καμπέρος, αν και ο ίδιος δεν ήταν ιδιαίτερα όμορφος, ήταν μάλλον κοντός, δεν θα τον έλεγα άσχημο, αλλά δεν ήταν και κάποιος ωραίος. Ήταν πολύ γοητευτικός με τις κυρίες. Και έχουμε πολλές κυρίες οι οποίες δηλώναν τον έρωτά τους στον Καμπέρο, και πολύ γρήγορα παίξαν το παρατσούκλι Τρελοκαμπέρο από τον πρώτο Έλληνα στρατιωτικό αεροπόρο.
0: Μήπως έπαιξε ρόλο ότι πετούσε και χαμηλά,
1: ναι,
0: και τον έβλεπαν αυτά τα κορίτσια.
1: Ναι, ναι, αυτό όντως ισχύει. Ξέρουμε ότι οι πρώτες του πτήσεις το Μάιο του 12 και τον Ιούνιο έγιναν από την περιοχή του Παλαιού Φαλήρου. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν ακόμα τα κοινά μπάνια, άντρες και γυναίκες, ήταν τα μπεν μίξ. Ήταν χωριστές οι θέσεις που έκαναν μπάνιο οι κυρίες από ό,τι οι κύριοι. Ο Καμπέρος είχε τη συνήθεια λοιπόν να πετάει πάνω από εκεί που έκαναν μπάνιο οι κυρίες, οι οποίες μόλις έβλεπαν το αεροπλάνο του ενθουσιάζονταν, έβγαιναν από τη θάλασσα, τον χαιρετούσαν, ο ίδιος τις χαιρετούσε, και είχε όντως μία φήμη ήδη από τότε του κατακτητή του ωραίου φίλου.
0: Να περάσουμε στον Παντελή και να ρωτήσω επίσης, ο Μουτούσης, ο Αδαμίδης, ο Νοταράς είχαν την ίδια πέραση στο γυναικείο φύλλο, ή απλά θα τους κρατήσουμε γιατί και αυτοί ήταν πρωτοπόροι της αεροπορίας?
2: Ήταν πρωτοπόροι, δεν ήταν οι πρώτοι όμως, και εδώ θέλω να κάνω μια μικρή παρέμβαση. Δηλαδή το 12 ο πρώτος που πέταξε στην Ελλάδα με ελληνικό ιδιόκτητο αεροπλάνο μαζί με τον πρωθυπουργό της Ελλάδος, τον Ελευθερίο Βενιζέλο, είναι ο Εμμανουήλ Αργυρόπουλος, ο οποίος είχε εκπαιδευτεί μόνος του με δικά του χρήματα, ήταν γιος πρόξενου, και έφερε το αεροπλάνο του στην Ελλάδα και πέταξε το Φεβρουάριο του 1912. Και μάλιστα στη δεύτερη πτήση, ως επιβάτης, ανέβηκε ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και όταν κατέβηκε από την πτήση, γιατί ήταν κάτι ρυψοκίνδυνο για την εποχή εκείνη το να πετάξει με ένα αεροπλάνο, φανταστείτε ότι οι πρώτοι αεροπόροι γενικότερα που άρχισαν να υπάρχουν στον ευρύτερο χώρο, θα λέγαμε ότι ήταν showman. Πηγαίναν και κάνανε επιδείξεις σε διάφορες χώρες. Παραδείγματος χάρη, ο Μπλεριό είχε πάει στην Κωνσταντινούπολη, δεν θέλει να πάει στην Αίγυπτο, αλλά είχε χτυπήσει, είχε πάθει ατύχημα κτλ. Και ήταν μια επικίνδυνη κατάσταση να πετάξει κάποιος με ένα αεροπλάνο. Μπορούμε να πούμε βέβαια ότι ο Κωνσταντίνος Μάνος, ένας άλλος οπλαρχηγός, είχε πετάξει το 1911, την 25η Μαρτίου του 1911, είχε έρθει ένας Ρώσος, Ουτότσκιν, που είναι ο πρώτος που πέταξε στην Ελλάδα επίσημα, έτσι. Mm-hmm. Οπότε είχε αρχίσει εκείνη την εποχή να καλλιεργεί την αεροπορική ιδέα, το αεροπορικό πνεύμα. Mm-hmm. Ο Μουτούσης και ο Αδαμίδης και ο Νοταράς και όλοι οι υπόλοιποι που πήγαν και εκπαιδευτήκαν στην Γαλλία ανήκαν και αυτοί στη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων. Mm-hmm. Ανήκαν στο ίδιο πνεύμα. Είχανε, και αυτοί είχαν τα δικά τους κάρτ ποστάλα, θα δείτε την εποχή εκείνη, τους βγάζανε διάφορα. Mm-hmm. Οπότε ήταν για την εποχή εκείνη, θα λέγαμε, οι άνθρωποι που πήγαν στο διάστημα. Mm-hmm. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο πρέπει να τους δούμε.
0: Κάτι έτσι θέλεις να μας πεις, Κώστα, πάνω
1: ανέφερε
0: σε αυτό
1: ο Παντελής τον Ελευθέριο Βενιζέλο, και πολύ σωστά, διότι είναι χάρη στον Βενιζέλο που ξεκινάει η αεροπορία στην Ελλάδα, διότι αυτός είχε την πρωτοβουλία να στείλει τους πρώτους στρατιωτικούς να εκπαιδευτούν ως πιλότοι. Όταν ήρθε λοιπόν ο Εμμανουήλ Αργυρόπουλος, ο οποίος βέβαια δεν ήταν στρατιωτικός, ήταν ιδιώτης, αλλά είναι ο πρώτος που πετάει στην Ελλάδα, Έλληνας, ο Βενιζέλος του συμπαραστάθηκε από την αρχή, το βοήθησε πάρα πολύ, ειδικά να ξεπεράσει τη γραφειοκρατία. Δηλαδή, έχουμε το εξής τρελό, να φέρνει ένα αεροπλάνο και να μην ξέρουν στο τελωνείο τι δασμό να βάλουν στο αεροπλάνο. Ο Βενιζέλος έστειλε ένα σημείο με το οποίο το βρήκαμε εμείς, στο πλαίσιο της έρευνας που κάναμε, που έλεγε ατελώς. Και όπως πολύ σωστά επισήμανε και ο Παντελής, ήταν ο πρώτος επιβάτης σε αεροπλάνο με Έλληνα πιλότο στην Ελλάδα. Βέβαια, ένα σχεδόν άγνωστο γεγονός, το οποίο βρήκαμε και εμείς στην έρευνά μας, ήταν ότι ο πρώτος αεροπόρος που πέταξε στην Ελλάδα ήταν ο Ρώσος Σουτότσκιν. Και μάλιστα αυτό έγινε για την επέτειο των 90 ετών από την Ελληνική Επανάσταση. 25 Μαρτίου λοιπόν του 1911 έρχεται ένας Ρώσος, ο οποίος βέβαια πληρώθηκε, και πληρώθηκε από την εταιρεία που είχε τον ηλεκτρικό και το τραμ, τότε ήταν η ιδιωτική εταιρεία, προκειμένου να πουλήσουν εισιτήρια, διότι πέταξε από το Φάληρο. Για να μπορούν οι χιλιάδες άνθρωποι να πάνε να τον δουν, έπρεπε να πληρώσουν εισιτήριο είτε με τον ηλεκτρικό είτε με τα τραμ της εποχής. Το τραμ πήγαινε μέχρι το Παλαιό Φάληρο. Και ο Κωνσταντίνος Μάνος λοιπόν ήταν ο πρώτος Έλληνας ο οποίος πέταξε ως επιβάτης ένα χρόνο πριν τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Και η τραγική μοίρα ήταν να σκοτωθεί το 1913 ως επιβάτης του Εμμανουήλ Αργυρόπουλου, διότι στις 4 Απριλίου του 1913 έχουμε ένα δυστύχημα που σκοτώνεται ο Εμμανουήλ Αργυρόπουλος, έχοντας ως επιβάτη τον Κωνσταντίνο Μάνο.
0: Και εδώ θέλω να σταθώ και να περάσω στον Παντελή. Ο Παντελής ήταν πιλότος στα Phantom.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, μας είπε εδώ πέρα για ατυχήματα ο Κώστας. Πόσο επικίνδυνα είναι αυτά τα αεροπλάνα?
2: Ήτανε πρωτόγωνα. Έτσι, για τα δεδομένα τα σημερινά που είναι όλα αυτοματοποιημένα με δεκάδες συστήματα για να σου παρέχουν ασφάλεια και πληροφόρια, ήταν εντελώς ρεψοκίνδυνο. Φανταστείτε, αν δείτε τα αεροπλάνα της εποχής εκείνης, είναι ουσιαστικά κάποια ξύλα με πανιά, χωρίς ακόμα να έχει διαμορφωθεί άτραχτος. Τότε έχει αρχίσει να διαμορφώνεται μια άτραχτος ξύλινη. Ήταν κατά βάση πανιά και ξύλο. Έτσι, με κάποιες συνδέσεις με σύρματα. Οπότε ήταν κάτι πολύ πρωτόγωνο. Με ένα κινητήριο ο οποίος ήταν αναξιόπιστο, δηλαδή οι πρώτοι κινητήρες ήταν 30 ύπων, 50 ύπων. Δεν είχαν επαρκή δύναμη για να σηκώσουμε άνεση και ασφάλεια τον αεροπόρο και δεν ήταν και αξιόπιστα, δηλαδή σβήνανε και συχνά.
0: Αυτό έσβηναν και στον αέρα.
2: Και
0: τι έκαναν οι αεροπόροι?
2: Προσπαθούσαν να κάνουν επανεκκίνηση. Αν δεν μπορούσαν, προσπαθούσαν να προσγειωθούν όπου μπορούσαν. Δεν είχαν αλεξίπτωτα, όπως έγινε μεταγενέστερα.
0: Οι στολές
2: ουσιαστικά διαμορφώθηκαν προς τον πόρτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή, στην αρχική φάση το αεροπλάνο δεν χρησιμοποιήθηκε για πολεμικούς σκοπούς και ήταν κατά βάση για επιδείξεις. Οπότε δεν ανεβαίναν πολύ ψηλά. Αν και είχαν ξεκινήσει να προσπαθούν να σπάσουν ρεκόρ. Δηλαδή, είτε ρεκόρ ταχύτητας, είτε ρεκόρ ύψους. Θα δείτε, ας πούμε, ο Καμπέρος που αναφέραμε πιο πριν, λέγεται ότι έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας με ένα υδροπλάνο που πέταξε, ξέρω εγώ, τον Ιούνιο του 1912, όταν διαμορφώσαν ένα από τα αεροπλάνα που είχαμε αγοράσει, με το χόνδρο, ένα καθηγητή κτλ. Και πέταξε και πήγε ύδρα και γύρισε, και εκείνη την εποχή έσπασε για ένα μικρό χρονικό διάστημα το ρεκόρ ταχύτητας.
0: Με τις χαμηλές θερμοκρασίες τι κάνουν?
2: Κοιτάξτε, οι χαμηλές θερμοκρασίες είναι πολύ έντονο το φαινόμενο προς το χειμώνα και σε μεγάλα ύψη. Τα αεροπλάνα εκείνης εποχής δεν ανεβαίναν πάρα πολύ ψηλά. Αυτό άρχισε να διαμορφώνονται στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, που λόγω της στατικότητας του μετόπου επένδυσαν πάνω στην αεροπορία εξ ανάγκης για να μπορέσουν να περάσουν το σκόπελο των χαρακομμάτων. Και εκεί αρχίζει λοιπόν να διαμορφώνεται η τεχνολογία και να εστιάζει στα αεροπλάνα και να αρχίζουν να ανεβαίνουν ψηλότερα, και εκεί αναγκαστήκαν να βρουν τρόπους να προστατεύσουν τους επιβάτες. Βεβαίως, πρέπει να πούμε ότι υπήρχαν και τα αερόστατα αρκετές δεκαετίες πριν, και είχαν κάνει πειράματα και είχαν ανέβει και ψηλά και κάνανε μετεωρολογικές, ας πούμε, επιστημονικές έρευνες. Οπότε υπήρχε μια μορφή σε γνώση πώς να αντιμετωπίσουν το ψύχος. Απλά εκεί διαμορφώθηκε καθαρά για να μπορεί ο αεροπόρος να έχει δυνατότητα πρόσβασης, να μην είναι μέσα σε ένα σάκο που να τον περιβάλλει, να μπορεί να κάνει κινήσεις. Γιατί για να χειριστείς ένα αεροπλάνο πρέπει να πιάσεις το χειριστήριο, να πιάσεις τον κινητήρα, να πιάσεις τα όπλα, να έχεις γάντια, γιατί θα κρύωσουν τα χέρια σου, θα πάχουν παγωνιά. Έτσι. Και φανταστείτε τώρα στο ψύχος του χειμώνα να ανέβει στα 10.000, ας πούμε, πόδια, που κάποια στιγμή ανεβαίνει σε αυτά τα ύψη. Είναι μείον οι θερμοκρασίες, είναι πολύ έντονες, και έχεις και το ρεύμα του αέρα να σε χτυπάει, οπότε η αίσθηση είναι ακόμα πιο έντονη. Και μπορεί και να βρέχει, να έχει και τέτοιες συνθήκες.
0: Και να σας ρωτήσω το εξής: χωρίς μηχανήματα, άρα λειτουργούν με την οπτική επαφή?
2: Υπήρχε η οπτική επαφή, είχαν όμως στοιχειώδη μηχανήματα. Είχαν πηξίδα, παραδείγματος χάρη. Οπότε μπορούσες να δεις. Είχαν βαρόμετρο, μπορούσες να δεις το ύψος.
0: Τον εχθρό όμως έπρεπε να τον δει με το μάτι.
2: Με το μάτι, ναι. Με το μάτι. Αυτό γινόταν μέχρι αρκετά πρόσφατα. Έτσι. Το ραντάρ είναι μια τεχνολογία που εξελίχθηκε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Ναι.
2: Συνεχώς εξελίχθηκε και εξελίσσεται ακόμα και σήμερα. Δηλαδή προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να έχουμε μεγαλύτερη απόσταση και που να μπορούμε να πάρουμε στοιχεία, ή να μην μπορούν να μας αντιληφθούν εύκολα ότι τους σαρώνουμε και τους βλέπουμε.
0: Παντελή, στο βιβλίο σας αναφέρεται ότι ο Μωραϊτίνης χρειάστηκε να τυθασεύσει τον αυθορμητισμό αλλά και την επιπολαιότητα των νεαρών αεροπόρων. Μάλιστα, περιγράφεται και ένα χαρακτηριστικό περιστατικό στο αεροδρόμιο του Μούδρου. Τι ακριβώς συνέβη και τι μας αποκαλύπτει αυτό το επεισόδιο και για την ψυχολογία αλλά και για την νοοτροπία των πρώτων αεροπόρων?
2: Θα έλεγα ότι δεν είναι νοοτροπία των πρώτων αεροπόρων.
0: Α, μάλιστα. Γιατί είναι και εκπαιδευτής αεροπόρων, μην το ξεχνάμε αυτό.
2: Σωστά. Θα έλεγα ότι το νεαρό της ηλικίας, και μάλιστα έχει και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Θα δείτε ότι οι Βρετανοί κατά βάση θέλανε αεροπόρους νεαρούς. Το οποίο σημαίνει ότι πέραν αρκετά πράγματα λίγο αψήφιστα, είχαν τόλμη και ήταν ρυψοκίνδυνοι, γιατί δεν αντιλαμβανόταν ενδεχομένως τον κίνδυνο με τον ίδιο τρόπο που το αντιλαμβάνεται ένας μεγαλύτερος. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για πολεμικές συνθήκες. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι ήταν αναμενόμενο ότι κάποιος ο οποίος έχει στα χέρια του για την εποχή εκείνη και για τη σημερινή εποχή, έτσι, την αιχμή της τεχνολογίας, τη δύναμη, την ελευθερία να πετάσεις τρεις διαστάσεις, γιατί είναι τελείως διαφορετικό να κινείσαι στο έδαφος, ακόμα και με ένα αυτοκίνητο που βλέπεις να κάνουν αγώνες ταχύτητας και τα λοιπά και φτάνουν στα όρια τους, ή κάποιος να είναι σε μια μηχανή και να τρέχει και να κάνει και ζούζες ενδεχομένως. Φαντάσου να είσαι στον αέρα, να είσαι νεαρός, 20, συνήθως 20 δεν ήταν αυτοί, και να μπορείς να κινείσαι ελεύθερα. Είναι αναμενόμενο ότι όταν θα νιώσεις σιγουριά, αυτοπεποίθηση, και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο πολλές φορές οδηγεί σε ατυχήματα, θα κάνεις ελιγμούς που θα υπερβούν ενδεχομένως το μέτρο και αυτά που έχεις μάθει. Σήμερα υπάρχει τεχνολογία που βοηθάει σε όλα αυτά να εκπαιδευτείς σωστά και με ασφάλεια. Την εποχή εκείνη οι άνθρωποι προσπαθούσαν να μάθουν τα αεροπλάνα και συνεχώς εξελίσσονταν και η τεχνολογία πάνω στα αεροπλάνα και η αεροδυναμική τους και δυνατότητες του κάθε μέσου, τα πτυτικά του χαρακτηριστικά. Το γεγονός ότι συμπεριφέρθηκε ένας αεροπόρος που είχε 30 ώρες εκπαίδευσης και ήθελε να κάνει επίδειξη στον συνεπιβάτη του που ήταν και φίλος του, μου φαίνεται ότι ήταν κάτι απολύτως φυσιολογικό, όχι μόνο για την εποχή εκείνη, αλλά και για σήμερα.
0: Το πιο συνηθισμένο είναι να κάνουν επίδειξη στον συνεπιβάτη και στον φίλο ή στα κορίτσια.
2: Α, εντάξει. Αυτό νομίζω ότι δεν είναι ρητορική ερώτηση.
1: Άλλωστε, είπαμε και ο πρώτος Έλληνας στρατιωτικός αεροπόρος έκανε και αυτός τις επιδείξεις του στις κυρίες.
0: Εκεί πάνω από το Φάληρο.
2: Και όχι μόνο, και στον πόλεμο. Δηλαδή, είχαμε περιστατικά στη Θάσο, παραδείγματος χάρη, ο Κωνσταντίνου, ένας από τους αεροπόρους της εποχής εκείνης, ο οποίος είχε ερωτευτεί μια δασκάλα που ήταν στη Θάσο και έκανε χαμηλές πάνω από το σχολείο. Είχε βάλει κάτω από το αεροπλάνο κάτι κουδουνάκια τέλος πάντων για να περνάει και να βγαίνουν έξω να τον χαιρετάνε.
0: Σκέψου τους μαθητές, Κώστα. Κώστα, να γυρίσω σε εσένα και θέλω να μας πεις, να δούμε λίγο και το αεροπλάνο ως ένα εργαλείο, ως ένα όπλο.
1: Ναι. Βέβαια, μιλάμε τώρα για πολέμους, για τους Βαλκανικούς πολέμους και για το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά αν σκεφτούμε ότι μέχρι το 1910, ακόμα και οι πατέρες του αεροπλάνου, οι αδερφοί Wright, ο Όρμπιλ και ο Wilbur Wright, δήλωναν δημοσίως ότι το αεροπλάνο δεν πρόκειται να γίνει όπλο. Οι ίδιοι ήταν παιδιά ενός επισκόπου, ήταν αυτό που λέμε υπέρ της ειρήνης, δεν τους άρεσε ο πόλεμος. Και δήλωναν ότι το πολύ πολύ αυτό το νέο μέσο θα χρησιμοποιείται για αναγνωρίσεις. Δηλαδή εκεί που πρώτα στέλνανε αερόστατα, να μπορεί δηλαδή ένας στρατός να κατοπτεύει τον αντίπαλο στέλνοντας ένα αεροπλάνο. Και μάλιστα θα λέγαμε τυχαία έχουμε τους πρώτους βομβαρδισμούς που έγιναν το 1911 από τους Ιταλούς. Το 1911 έχουμε τον πόλεμο Ιταλίας-Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι Ιταλοί αποβιβάζουν τη Σλιβή. Και συνέπεσε εκείνη την εποχή να αποφοιτήσουν οι πρώτοι Ιταλοί στρατιωτικοί αεροπόροι από τη σχολή του Μπλεριό. Ήταν 6. Τους έστειλαν στη Λιβύη. Φυσικά αυτοί είχαν εκπαιδευτεί στη σχολή απλά μόνο να κάνουν αναγνωρίσεις. Δεν προβλεπόταν από το πρόγραμμα πολεμικές δράσεις, δηλαδή βομβαρδισμοί, αερομαχίες. Αυτά δεν υπήρχαν ούτε καν σαν ιδέα. Και έχει καταγραφεί επίσημα ότι οι ίδιοι τους σκέφτηκαν. Δηλαδή εκεί που κάνανε αναγνωρίσεις σε θέσεις που βρίσκονταν Τούρκοι, να ρίχνουν χειροβομβίδες. Δηλαδή δεν υπήρχαν καν αεροπορικές βόμβες. Μάλιστα, εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι η ελληνική αεροπορία είναι η δεύτερη στην παγκόσμια ιστορία που χρησιμοποιείται ως ένα πολεμικό όπλο τα αεροπλάνα. Διότι το 1912, έχουμε στις 6 Οκτωβρίου την αρχή του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου, ήδη έχουμε τους 4 πρώτους Έλληνες στρατιωτικούς αεροπόρους, οι οποίοι δεν είχαν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, αλλά πετούσαν βέβαια με επικεφαλής τον Καμπέρο. Έχουμε βέβαια και τον Αργυρόπουλο, παρόλο που ήταν ιδιώτης, ο ίδιος γρήγορα στρατεύθηκε στην αεροπορία. Και έχουμε επίσης βομβαρδισμούς από τους Έλληνες αεροπόρους. Άρα λοιπόν, ακόμα και όταν οι αδερφοί Wright έχουν καταφέρει και έχουν φτιάξει τα πρώτα αεροπλάνα, δεν σημαίνει αυτόματα ότι έβλεπαν το αεροπλάνο ως ένα φοβερό όπλο.
0: Γιατί πιστεύεις δεν είχαν αντιληφθεί ότι θα μπορούσε το αεροπλάνο να είναι μια σημαντική πολεμική μηχανή?
2: Οι στρατιωτικοί μπορεί να μην το είχαν αντιληφθεί ακριβώς και το υποτιμούσαν για πολλά χρόνια. Όμως υπήρχε έντονη βιβλιογραφική αναφορά, δηλαδή αν διαβάσετε εφημερίδες εποχής, υπήρχε προβληματισμός για το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το μέσο που υπήρχε και βέβαια ως μετεξέλιξη του αερόστατου. Γιατί υπήρχε και το αερόστατο, το οποίο ήταν μια μορφή, ας πούμε, πτυτικής μηχανής, η οποία έδειξε ότι μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για πολεμικούς σκοπούς.
0: Το Ζέπελιν ήταν πριν ή μετά?
2: Το Ζέπελιν ήταν κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
0: Και αυτό ήταν μια πολεμική μηχανή.
2: Φυσικά.
1: Ναι, βέβαια. Φυσικά. Η εφεύρεση του Ζέπελιν είναι 3 χρόνια πριν το πρώτο αεροπλάνο των αδερφών Ράιτ. Δηλαδή, το 1900 έχουμε τα πρώτα Ζέπελιν.
0: Ο Γερμανός.
2: Απλά εξελίχθηκε πάρα πολύ κατά τη διάρκεια του πολέμου.
0: Να βάλουμε σε αυτό το σημείο μία άνω τελεία. Στη συνέχεια, μετά το τραγούδι, θα πάμε και στο νησί του Κώστα που είναι η Λίμνος και έχουμε και πολλά να πούμε για τα χρόνια λίγο πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.

φυλάει ο θάνατος. Εκεί γίνεται εχθρός κι ο φίλος κι ο χαμένος εαυτός.

0: Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Είστε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας. Στο μικρόφωνο η Σταυρούλα Καραλή, στη ρύθμιση του ήχου η Έφη Γεωργοπούλου. Κοντά μας ο καθηγητής της Στρατιωτικής Σχολής Ικάρων, κύριος Κωνσταντίνος Λαγός, και ο ταξίαρχος εν αποστρατεία και υπτάμενος της πολεμικής αεροπορίας, κύριος Παντελής Βατάκης, συγγραφής του βιβλίου 1918, Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, Η Μάχη των Ελληνικών Φτερών, από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Παντελή και Κώστα, Κώστα και Παντελή, είχαμε μείνει λίγο πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και θέλω να μεταφερθούμε, Κώστα, στο νησί σου, στη Λίμνο. Γιατί αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για την αεροπορία εκείνη την εποχή.
1: Ναι, βέβαια, πολύ σωστά αναφέρεσαι στην επιχείρηση Ναυτίλος, όπου έχουμε ένα υδροπλάνο, αποθαλασσώνεται από τον κόλπο του Μούδρου και έχει ως αποστολή το πλήρωμα αυτού του υδροπλάνου να κάνει κατόπτευση στον στόλο των Τούρκων που βρισκόταν στον άσταθμο Ναγαρά, που είναι μέσα στα Δαρδανέλια. Αυτή η επιχείρηση είναι στο πλαίσιο του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου, όπου η Ελλάδα χρησιμοποιεί τα πρώτα της αεροπλάνα. Ήδη από τον Οκτώβριο του 1912 έχουμε Έλληνες πιλότους με τα αεροπλάνα τους να βομβαρδίζουν θέσεις των Τούρκων στη Μακεδονία, επίσης και στην Ήπειρο. Έχουμε λοιπόν διάφορες πολεμικές αποστολές. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα παγκοσμίως που χρησιμοποίησε τα αεροπλάνα σε πολεμικές επιχειρήσεις, αλλά είναι η πρώτη χώρα που χρησιμοποίησε αεροσκάφος, δηλαδή υδροπλάνο, προκειμένου να βομβαρδίσει έναν εχθρικό στόλο. Διότι τι συνέβη, αυτό το συγκεκριμένο αεροσκάφος, όπου πιλότος ήταν ο Μιχαήλ Μουτούσης και παρατηρητής ο Αριστίδης Μωραϊτίνης, είναι η πρώτη αποστολή της ελληνικής ναυτικής αεροπορίας, αλλά οι δύο αυτοί αεροπόροι δεν περιορίστηκαν μόνο στο να κάνουν κατόπτευση, αναγνώριση των τουρκικών πλοίων. Ο Μουτούσης έριξε τρεις χειροβομβίδες εναντίον των τουρκικών πλοίων. Αυτή λοιπόν η ενέργεια που έκανε έχει καταγραφεί ως την πρώτη αποστολή βομβαρδισμού από την αεροπορία εναντίον ενός στόλου στη διάρκεια πολέμου. Είναι δηλαδή, θα έλεγα, η απαρχή της χρήσης αεροπλάνων στο ναυτικό παγκοσμίως. Mm-hmm. Αυτό έκανε φοβερή εντύπωση σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στην Μεγάλη Βρετανία, διότι εκείνη την εποχή η Βρετανία ήταν η θαλασσοκράτηρα. Είχε την αυτοκρατορία της, ήταν η κυρίαρχη των θαλασσών και παρόλο που οι Βρετανοί είχαν ήδη ναυτική αεροπορία, δεν είχαν χρησιμοποιήσει ακόμα τα αεροπλάνα και τα υδροπλάνα τους σε επιχειρήσεις. Και από το αποτέλεσμα ήταν να ξεκινήσει μια πολύ σοβαρή συνεργασία μεταξύ της Βρετανικής Ναυτικής Αεροπορίας και της νεοσύστατης Ελληνικής Ναυτικής Αεροπορίας. Έχουμε την ίδρυση της πρώτης σχολής αεροπορικής στην Ελλάδα, η οποία ήταν για ναυτικούς αεροπόρους. Φυσικά ιδρυτής και διοικητής ήταν ο Αριστίδης Μωραϊτίνης, που εδώ θα πρέπει να πούμε ότι ήταν σημειοφόρος. Ήταν πάρα πολύ νεαρός εκείνη την εποχή, με αποτέλεσμα να εκπαιδεύονται Έλληνες χειριστές μαζί με Βρετανούς. Έχουμε μια αποστολή του 1914 με έναν ναύαρχο εν ενεργεία, τον Μαρκ Κέρ, ο οποίος έρχεται στην Ελλάδα και ξεκινάει πάρα πολύ ευβίωνα η ιστορία της ελληνικής ναυτικής αεροπορίας. Είναι αμέσως μετά τους Βαλκανικούς πολέμους και πριν ακόμα ξεσπάσει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος.
0: Και εδώ θα ήθελα, Κώστα, να έρθουμε. Ξεσπά ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ναι. Θέλω να μας πεις ένα σύντομο ιστορικό πλαίσιο.
1: Ναι, έχουμε βέβαια τη δολοφονία του αρχιδούκα Φερνινάντου στο Σεράγεβο από Σέρβους. Ο πρίνσεψ που τον δολοφόνησε ήταν Σέρβος. Αυτό υπήρξε η αφορμή η Αυστρο-Ουγγαρία να κηρύξει τον πόλεμο στη Σερβία, οδηγώντας ένα ντόμινο πολεμικών αναμετρήσεων, διότι όλες αυτές οι χώρες είχαν συμμαχίες με μεγάλες δυνάμεις. Η Σερβία είχε συμμαχήσει με τη Ρωσία, που αυτό η Ρωσία κήρυξε τον πόλεμο στην Αυστρο-Ουγγαρία. Η Αυστρο-Ουγγαρία είναι σύμμαχος της Γερμανίας, είναι το δεύτερο Ράιχ, η γερμανική αυτοκρατορία. Οπότε έχουμε πόλεμο Ρωσίας-Γερμανίας, αλλά η Ρωσία ήδη κάποια χρόνια πριν έχει συμμαχία με τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία, είναι η περίφημη Αντάντ, εγκάρδια συνεννόηση. Με αποτέλεσμα, μέσα σε μερικές εβδομάδες, 2-3 εβδομάδες, Ιούλιο μέχρι και αρχές Αυγούστου, ο πόλεμος έχει επεκταθεί στο μεγαλύτερο κομμάτι της Ευρώπης.
2: Εγώ θα ήθελα να πω σε αυτό το κομμάτι ότι δεν ήταν αναπόφευκτος ο πόλεμος. Απλά κάποιοι τον ήθελαν.
0: Έψαχναν την αφορμή.
2: Σωστά. Δηλαδή, αν δείτε, κυρίως Και αυτό δεν το γνωρίζει η πλειοψηφία του κόσμου. Μπορεί μεν η Αυστρο-Ουγγαρία να κήρυξε τον πόλεμο κατόπιν προτροπής των Γερμανών, του Κάιζερ, αλλά δεν το είχαν στο μυαλό τους για να επεκταθεί σε αυτή τη μορφή και να πάρει αυτή τη διάσταση. Αυτοί που το ήθελαν ήταν οι Ρώσοι με τους Γάλλους, κατά βάση οι οποίοι επιδίωξαν μέσα από αυτή τη διαδικασία να κηρύξουν τον πόλεμο, και κυρίως οι Ρώσοι, οι οποίοι έψαχναν να βρουν αφορμή να κατέβουν στα Βαλκάνια για να αποκτήσουν πρόσβαση στη Μεσόγειο. Έτσι, θέλανε δηλαδή να ελέγξουν τα στενά, θέλανε να αποκτήσουν πρόσβαση στις ζεστές θάλασσες, αυτό που λέμε ότι είναι το δόγμα Μακίντερ, για να, πώς να σφίξουμε την Ρωσία, να την αποτρέψουμε να κατέβει στις θάλασσες για να αποκτήσει την ισχύ την ναυτική. Έτσι, οι Βρετανοί που έλεγχαν το ναυτικό την εποχή εκείνη δεν ήθελαν κι άλλους στα πόδια τους. Και με τους Γάλλους είχαν πολλές φορές κόντρες. Mm-hmm. Εκείνη την εποχή έτυχε και είχαν συμμαχία.
0: Κώστα, τι σημαίνει αυτό που είπε ο Παντέλης, αυτές οι συμμαχίες και για πρώτη φορά πρώτος παγκόσμιος πόλεμος?
1: Διότι δεν είναι μόνο η Ευρώπη. 1914, μεγαλύτερο κομμάτι της ανθρωπότητας ήταν υποταγμένο στις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις. Η Βρετανία είχε σχεδόν το 1 τέταρτο. Μη σας πω το 1 τρίτο της ανθρωπότητας, ουσιαστικά υποκατοχή με τις αποικίες. Και η Γαλλία έχει σχεδόν τη μισή Αφρική, έχει επεκταθεί στην Άπο Ανατολή. Η Ρωσία φτάνει μέχρι τον Ειρηνικό. Μόνο η Γερμανία δεν έχει ακόμα αποικίες, διότι η Γερμανία, παρόλο που είναι και αυτή η μεγάλη δύναμη, δεν είχε προλάβει να επεκταθεί εκτός Ευρώπης, διότι όταν 1871 έχουμε την ενοποιημένη Γερμανία, δηλαδή έχουμε το δεύτερο Ράιχ, ουσιαστικά οι Γάλλοι και οι Βρετανοί έχουν μοιράσει την Αφρική και την Ασία. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι, βέβαια, η μεγάλη αποικία της Βρετανίας είναι οι Ινδίες. Έτσι λοιπόν δεν είναι, αντλούν μόνο, έχουν τις αποικίες ως φυσικές πηγές. Παίρνουν και ανθρώπους από εκεί. Έχουμε, ας πούμε, πάρα πολλά αποικιακά στρατεύματα τόσο στη Γαλλία όσο και στην Βρετανία. Υπολογίζεται ότι περίπου το 1 τρίτο του Βρετανικού στρατού ήταν στρατεύματα αποικιακά. Είχαν και Ινδούς, είχαν και από άλλες αποικίες. Οι Γάλλοι είχαν Αφρικανούς, είχαν Βιετναμέζους και μάλιστα στο μέτωπο της Μακεδονίας το 15 και μετά έχουμε και πολλά αποικιακά στρατεύματα, πέρα δηλαδή από Γάλλους και Βρετανούς. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι ο πόλεμος ουσιαστικά επεκτείνεται σχεδόν σε όλη την ανθρωπότητα. Δεν σημαίνει ότι έχουμε μάχες στην Ανατολή ή στην Αφρική, είναι περιορισμένες οι μάχες εκεί, αλλά είναι κυρίως διότι αντλούν εφόδια και στρατιώτες από τις αποικίες.
0: Και σε αυτό το πλαίσιο και κάποιες περιοχές αποκτούν έναν ιδιαίτερο γεωστρατηγικό ρόλο, και θα ήθελα να σταθούμε στη Λίμνο, στο νησί σου Κώστα, ναι. Γιατί κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο η Λίμνος γίνεται ένα από τα σημαντικά συμμαχικά ορμητήρια στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Βέβαια, αυτό όπως είδαμε και στο Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο, ο κόλπος του Μούδρου ήταν ουσιαστικά ο ναύσταθμος του ελληνικού στόλου, διότι η θέση της Λίμνου ήδη από την αρχαιότητα είναι στρατηγική, διότι βρίσκεται πολύ κοντά στα Δαρδανέλια, στα στενά.
0: Στα στενά.
1: Αυτό πάντοτε ισχύει, πόσο μάλλον στην σύγχρονη εποχή. Το ίδιο συμβαίνει λοιπόν και στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, διότι μαζί με τους Γερμανούς και την Αυστρο-Ουγγαρία έχουμε στον πόλεμο από τον Οκτώβριο του 1914 έχει μπει η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το 1915 μπαίνει και η Βουλγαρία στο πλευρό των κεντρικών δυνάμεων. Έχουμε μάχες στη Μακεδονία, διότι εισβάλλουν οι Βούλγαροι και οι Γερμανοί στην Ανατολική Μακεδονία. Και έτσι λοιπόν η Λίμνος και η Θάσος, αλλά κυρίως η Λίμνος, καθίσταται πάρα πολύ σημαντική για τους συμμάχους. Έτσι έχουμε τη μεγαλύτερη ναυτική και αεροπορική βάση στην Ανατολική Μεσόγειο για τους συμμάχους. Στη Λίμνο έχουμε, υπολογίζεται, πάνω από 150.000 ή 200.000 στρατιώτες. Ένα τεράστιο νούμερο. Και αυτό ήδη φαίνεται από το 1915 με την επιχείρηση στην Καλλίπολη, όπου το ορμητήριο των συμμάχων σε εκείνη την καταστροφική εκστρατεία ήταν η Λίμνος. Αλλά και μετά την ουσιαστικά την ήττα των συμμάχων, διότι οι σύμμαχοι απέτυχαν, στόχος τους ήταν να καταλάβουν την Κωνσταντινούπολη, συνεχίζει η Λίμνος να έχει αυτή την πολύ μεγάλη σημασία για τους συμμάχους. Από το 16 έχουμε και τους Έλληνες, οι οποίοι υπό τον Βενιζέλο πολεμούν στο πλευρό των συμμάχων, διότι έχουμε το κίνημα της Εθνικής Άμυνας όταν ο Βενιζέλος κάνει κυβέρνηση στην Θεσσαλονίκη. Και βέβαια από το 17 και μετά που ενώνεται η Ελλάδα μετά την παραίτηση του Κωνσταντίνου, έχουμε Έλληνες οι οποίοι είναι κυρίως αεροπόροι στη Λίμνο.
0: Εδώ θέλω, Παντελή, να σε ρωτήσω, μιας και αναφέρθηκε ο Κώστας στη Λίμνο, να δούμε λίγο αυτό το νησί και στις αεροπορικές επιχειρήσεις. Μας είπε ότι έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο γεωστρατηγικό. Ως προς τις αεροπορικές επιχειρήσεις.
2: Είναι αυτονόητο, αφού ακόμα και σήμερα οι φίλοι μας από δίπλα ενίστανται κάθε φορά που προσπαθούμε να εντάξουμε τη Λίμνο μέσα στις νατοϊκές επιχειρήσεις. Είναι ένα σημείο με τεράστια γεωστρατηγική σημασία. Μπορείς από εκεί να ελέγξεις ό,τι κινείται από και προς τα Δαρδανέλια, ό,τι κινείται από τη Μικρασία προς τη Μεσόγειο. Θα δείτε ότι ο έλεγχος των στενών ήταν καθοριστικός για την έκβαση των Βαλκανικών πολέμων. Δηλαδή οι Τούρκοι δεν κατάφεραν να μεταφέρουν δυνάμεις, παραδείγματος χάρη, στα Βαλκανικό μέτωπο το 12-13, με αποτέλεσμα να χάσουν όλες τις κτίσεις που είχαν στην Ευρώπη.
0: Το ίδιο σημαντική είναι και η Θάσος.
1: Ναι, η Θάσος όσον αφορά βέβαια τη Μακεδονία. Η Θάσος απέκτησε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Διότι οι Βούλγαροι κατέλαβαν την Ανατολική Μακεδονία και εκεί είναι αποκλειστικά αεροπορική βάση. Στον Πρίνο, τότε λεγόταν Καζαδίτη, ήδη από το 16 οι Βρετανοί ιδρύουν ένα αεροδρόμιο και επιχειρούσαν από εκεί εναντίον των Βουλγάρων στη Μακεδονία. Προς το τέλος του 16 έχουμε και τους πρώτους Έλληνες με επικεφαλή στο Μωραϊτίνι, οι οποίοι επίσης χρησιμοποιούν τη Θάσο ως αεροδρόμιο για να κάνουν επιχειρήσεις είτε μόνοι τους είτε μαζί με τους Βρετανούς. Και μπορούμε να πούμε ότι περνάμε σε μια νέα φάση από το 16 και μετά, διότι η Ελλάδα έχει περισσότερα αεροπλάνα, πολύ καλύτερα αεροπλάνα σε σχέση με τον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο μεταξύ, από το 12 και μετά, έχει εξελιχθεί πάρα πολύ τεχνολογία. Έχουμε τα πρώτα μαχητικά. Το 1912 δεν υπήρχαν μαχητικά. Δεν υπήρχαν, δηλαδή, πολυβόλα πάνω σε αεροπλάνα. Δεν υπήρχε ακόμα η τεχνολογία ώστε να μπορούν οι πιλότοι να έχουν πολυβόλα. Αυτό είναι μια καινοτομία του 1915. Είναι στην αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και έχουμε τις περίφημες αερομαχίες.
0: Το οποίο πολυβόλο πού βρίσκεται?
1: Μπροστά.
2: Να κάνουμε μια παρέμβαση βέβαια εδώ. Γιατί ήδη από τους Βαλκανικούς πολέμους, που ουσιαστικά έχουμε τις εμπόλεμες χώρες όλες πλην του Μαυροβουνίου να έχουν αεροπορίες, μικρές αεροπορίες, αποκτούν αυτά τα μαθήματα χρήσης αυτού του οπλικού συστήματος. Γι' αυτό υπήρχαν και παρατηρητές τόσο Γάλλοι όσο και Βρετανοί. Και σε αυτές τις επιχειρήσεις διαπιστώθηκε ότι για να μπορέσουν να φέρουν εις πέρας, παραδείγματος χάρη, αποστολές αναγνώρισης, έπρεπε τα αεροπλάνα να είναι διθέσια για να μπορεί να υπάρχει πίσω παρατηρητής και να μπορεί να σημειώνει, να καταγράφει, ακόμα και να αρχίζει να βομβαρδίζει, ήταν πολύ πιο εύκολο, ή στη συνέχεια να βάλουν στην πίσω θέση πολυβόλο το οποίο θα το χειριζόταν ο παρατηρητής για να χτυπήσει ένα αντίπαλο αεροπλάνο που ήταν στον αέρα. Αυτό εξελίχθηκε στην πορεία βάσει των μαθημάτων που παίρνουν από τις επιχειρήσεις, όπως γίνεται ακόμα και σήμερα σε κάθε πόλεμο. Mm-hmm. Οπότε το Βαλκανικό μέτωπο ήταν η απαρχή το πώς θα αξιοποιηθεί πολεμικά το αεροπορικό όπλο.
0: Ήταν μια πρόβα πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, Κώστα.
1: Πολύ σωστά. Βέβαια, το πολυβόλο στην πίσω θέση δύσκολα έριχνε αεροπλάνο, διότι ο εχθρός τον έχει απέναντί σου. Έπρεπε λοιπόν να βρεθεί ένας τρόπος το πολυβόλο από εκεί που το είχε ο παρατηρητής στην πίσω θέση να το έχει ο πιλότος μπροστά, ο οποίος όμως παράλληλα οδηγούσε το αεροπλάνο. Και ποιο ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα? Ότι μπροστά ήταν ο Έλικας. Αυτό λοιπόν το έλυσε ένας λαμπρός Γάλλος αεροπόρος, ο οποίος λεγόταν Ρολάν Γκαρός και ο οποίος δεν έπαιζε τένις.
0: Οι περισσότεροι νομίζουμε ότι ήταν τενίστας, αλλά δεν
1: Όχι,
0: ήταν τενίστας.
1: Γιατί δόθηκε το όνομα του λοιπόν στο τουρνουά τένις της Γαλλίας, ένα από τα πιο σημαντικά τουρνουά, διότι ένας πολύ καλός φίλος του, ο οποίος ήταν ο χρηματοδότης αυτού του τουρνουά τη δεκαετία του 20, μάλιστα ήταν ένας χορηγός για το γήπεδο το μεγάλο του τένις που φτιάχτηκε τότε, ήταν πολύ καλός φίλος και επέμενε να μπει το όνομα του φίλου του για να τον τιμήσουν, επειδή αργότερα σκοτώνεται στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τον πιάσανε εχμάλωτο οι Γερμανοί, πήγε να αποδράσει και τον σκότωσαν. Δεν σκοτώθηκε σε πτώση αεροπλάνο, παρόλο που είχαν καταρρύψει το αεροπλάνο. Τον μπόρεσαν να το προσγειώσει και τον πιάσανε εχμάλωτο. Αλλά αυτός είχε βρει λοιπόν έναν τρόπο ώστε να μπορεί, είχε φτιάξει ένα μηχάνημα μπροστά, να μπορεί να περνάει η σφαίρα μέσα από τον έλικα και να μπορεί λοιπόν ο πιλότος να κατευθύνει τις βολές εναντίον του αντιπάλου. Δηλαδή, μαχητικά έχουμε την εφεύρεση του Ρολάν Γκαρός. Απλά επειδή το αεροπλάνο του κατερρύφθη πάρα πολύ γρήγορα, αν δεν απατώ, με την ίδια μέρα που πήγε να το χρησιμοποιήσει με την νέα τεχνολογία, έπεσε στα χέρια των Γερμανών. και ανέθεσαν σε έναν Ολλανδό το Fokker να ξεκινήσει να φτιάχνει τα πρώτα μαχητικά που είχαν αυτό το σύστημα. Βέβαια, πολύ γρήγορα και οι σύμμαχοι το αντέγραψαν. Ναι. Και έχουμε λοιπόν τις πρώτες αερομαχίες στην ιστορία, και ο πιο φημισμένος είναι ο περίφημος Κόκκινος Βαρόνος. Κόκκινος Βαρόνος λοιπόν είναι ένας Γερμανός που λεγόταν Manfred von Richthofen, ο οποίος είχε 80 καταρρύψεις. Δηλαδή, φτάνουμε κάποια στιγμή να έχουμε αυτούς τους φοβερούς διώκτες με δεκάδες καταρρύψεις αντιπάλων. Και ξεκινάει λοιπόν μία παράδοση ότι όποιος αεροπόρος, είτε Γερμανός είτε των συμμάχων, είχε 5 καταρρύψεις, έπαιρνε τον τίτλο του Άσου. Και ο μόνος Έλληνας ο οποίος το απέκτησε ήταν ο Αριστίδης Μωραϊτίνης.
0: Παντελή, θέλω να επιστρέψουμε πάλι πίσω στη Θάσο και να πάμε στον Τάκη Αργυρόπουλο. Είναι ο πρώτος Έλληνας αεροπόρος που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια πολεμικής επιχείρησης. Τι ακριβώς συνέβη με τον Αργυρόπουλο?
2: Όπως είπαμε, την Ανατολική Μακεδονία την παραχώρησε, θα έλεγα, η ελληνική κυβέρνηση αμαχητή στους Βούλγαρους και στους Γερμανούς. Οπότε το μέτωπο διευρύνθηκε και έπρεπε από κάπου να αντιμετωπίσουν αυτό το χώρο. Η Θάσο λοιπόν ήταν ένα εξαιρετικό ορμητήριο για να μπορείς από εκεί να κάνεις επιχειρήσεις με τα αεροπλάνα. Στο πλαίσιο ανάσχεσης των εχθρικών δυνάμεων γινόταν αποστολές βομβαρδισμού κατά των γεφυρών, κατά των δρόμων, κατά των αποθηκών που είχαν, κατά των στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Ανάμεσα σε αυτές τις επιχειρήσεις είχαν ξεκινήσει να προσπαθούν να καταστρέψουν τη σοδιά που υπήρχε απέναντι στη Μακεδονία. Οπότε κάνανε επιχειρήσεις στη Χρυσούπολη, που υπήρχαν στις σοδιές εκείνη την εποχή, και ρίχνανε μπριστικές βόμβες με σκοπό να καεί η σοδιά για να μην έχουν να φάνε εχθρικές δυνάμεις, τα εχθρικά στρατεύματα. Σε μια τέτοια επιχείρηση είχαν φύγει 3 αεροπλάνα. Στο ένα ήταν ο Αργυρόπουλος, ο Τάκης αεροπόρος, και στο άλλο ήταν ο Μωραϊτίνης, με πίσω παρατηρητές και ένα Βρετανικό που θα τους υποστήριζε. Αφού πήγαν και κάνανε τον βομβαρδισμό και γυρίζανε προς τα πίσω, τους είχε στήσει καρτέρι ένας Γερμανός άσος, ο Ιτσβέγγε, ο οποίος ήταν δεινός αεροπόρος. Τον βομβαρδισμό και γυρίζανε προς τα πίσω, τους είχε στήσει καρτέρι ένας Γερμανός άσος, ο Ιτσβέγγε, ο οποίος ήταν

0: Ο Ετσβέκ είχε μπλοκάρει, αν δεν κάνω λάθος, το μηχανισμό του πολυβόλου του και επέστρεψε και στοχοποίησε τον Αργυρόπουλο, ο οποίος προσπάθησε να κάνει ελιγμούς, αλλά ήταν, φανταστείτε, ήταν αρκετά νεαρός αεροπόρος, δεν είχε την εμπειρία του Μωραϊτίνη. Καταφέρνει ο Ετσβέκερ και τον καταρρύπτει. Εκείνος, παρά τα χτυπήματα και τον τραυματισμό του, το θανάσιμο, καταφέρνει και το προθαλασσώνει ο Τάκης Αργυρόπουλος. Είχε μαζί τον Παντέλη το Ψύχα που ήταν παρατηρητής, ο οποίος ήταν ένας δεινός κολυμβητής, καταγωγή από τη Χίο, ο οποίος βγήκε, κατάφερε και έβγαλε και τον Αργυρόπουλο και είδε ότι είχε ξεψυχήσει και τον έβαλε πάνω στο φτερό του αεροπλάνου, που ήταν ακόμα επέπλεε, ώσπου να έρθουν δυνάμεις για να τον διασώσουν. Σε αυτή τη φάση, οι Βούλγαροι από απέναντι πυροβολούν το αεροπλάνο και βλέπουμε να έρχονται πλοία για να μπορέσουν να τους διασώσουν. Αλλά έχει πολύ κυματισμό και ήταν και πολύ δύσκολο όλο αυτό το γεγονός. Εκεί λοιπόν έχουμε το θάνατο του πρώτου Έλληνα αεροπόρου στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, του Τάκη του Αργυρόπουλου.
1: Ο οποίος βέβαια και ο Τάκης Αργυρόπουλος είναι ο πρώτος, όπως είπαμε, που σκοτώνεται σε πολεμική επιχείρηση. Όσον αφορά βέβαια τον Ετσβέγκε, είχε ο ίδιος επινοήσει μια δική του στρατηγική, τακτική μάχης. Ήταν ένας θρυλικός αεροπόρος. Οι Γερμανοί είχαν στείλει κάποιους από τους καλύτερους αεροπόρους τους στο μέτωπο της Μακεδονίας και του Αιγαίου. Αυτός λοιπόν, μόλις πληροφορούνταν ότι έρχονταν σύμμαχοι να βομβαρδίσουν, έφευγε με το αεροπλάνο του και κρυβόταν στα καλάμια στο Πόρτο Λάγος και περίμενε την επιστροφή. Οπότε τους ευνηδίαζε από πίσω. Είχε περίπου γύρω στις 20-25 καταρρύψεις. Υπήρχε πολύ μεγάλο μίσος για αυτόν από τους Βρετανούς και βέβαια μετά το θάνατο του Αργυρόπουλου και από τους Έλληνες δεν μπορούσαν να τον καταρρύψουν και βρήκανε ένα κόλπο λίγο σαν το Δούρο Ήπο προκειμένου τον εξουδετερώσουν, διότι ο Ετσβέγκε εκτός από αεροπλάνα είχε τη συνήθεια να καταρρύπτει και αερόστατα. Βέβαια τα αερόστατα αυτά ήταν στατικά, μεγάλες μονάδες ανέβαζαν αερόστατα όπου υπήρχαν φαντάροι ως παρατηρητές για τις βολές του πυροβολικού. Αυτό είναι σε όλη τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Εδώ είναι το ενδιαφέρον ότι αυτοί οι στρατιώτες που ήταν μέσα στα καλάθια είχαν αλεξίπτωτα. Δηλαδή με το που το αερόστατο καταρριπτόταν ή υπήρχε κάποιο πρόβλημα, έπεφταν με τα αλεξίπτωτα. Οι πιλότοι δεν φορούσαν αλεξίπτωτα. Και ο λόγος ήταν διότι θεωρούσαν ότι οι πιλότοι με την παραμικρή αφορμή θα έπεφταν από τα αεροπλάνα. Υπήρχε λοιπόν όμως και το εξής, οι πιλότοι και ήδη ανιώτησαν να φοράνε αλεξίπτωτα τότε, γιατί το θεωρούσαν ως ένδειξη δειλίας. Ενώ ο στρατιώτη, δεν υπήρχε αυτό το θέμα. Ο Ετσβέγκε λοιπόν είχε καταρρύψει πολλά από αυτά τα αερόστατα. Αυτό το ξέραν οι Βρετανοί. Και έτσι λοιπόν σε ένα αερόστατο το είχαν γεμίσει με δυναμίτη, είχαν βάλει μία κούκλα ως το στρατιώτη. Έτσι λοιπόν ο Ετσβέγκε, όπως πολυβολούσε το αερόστατο, έφτασε πολύ κοντά. Ανατινάχθηκε το καλάθι που είχε μέσα τις βόμβες με αποτέλεσμα να καταστραφεί το αεροπλάνο του και να σκοτωθεί.
2: Παντελή, οι απώλειες δεν σταμάτησαν με τον Αργυρόπουλο. Θα ακολουθήσουν κι άλλες και θα σου πω μερικά ονόματα. Ιωάννης Χαλκιάς, Βαρθολομαίος Λάζαρης. Έχουμε και τον Λογιάδη και τον Οικονόμου και τον Σακετόπουλο.
0: Ναι. Βεβαίως δεν εντάσσονται όλοι στο ίδιο πλαίσιο. Αν μιλήσουμε για τον Χαλκιά και τον Λάζαρη, συζητάμε για μια από τις πιο πρωτοπόρες, θα λέγαμε, επιχειρήσεις που έγιναν στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο δικό μας το θέατρο επιχειρήσεων, στην Μακεδονία και στο Αιγαίο, όπου είχε έρθει ένα στρατηγικό αεροπλάνο βομβαρδιστικό, δηλαδή ένα μεγάλο αεροπλάνο βομβαρδιστικό που μπορούσε να κουβαλήσει μεγάλο φορτίο βομβών, με στόχο να χτυπήσουν ένα γερμανικό θωρηκτό, το Γκέμπεν, το οποίο ήταν λιμενισμένο στην Κωνσταντινούπολη και θεωρούνταν ο φόβος και ο τρόμος των πλοίων. Ήταν πάρα πολύ δυνατό. Την εποχή που κατασκευάστηκε ήταν η αιχμή της τεχνολογίας για τους Γερμανούς. Ήταν γερμανικό αεροπλάνο το οποίο είχε δοθεί δώρο στους Οθωμανούς και έτσι μπήκαν και στον πόλεμο. Οπότε στοχοποιήθηκε από μια διαδικασία στρατηγικού βομβαρδισμού. Σε αυτές τις επιχειρήσεις, με σκοπό να παραπλανήσουν την εχθρική αεράμινα που υπήρχε στα στενά, ώστε να μπορέσει να φύγει το αεροπλάνο, αυτό το τεράστιο θωρηκτό, σε νυχτερινό βομβαρδισμό. Συζητάμε εκείνη την εποχή για νυχτερινό βομβαρδισμό, χωρίς ιδιαίτερα μέσα πλοήγησης. Να φύγει, να πάει στην Κωνσταντινούπολη, να χτυπήσει το συγκεκριμένο πλοίο και να ξαναγυρίσει πίσω. Τα δικά μας τα αεροπλάνα, τα πιο μικρά, στα οποία συμμετείχαν οι Έλληνες αεροπόροι, ανάμεσά τους ήταν και ο Χαλκιάς με τον Λάζαρη. Παρεμπιπτόντως, ο Χαλκιάς ήταν ένας από τους πιο έμπειρους αεροπόρους που είχαμε. Φανταστείτε, είχε εκπαιδευτεί στο εξωτερικό. Περίπου την περίοδο μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, είχε διατελέσει εκπαιδευτής στην

0: πρώτη σχολή που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα και μετά πήρε μέρος και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θεωρούνταν από τους πιο έμπειρους και παίρνει μέρος σε επιχειρήσεις αυτές μαζί με τον Λάζαριο, που ήταν ένας νεαρός, ένα παλικαράκι 19 χρονών. Σε μια από αυτές τις επιχειρήσεις λοιπόν δεν γυρίζει πίσω. Ούτε αυτός ούτε ο Λάζαρης. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να μας λένε ακριβώς τι έγινε. Η μόνη καταγραφή από τους Βρετανούς είναι ότι θεωρούσαν ότι μάλλον χάθηκαν και κάπου πνίγηκαν, γιατί δεν υπήρξαν, δεν βρέθηκαν στοιχεία, άρα κάπου βυθίστηκαν στη θάλασσα. Υπάρχουν όμως φήμες που αναφέρουν ότι καταρρίφθηκαν από τα εχθρικά αεροπορικά, ότι κατάφεραν και έκαναν αναγκαστική προσγείωση στη Χερσόνησο της Καλλίπολης, τους έπιασαν αιχμάλωτους και ότι ο τουρκικός όχλος τους λίντσαρε. Ενδεχομένως και να τους πετάλωσε. Τραγικό και...
1: Και βάρβαρο.
0: Και δεν το έχουμε διασταυρώσει, παρόλο που κάναμε έρευνες για να δούμε αν όντως ισχύει αυτή η τιμολογία.
2: Πολύ τραγικό τέλος. Κώστα και Παντελή, φτάσαμε στο τέλος της απόψινής εκπομπής. Θα σας έχουμε και την ερχόμενη εβδομάδα. Έχουμε να πούμε πολλά. Θα πάμε στους Εθέρες, εκεί που δόθηκαν σκληρές μάχες. Θα γνωρίσουμε καλύτερα το Γκέμπεν και το Μπρεσλάου. Και θα μιλήσουμε και για πτήσεις πάνω από την πόλη και την ελληνική σημαία να κυματίζει στα αεροπλάνα. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν κοντά μας.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Φίλες και φίλοι, κοντά μας ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Λαγός, καθηγητής της Στρατιωτικής Σχολής Ικάρων, και ο κύριος Παντελής Βατάκης, ταξίαρχος αναποστρατεία, υπτάμενος της πολεμικής αεροπορίας. Συγγραφής του βιβλίου 1918 Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, Η Μάχη των Ελληνικών Φτερών, από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια η Σταυρούλα Καραλή, στη ρύθμιση του ήχου η Έφη Γεωργοπούλου. Την ερχόμενη εβδομάδα, φίλες και φίλοι, θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας στην ιστορία με συνοδοιπόρους τους πρώτους Έλληνες αεροπόρους. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.

0: Ώρα Ελλάδος 24, UTC 21.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά Προάστια». Α, ναι, με τον Ηρακλή Οικονόμου. Εντάξει. Να το πω άλλο ένα. Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά Προάστια».
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Greek Music Express στα Μουσικά Προάστια. Στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται η Κατερίνα Λιοντή και στο μικρόφωνο Ηρακλής Οικονόμου. Σήμερα συνεχίζουμε το αφιερωμά μας σε έναν αγαπημένο τραγουδιστή που έφυγε στις 2 Αυγούστου. Καλώς ήρθατε στα Μουσικά Προάστια, σημείο συνάντησης για το απόψινό μας ραντεβού Λάκης Χαλκιάς ή συνεργασίες με Απόστολο Καλδάρα, Μάριο Τόκα, Βαγγέλη Κορακάκη.

Ανακής Χαλκιάς γεννήθηκε στα Γιάννενα. Γιος του κλαρινετίστα Τάσου Χαλκιά, ανήκει στην τέταρτη γενιά της οικογένειας των Χαλκιάδων, που είναι η μεγαλύτερη μουσική οικογένεια στη χώρα μας. Ασχολείται με τη μουσική και το τραγούδι από 7 ετών. Στα 16 του εργάζεται σαν επαγγελματίας. Στα 18 του ηχογραφεί στην Κολόμπια τους πρώτους δίσκους του, τον Θόδωρου Δερβενιώτη και Κώστα Βίρβου. Παίζει κιθάρα, μπουζούκι, λαούτο, τζουρά. Από το 60 μέχρι το 67 εμφανίζεται πλάι στη Σωτηρία Μπέλου, τον Στέλιο Καζατζίδη, τον Γρηγόρη Μπιθικότσι, τον Γιώργο Ζαμπέτα, τον Μανώλη Αγγελόπουλο, τον Βασίλη Τσιτσάνη, τον Γιάννη Παπαϊωάννου και άλλους. Την ίδια εποχή, τα καλοκαίρια, παίρνει μέρος με το συγκρότημα της οικογένειας των Χαλκιάδων σε πανηγύρια και γάμους και άλλες λαϊκές εκδηλώσεις. Εκτός από την οικογενειακή κομπανία, συνεργάζεται με τους κορυφαίους δημοτικούς καλλιτέχνες Γιώργο Παπασιδέρη, Δημήτρη Ζάχο, Χρόνια Ιδονίδη, Αλέκο Κιτσάκη, Δόμνα Σαμίου. Επίσης, είναι μέλος του Συλλόγου προς Διάδοση της Ελληνικής Μουσικής του διδασκάλου Σίμωνος Καρά. Ξεκινήσαμε την απόψινή μας βόλτα με τη φιλοσοφία του Μπαγλάμα. Στη συνέχεια, στην Κρυάπολη.

Το 1967 ο Λάκης Χαλκιάς φεύγει για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, μέχρι το 1971 ως τραγουδιστής και μουσικός, όπου εργάζεται σε ελληνικά κέντρα διασκέδασης και μεταξύ άλλων συνεργάζεται και με τον Άντωνι Κουίν στην παρουσίαση του έργου Ζορμπάς. Το 1971 επιστρέφει στην Ελλάδα και αρχίζει να συνεργάζεται και να ηχογραφεί λαϊκά τραγούδια μαζί με τους Χρήστο Νικολόπουλο, Αντώνη Κατινάρη, Γιάννη Καραμπεσίνη. Και ξαφνικά αλλάζει συνεργασίες και το είδος της μουσικής αλλάζει επίσης, μπαίνοντας στο χώρο της νεότερης έντεχνης μουσικής. Πρώτη συνεργασία με τον συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλο, με τον οποίο είχε και την πιο μακρόχρονη συνεργασία, συμμετέχοντας στο μεγαλύτερο δισκογραφικό έργο του συνθέτη. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με συνθέτες όπως ο Μίκης Θοδωράκης, ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, ο Χρήστος Λεοντής, ο Νίκος Μαμαγκάκης, ο Μάριος Τόκας, ο Γιώργος Κατσαρός, και τραγούδισε ποιητές όπως Διονύσιος Σολωμός, Γιώργος Εφέρης, Οδυσσέας Ελίτης, Γιάννης Ρίτσος, Μιχάλης Κατσαρός, Νίκος Καζαντζάκης, Μάνος Ελευθερίου, Γιώργος Κούρτης, Δημήτρης Ιατρόπουλος, Κώστας Βίρβος και άλλοι.

Διαβάζουμε στην ανακοίνωση του ΚΚΕ. Ο Λάκης Χαλκιάς υπηρέτησε με πάθος την έρευνα, τη διάσωση και τη διάδοση της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Το έργο ζωής του, 2.500 χρόνια ελληνική μουσική, αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη για την ιστορία του ελληνικού μουσικού πολιτισμού από την αρχαιότητα ως τη σύγχρονη εποχή. Για τον Λάκη Χαλκιά, η μουσική παράδοση δεν ήταν ένα μουσιακό έκθεμα. Αντίθετα, τη θεωρούσε ζωντανό, δυναμικό έργο που ενώνει τις γενιές και τροφοδοτεί τη σύγχρονη δημιουργία. Με την ίδια αφοσίωση, στάθηκε δίπλα στη νέα γενιά των καλλιτεχνών ως δάσκαλος, ερευνητής, συνδικαλιστής, υπερασπιζόμενος τα εργασιακά και πνευματικά τους δικαιώματα. Η κληρονομιά που παρέλαβε από τον πατέρα του και την μεγάλη οικογένεια των Χαλκιάδων δεν ήταν μόνο μουσική, ήταν βαθιά κοινωνική και αγωνιστική. Η οικογένεια βίωσε τη φτώχεια και τις κακουχίες, την εκμετάλλευση και την αδικία. Οι Χαλκιάδες εμψύχωναν τους αντάρτες στα βουνά με τα κλέφτικα και τα υπηρώτικα τραγούδια τους. Με αυτή την κληρονομιά πρικίστηκε ο Λάκης Χαλκιάς.

Χαλκιάς αφήνει πίσω του μια παρακαταθήκη που εκτείνεται σε περισσότερες από 6 δεκαετίες προσωπικής δημιουργίας και συνεχίζει μια μουσική παράδοση της οικογένειας των Χαλκιάδων που μετρά περισσότερο από έναν αιώνα. Αφήνει άξιους συνεχιστές. Πρώτα απ' όλα τον αγαπημένο και ταλαντούχο μικρότερο αδερφό του, Χρήστο Χαλκιά, αλλά και όλους εκείνους τους νέους μουσικούς που δίδαξε, ενέπνευσε και στήριξε στη μακρόχρονη πορεία του. Θα μείνει στις καρδιές μας, θα μείνει στις καρδιές όλου του λαϊκού κόσμου που αγάπησε βαθιά και αγαπήθηκε βαθιά, γιατί πίσω από τη στεντόρια φωνή του βρισκόταν ένας ευαίσθητος, απλός και αυθεντικός άνθρωπος. Τραγούδησε για τον εργάτη, τον εμιγκρέ της φάμπρικας, για το δάσκαλο που δασκαλεύει με λόγια της φωτιάς και τούτος ο λαός που ύμνησε με τη φωνή και την τέχνη του, τον αποχαιρετά με βαθύ σεβασμό και ευγνωμοσύνη.

Γράφει ο Λουκάς Καρνής στο NGR. Δέσμιος της γενεολογίας του, το μέταλλο της φωνής του Χαλκιά σφυρλατήθηκε πολύ πριν από την εφεύρεση των σύγχρονων μικροφώνων, φέρνοντας πάνω του ίζημα αιώνων, αλλά και τον τόπο του, την υγρασία του υπηρώτικου τοπίου, το πέταγμα του κλαρίνου πάνω από τις χαράδρες του Βίκου και τον πικρό, αδιάκοπο βηματισμό της ελληνικής διασποράς. Ο Λάκης Χαλκιάς, που περνά πλέον στην απέναντι όχθη της εγχώριας μουσικής μυθολογίας, ήταν ένας ερμηνευτής με σπάνια φωνητική έκταση, αλλά και ζωντανή γέφυρα ανάμεσα στην προφορική μνήμη του γένους, το βυζαντινό μέλος, το δημοτικό αποτύπωμα και το μοντέρνο, πολιτικοποιημένο έντεχνο τραγούδι της μεταπολίτευσης. Ο Λάκης Χαλκιάς ήξερε την αποστολή του, έδωσε φωνή στην ιστορία μας καθώς την έζησε και την κουβάλισε στους ώμους του σαν οικογενειακό κληρονόμημα. Ένα βαρύ, αδιαπραγμάτευτο χρέος που κουβάλισε μέχρι τέλους.

εξήγησε η πιο μεγάλη φωνή, ο Λάκης Χαλκιάς, ο ανυπέρβλητος καλλιτέχνης, ο καλός άνθρωπος, σεμνός, συγκροτημένος, σπουδαίος συνεργάτης, αξέχαστος. Η συμβολή του στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού δεν έχει αποτιμηθεί, αλλά σας λέω το εξής. Κάναμε την Οδύσσια του Νίκου Μαμαγκάκη και του Νίκου Καζαντζάκη για το Φεστιβάλ Αθηνών στο Ηράκλειο Κρήτης 1985, στην πρώτη πρόβα με φουλ ορχήστρα της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας. Φουλ χοροδία, μπαλέτο, σολίστ. Όταν τραγούδησε την πρώτη μεγάλη άρια που του είχε γράψει ο Μαμαγκάκης, ένα υπέροχο και πανδύσκολο πολυρυθμικό τραγούδι, στο τέλος όλοι οι συντελεστές ξεσπάσαμε σε χειροκροτήματα. Η χρειά της φωνής του, η τεχνική, η άνεση, η σιγουριά, η μουσικότητα, η άρθρωση, η ισορροπία μας άφησε άναυδους. Ήταν τέλειος. Έπεσε μια μικρή σιωπή και μετά έγινε πανζουρλισμός. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή για έναν καλλιτέχνη από αυτό. Η μπάσα φωνή του ερχόταν από πολύ βαθιά μέσα στο χρόνο και έδινε μια ανυπέρβλητη διάσταση στην ποίηση. Ήταν όλες οι μούσες εκεί. Νένα Βενετσάνου.

συνθέτης και κιθαρίστας Μανώλης Ανδρουλιδάκης θυμάται. Πριν κάποια χρόνια είχαμε συναυλία με τον Χρήστο Λεοντή στον Περισσό και ο Λάκης έφτασε ελάχιστα καθυστερημένος. Φτάνοντας πέφτει πάνω στον ακορντεονίστα Νίκο Παπαναστασίου και τους ακούω που πιάνουν κουβέντα για τα υπηρώτικα τραγούδια, τα τραγούδια των Ιωαννίνων, τα Απογονήσια και άλλα. Θέμα που ο Λάκης γνώριζε όσο κανείς άλλος. Πλησιάζοντας προς τη μεριά μου για να πάρει θέση μπροστά να τραγουδήσει, είπα να τον τσιγκλίσω και ακολούθησε ο εξής διάλογος. «Λάκη μου, άργησες 5 λεπτά. Μάνο, αδερφούλη μου, είχαμε πιάσει κουβέντα με τον Νίκο για τα γιαννιώτικα». «Ποια γιαννιώτικα, Λάκη, τα γλυκά? Ποια γλυκά, βρε, τα τραγούδια?» Και άρχισε πάλι να γελάει δυνατά με αυτό το ωραίο του γάργαρο γέλιο. «Λάκη, θα είσαι πάντα στην καρδιά και στα τραγούδια μας».

τραγική κατάσταση που μας έφεραν οι μέχρι τώρα κυβερνώντες σε αυτό τον έρημο τόπο, τι άλλο χειρότερο πρέπει να δούμε και να πάθουμε, αναρωτιέται ο Λάκης Χαλκιάς. Καταργήθηκαν οι συλλογικές συμβάσεις, το ωράριο, η ανεργία στα ύψη, το μεροκάματο, το μηνιάτικο και οι συντάξεις στα τάρταρα. Εργαζόμενοι μένουν απλήρωτοι μήνες. Υποβαθμίζονται νοσοκομεία και σχολεία, που δείχνει ότι θέλουν να μας πεθαίνουν γρήγορα και τα παιδιά μας να βγαίνουν, όπως πηγαίναμε κάποτε στη Γερμανία, μετανάστες, ανειδίκευτοι εργάτες, με ελάχιστες γραμματικές γνώσεις. Αφού κατά αυτούς είναι περιτές, γιατί σε κάνουν να σκέφτεσαι και να γίνεσαι επικίνδυνος για την όποια άρχουσα τάξη. Η μόνη ανάπτυξη που βλέπω και ανατριχιάζω είναι τα ενεχειροδανειστήρια που φυτρώνουν το ένα μετά το άλλο σαν μανιτάρια, αρπάζοντας τα χρυσαφικά και τα ασημικά και ό,τι έχει απομείνει από τη μαλφή και ενθυμήματα, για να μην κρατήσουμε ούτε και αυτά που μας δένουν με τους οικογενειακούς μας θεσμούς.

Σημειώνει ο Χαλκιάς, ο ελληνικός λαός έχει περάσει από διάφορα στάδια στη ζωή του. Ο πολιτισμός του, η κουλτούρα του, η ιστορική του πορεία και η πολιτιστική του κληρονομιά, η παράδοσή του δεν τον έχουν προδώσει, ούτε τον έχουν εγκαταλείψει ακόμα και σήμερα. Αυτοί οι χαρτογιακάδες Ευρωπαίοι νομίζουν ότι μας έχουν μεταλλάξει σε λαό μη σκεπτόμενο. Πόσο γελασμένη είναι αλήθεια. Επιβιώσαμε χιλιάδες χρόνια, τους δώσαμε πολιτισμό και φώτα και πιστεύουν οι μωροί ότι αυτός ο λαός έμεινε τώρα από μπαταρίες. Πόσο επιφανειακά μας έχουν ψυχολογήσει αλήθεια. Πέρασε καιρός βέβαια από την κατοχή και έχουν ξεχάσει και οι ίδιοι τι ωραία πέρασαν στην Ελλάδα της Εθνικής Αντίστασης, λογαριάζοντας βέβαια χωρίς τον ξενοδόχο.

Σε συνέντευξή του στον Σωτήρη Μπέκα και το Music Paper, ο Χαλκιάς τόνιζε: «Υπάρχει αποπροσανατολισμός και φόβος λόγω των προβλημάτων που καθημερινά βιώνει ο κόσμος, όπως η υπερχρέωση που δημιουργεί τον τρόμο για απώλεια των σπιτιών. Νομίζω πως πρέπει να ξαναθυμηθούμε πως ζούσαμε πριν από 30 χρόνια, χωρίς όλες αυτές τις ψεύτικες πολυτέλειες και τα απατηλά όνειρα του καπιταλισμού. Αυτό που βιώνουμε συμβαίνει σε παγκόσμια κλίμακα και οι λαοί κινδυνεύουν να χάσουν τα στοιχεία που τους ένωναν με την παράδοση και τον πολιτισμό τους. Διαλύονται τα σύνορα στο όνομα ενός πολίτη του κόσμου και ο άνθρωπος τρέπεται σε όν χωρίς θέληση και άποψη. Ένα απολωλός πρόβατο που απλώς καταναλώνει. Μπορεί να υπάρχει ένα ποσοστό κόσμου που αντιστέκεται καλλιτεχνικά και βγαίνει καλό υλικό και στη μουσική, αλλά αυτοί οι άνθρωποι είναι περιθωριοποιημένοι, γιατί έτσι δουλεύει το σύστημα. Ούτε ένας δίσκος δεν είναι πλέον δυνατό να εκδοθεί. Έχει καταρρεύσει η δισκογραφία ολοκληρωτικά. Οι συνθέτες, οι ποιητές και οι μουσικοί δεν αδρανοποιήθηκαν. Έχουν άποψη. Αλλά τι μπορείς να κάνεις όταν δεν έχεις τη δυνατότητα να μιλήσεις δημόσια?

με τις αλωτινές μου εποχές. Φοβάμαι ότι τα απόψινά μουσικά προάστια έφτασαν στο τέλος τους. Σήμερα, όπως και χθες, θυμηθήκαμε τον Λάκη Χαλκιά και ειδικότερα τις συνεργασίες του με τρεις μεγάλους συνθέτες: Απόστολος Καλδάρας, Μάριος Τόκας, Βαγγέλης Κορακάκης. Ολοκληρώνουμε το αφιερωμά μας με τον χαμό του Λεβέντη, από την Κατερίνα Λιοντή που φρόντισε τον ήχο και από τον Ηρακλή Κονόμου που ήταν στο μικρόφωνο. Γεια και χαρά και κάντε μουσική, όχι πόλεμο.

Γεια σας κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι της εκπομπής, η δική μας πόλη, της Φωνής της Ελλάδας. Εδώ, μες στην καρδιά της πόλης, για Παρασκευή, θα κάνουμε τις εκπομπές μας τις καλοκαιρινές. Έχουμε ξεκινήσει ήδη, όπως έχετε ακούσει, με θέμα καλοκαιράκι και λέμε καλοκαιράκι για να το πάρουμε λίγο τρυφερά και να μπορέσουμε να το απολαύσουμε, να το χαρούμε, να το ζήσουμε δηλαδή, είτε είμαστε μέσα στην πόλη είτε οπουδήποτε, γιατί μπορεί εμείς να εστιάζουμε περισσότερο στην φύση γιατί την έχουμε ανάγκη, γιατί μας λείπει, αλλά για φανταστείτε πόσο πιο όμορφη είναι η πόλη όταν έχει αυτό το χώρο τον πολύ, ας πούμε, άνετο για όλους. Θέμης Δαμίτσης στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής αυτής και μαζί μου ο τεχνικός μας, ο κύριος Κώστας Κυριακάκης. Θα ακούσουμε πολύ ωραία τραγούδια, θα παρεμβάλλεται πολύ λίγος, πολύ σύντομος λόγος ανάμεσα. Πάμε να τα απολαύσουμε.

Θα ακούσουμε λοιπόν πολύ ωραία τραγούδια. Τραγούδια κυρίως από το έντεχνο ρεπερτόριο και θα είναι παλαιότεροι και νεότεροι δημιουργοί. Δηλαδή συνθέτες, στιχουργοί ή ποιητές, αν θέλετε, διαλέγουμε και από την πλευρά αυτή να υπάρχουν κάποια κομμάτια και βεβαίως θα είναι και ερμηνευτές με ο καθένας με τη δική του προσωπική κατάθεση στο ελληνικό τραγούδι. Σημαντικοί λοιπόν όλοι οι δημιουργοί, πάμε να χαρούμε πολλά τραγούδια. Καλοκαιρινή διάθεση, καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και φύγαμε με ελληνικό τραγούδι και πολλές απολαύσεις ραδιοφωνικές.

Και βλέπετε βέβαια μεταξύ των νεότερων και των παλιότερων τραγουδιών πώς χρησιμοποιούνται και οι λέξεις. Και οι μελωδίες φυσικά έχουν τη δική τους κατάσταση που μπαίνουν, αλλά και τα λόγια. Δηλαδή βλέπετε χρησιμοποιούνται φράσεις που σήμερα δεν είναι μέσα στην καθημερινή μας γλώσσα. Υπήρχε μια αθωότητα, μια πιο στενή επαφή με τη φύση, με τη θάλασσα, με το καλοκαίρι, αλλά σήμερα τα πράγματα είναι πιο τρεχούμενα. Βεβαίως το καλό είναι ότι ανακαλύπτονται νέες έννοιες, νέες λέξεις, και πάμε λοιπόν να προσέξουμε και τα λόγια από το κάθε τραγούδι, αφού μπορούμε και να τα τραγουδήσουμε την ώρα που ακούγονται στις ραδιοφωνικές σας συχνότητες.

Καλοκαιράκι λοιπόν και στην καρδιά και στην παραλία και στην πόλη. Ναι, και στην πόλη που αδειάζει, αν και δεν ξέρω φέτος αν άδειασε πραγματικά όπως άλλες χρονιές, αλλά για φανταστείτε ένας καφές κάτω από ένα δέντρο ή μια συστάδα δέντρων το πρωί, λίγο μουσική μετά, ένας περίπατος με το ποδήλατο και το βράδυ ένας καλοκαιρινός κινηματογράφος. Μήπως αυτές δεν είναι διακοπές, μήπως αυτό δεν είναι το καλοκαίρι που θέλουμε κάποια στιγμή. Αυτή η άνεση του χώρου και του χρόνου που χάνουμε το χρόνο και τον αφήνουμε μέσα στην πόλη να προχωρά όπως αυτός θέλει να μας κατευθύνει. Είναι ένα καλοκαιράκι και αυτό. Και μάλιστα μπορεί να εξελιχθεί σε όμορφες διακοπές από τον υπόλοιπο χρόνο.

Και όπως ακούτε στα τραγούδια μας και όπως ακούτε στην εκπομπή μας, έχουμε λοιπόν τη θάλασσα ως κύριο τόπο. Και ο τόπος εδώ είναι η θάλασσα και οι παραλίες της. Η θάλασσα και ο ορίζοντάς της. Σας έλεγα λοιπόν σε κάποια προηγούμενη εκπομπή για τη δημοκρατία της παραλίας. Αυτή η έννοια δημοκρατία της παραλίας, που έχει πολλές πλευρές που δεν θα τις αναλύσουμε όλες τώρα, είναι όμως μια ελευθερία. Τι είναι λοιπόν το καλοκαίρι? Επίσης είναι ότι ο καθένας μπορεί να παρουσιαστεί, να βγει όπως αισθάνεται, με τα λιγότερα δυνατά όπλα στη φαρέτρα του, δηλαδή να μην νοιάζεται για το πώς θα φανεί στον άλλον, ή αν νοιάζεται, τουλάχιστον αναπαλλαγμένος από πολλά βάρη τα οποία κουβαλάμε μέσα στις πόλεις. Δηλαδή η δημοκρατία της παραλίας είναι μία βαθιά ανάσα, τελείως μα τελείως καλοκαιρινή.

Αυτό το ότι δεν μας ενδιαφέρει το πώς θα μας δουν, το πώς θα είμαστε τουλάχιστον, δεν μας ενδιαφέρει κατά όλη τη διάρκεια της ημέρας. Γιατί το βράδυ θέλουμε να δείξουμε ότι εδώ είμαστε. Είμαστε και εμείς μέσα στη μεγάλη παρέα. Ή τουλάχιστον κάποιες φορές αυτό. Γιατί άλλες το καλοκαίρι μας επιτρέπει να τις περάσουμε διανύοντας όλη την ημέρα, ακόμα και τις πρώτες νυχτερινές ακτίδες του φωτός, να τις περάσουμε στην παραλία, να τις περάσουμε με θέα τον ορίζοντα, να τις περάσουμε μέσα σε μια βάρκα με πανιά, με όνειρα, με ευχές, με σκέψεις, με έννοιες, αλλά σε κάθε περίπτωση πολύ πιο απαλλαγμένες από το βάρος μιας μεγάλης περίοδου, που είναι η περίοδος του χειμώνα, η περίοδος της δουλειάς, η περίοδος του είμαστε όλοι συντεταγμένοι σε μια λογική, σε ένα ρυθμό. Αυτός ο ρυθμός πάει, ραγίζει θα λέγαμε, και ραγίζει έχοντας μέσα στις ρογμές του αισθήσεις, αίσθηση μεγάλη και αισθήσεις μικρότερες καλοκαιρινές. Διακοπές λοιπόν, από τι άραγε διακοπές? Διακοπές από τη φασαρία, διακοπές από τα πολλά λόγια, διακοπές από τη συνήθεια. Βέβαια η συνήθεια είναι και αγάπη, αλλά έχουμε ανάγκη τη διακοπή για να τη ξαναδούμε από την αρχή ή περίπου έτσι, ώστε να μπορέσουμε να καταλάβουμε κάθε φορά που συμβαίνει κάτι εμείς πού είμαστε, σε ποιο σημείο μας άφησε και πού θα μας συναντήσει.

0: Ώρα Ελλάδας 2. Διεθνής ώρα UTC 23.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Και περάσαμε λοιπόν σιγά σιγά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, μιας εκπομπής, μια σειρά εκπομπών και μιας εκπομπής για το καλοκαίρι ή καλοκαιράκι αν θέλετε, εδώ από την Αγία Παρασκευή, από μια πόλη που μοιάζει άδεια, αν και κάποιοι μας λένε εδώ ότι δεν είναι και τόσο άδεια όσο άλλες φορές. Παρ' όλα αυτά, το ταξίδι γίνεται και μέσα στην πόλη, το καλοκαιράκι και οι διακοπές τις απολαμβάνει κανείς και μέσα στις πλατείες και μέσα στις γειτονιές των πόλεων. Και εμείς εδώ με ωραία τραγούδια συνεχίζουμε με τον Κώστα Κυριακάκη στη τεχνική επιμέλεια να σας κρατάμε συντροφιά.

Η Ελλάδα έχει μπει στον πίνακα, στον προορισμό πολλών ανθρώπων, πολλών διασημοτήτων και βεβαίως είναι πια στο μετέχμιο μιας κατάστασης που από τη μια δίνει ζωή, λες, ζωντάνια είναι, εντάξει, να το δεχτούμε και αυτό, από την άλλη θέλει πάρα πολύ προσοχή, γιατί όταν μπαίνεις στο κάδρο με τους προορισμούς που όρια δεν έχουν και σύνορα δεν ορίζουν, τότε τα πράγματα μπορεί, ας πούμε, ξαφνικά να τα δεις να ανατρέπονται. Χωρίς υποδομές από τη μεριά σου, με την καλή διάθεση από τη μεριά των άλλων, αλλά και αυτή έχει κάποια όρια, οπότε προσοχή, γιατί δεν είναι η ελευθερία εδώ αυτονόητη, δεν είναι η ανάπτυξη η πρέπουσα με την έννοια βήμα-βήμα και κατανόηση και συνείδηση το τι σημαίνει ανάπτυξη, και θέλει πάρα πολύ προσοχή, βεβαίως με πολύ καλή διάθεση αλλά και πολύ βαθύτερη κατανόηση το που είμαστε, γιατί είμαστε, το που πάμε και το πώς πάμε. Όλες αυτές οι έννοιες είναι προσωπικές για την ψυχή μας, είναι κοινωνικές για το κοινωνικό σύνολο, είναι θεμελιώδεις για μια χώρα που θέλει να δει τους ανθρώπους της να ζουν μέσα σε μια ευρυθμία, σε μια, γιατί όχι, ευτυχία, σε μια αναλογικά δημιουργική πορεία.

Και βέβαια δεν είναι τυχαίες και οι λέξεις που χρησιμοποιούμε περισσότερο το καλοκαίρι. Αγκαλιά, χάδι, φιλί, όνειρο, το καράβι που σημαίνει ταξίδι, η βόλτα που σημαίνει πάμε σε μια άλλη διαδρομή, το φως επίσης. Η Ελλάδα, η λέξη, αν προσέξετε, χρησιμοποιείται αρκετά, έτσι. Ακόμα το νανούρισμα επίσης, για σκεφτείτε το λιγάκι. Φυσικά οι λέξεις νησιά είναι, οι λέξεις βουνό, οι λέξεις φύσης, αυτές εντάξει είναι αυτονόητες, χρησιμοποιούνται κατά κόρον κυρίως το καλοκαίρι. Και βεβαίως ανάλαφρα πράγματα, δηλαδή ένα πουκάμισο έτσι που κινείται στο δικό του ρυθμό μέσα στον καλοκαιρινό αγέρα, ένα χαμόγελο που σκάει από τη γωνία, μια κουβέντα, ένα διακριτικό αλλά ευγενικό ψέμα το οποίο αναταράσει τις ψυχικές δονήσεις, μια παράκληση, κοίταμε, πρόσεξέ με δηλαδή, τα λιμάνια που είναι οι αφετηρίες όχι μόνο για τους γλάρους αλλά και για τα ταξίδια φανταστικά ή πραγματικά, το παράπονο το καλοκαίρι νομίζω έχει μια δική του θέση μέσα στην καθημερινότητα. Είναι γιατί με άφησε κάτι, είναι γιατί έπρεπε να είχε γίνει και δεν έγινε, είναι πότε τελικά θα καταφέρω να κάνω αυτό που το οποίο πραγματικά έχω βάλει σαν στόχο, και βεβαίως και είναι και η Παναγία, το 15 Αύγουστο, όπου καλέ μου Παναγιά μου και Άγιε Θαλασσινέ, φέρεις αυτό που επιθυμώ όσο μπορείς πιο γρήγορα, γιατί πια είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού και δεν θέλω το τέλος να με βρει απροετοίμαστο. Χαμογέλα μου λοιπόν, και όταν έχω σένα δεν φοβάμαι και μιλώ για σένα χωρίς ψέματα και πάντα με τη διακριτική ευγένεια που ορίζει ο χώρος, ο τόπος και το πλαίσιο που περνάμε μαζί. Και βέβαια ο τόπος και ο χώρος, ο ελληνικός, είναι μοναδικός.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Των ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Αγκαλιά. Θέλω να πούμε βέβαια και ότι το ελληνικό καλοκαίρι το έχουν υμνήσει πολύ πολύ σημαντικοί άνθρωποι. Ο Ζακ Λακαριέρ έχει βάλει τα θεμέλια για το ελληνικό καλοκαίρι. Τι είναι όμως το ελληνικό καλοκαίρι και ποια είναι τα βασικά του θεμέλια τα οποία ύμνησαν τόσοι και τόσοι, και φυσικά ο Ζακ, ο οποίος δεν έπαψε να γυρίζει την Ελλάδα με τα πόδια, με ένα μουλαράκι, να εγκαινιάζει με τους συμφοιτητές του το άνοιγμα της Επιδαύρου το 47, που από την αρχαιότητα δεν είχε ανοίξει και δεν είχε παιχτεί έργο, ενώ εδώ παίζονται οι Πέρσες του Εσχύλου. Φανταστείτε λοιπόν φοιτητές Γάλλοι, οι οποίοι λατρεύουν την Ελλάδα, λατρεύουν το ελληνικό καλοκαίρι, έχουν φαντασιωθεί καταστάσεις και πράγματα και όνειρα και επιθυμίες μέσα σε αυτό, με τα γαϊδουράκια τους να έρχονται σιγά σιγά με αυτόν τον ήχο το καλοκαιρινό, τα τζιτζίκια να στείλουν πανηγύρι από πάνω τους, και ο ήχος αυτός που θα μείνει σε όλη τους τη ζωή να είναι ένα κομμάτι χρυσό, θα λέγαμε, του ελληνικού καλοκαιριού.

Ένα άλλο κομμάτι του ελληνικού καλοκαιριού είναι αυτή η ανακάλυψη μέσα από το φως αυτών που δεν φαίνονται μέσα στην ομίχλη, αυτών που χάνονται μέσα στη σκοτεινιά. Αυτό το φως λοιπόν, το ευεργετικό φως, μπορεί να μας αποκαλύψει τον παλιό άνθρωπο του χωριού, το σπιτάκι το χαμηλό που με την ταπεινότητά του ορίζει, βάζει ένα όριο, τους ελεύθερους χώρους γύρω-γύρω που μπορείς να δεις τον ορίζοντα όσο πιο καθαρό μπορείς, τους ήχους που ακούς μέσα στην καλοκαιρινή ραστόνη, οι οποίοι είναι ευεργετικοί γιατί μένουν ζωντανοί, δεν χάνονται. Αυτή η ήχη, η ήχη ενός χωριού που μπαίνεις μέσα και ακούς την απόλυτη ησυχία, αυτή η απόλυτη ησυχία μαζί με κάποιους διακριτικούς ήχους που προέρχονται είτε από κάποιο ζωάκι, είτε από κάποιο πουλί, είτε από κάποια άλλη της φύσης ευεργεσία, είναι πραγματικά μία απόλαυση αφενός και αφετέρου, ένα κοίταγμα δικό σου προς τα μέσα, προς τα το μέσα σου, δηλαδή μία αφαιρετικότητα, μία διαρκής αφαίρεση που σημαίνει ότι ξαναβλέπω τη ζωή με άλλο μάτι, δηλαδή τη βλέπω πιο καθαρά σε σχέση με το τι επιθυμώ, το ποιος είμαι και το πού πάω.

0: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Τα τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Αντώνη Καραγιαννάκη.